σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μην πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μην πω.

σταλάζω πια με στην καρδιά σου. Έρημο θα είναι το πρωί που ξύπναγε στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
2: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
2: βαψίματα,
4: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
2: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε στην κατηγορία των 53 κιλών η 18χρονη χανιώτισσα Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων και Νεανίδων που γίνεται στο Διράχιο της Αλβανίας. Σήκωσε 85 κιλά στο Αρασέ, 105 κιλά στην κίνηση του ΖΕΤΕ και στο σύνολο 190 κιλά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 9 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Θα είναι μια βροχερή μέρα από ό,τι φαίνεται σήμερα. Ήδη έχουμε ψηλό βροχό στο Μαρούσι, στα βόρεια προαστία, ενδεχομένως και μέσα στην μεγάλη μας πρωτεύουσα στο κέντρο. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που επικοινωνούν. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr και Εύη Βουγιουκλίωτη στο 2-11-200-8-200.
1: Νίκος Απρανίτης απέναντί μας, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Έχουν ξεκινήσει εδώ οι καθυστερήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια θα συναντήσετε τώρα έτσι μια ουρά. Στην κάθοδο λιγότερη ανάσχεση αλλά μεγαλύτερο το κομμάτι από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλλο. Δεν είναι κόκκινο όμως, είναι έτσι πορτοκαλί, ψιλοτσουλάει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου είναι ακινητοποιημένη, όπως και η άνοδος της Βασιλής Σοφίας. Η Αλίμου Κατεχάκη στο ανέβασμα από Ηλίουπολη μέχρι Βύρονα έχει καθυστερήσει σε αυτή την ώρα.
0: Έχει ένα του Νόας Μπέτερ εκεί. Γνωρίζονται, τα λένε, αυτό είναι λίγο. Κοιτάνε μπροστά, μπροστά τον πίσω, το αυτό, την πινακίδα, κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Αν λειτουργούν τα φώτα. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια σύσφυξη σχέσεων.
0: Ακριβώς.
1: Και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε καθυστερήσεις. Θα περιμένουμε τώρα το αγόρι τον Παναγιώτη Βολάνο, μήπως έχει γίνει και κάτι, γιατί παρέχει για τέτοια ώρα το λιμάνι
0: του Πειραιά. Μαζεύει πληροφορίες, κάνει ρεπορτάζ τώρα αυτός.
1: Θα περιμένουμε το αγόρι έτσι κανένα 20 λεπτάκι να μας πει. Να συνεχίσουμε τα πολιτικά μας, Γιώργο. Μου.
0: Πολύ ωραία είναι τα πολιτικά στην Ελλάδα, εξαιρετικά είναι.
1: Ξέρεις, ο κύριος Κόκαλης πήγε στην Ελλάς.
0: Ποιος Κόκαλης?
1: Ο Βασίλης.
0: Τι είναι αυτά που λες εσύ?
1: Αλήθεια.
0: Γιατί μου τα λες, μη φημιδιάζεις ρε.
1: Έτσι, να σου το πω.
0: Τρώμαξα, δηλαδή, τι είδη ήταν αυτή? Πέφτα τα σύννεφα, δεν είχα διαβάσει τίποτα σχετικό.
1: Μετά την κυρία Χτσιόγλου που έκανε εγγραφή κατά διάρκεια συνέντευξη στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη, έχουμε και τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος πήγε.
0: Ο Βασίλης ο Κόκαλης.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος παραιτήθηκε από την έδρα του. Κάνα δίμηνο τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δευτική Συμμαχία.
1: Μάλιστα.
0: Προερχόμενος από τους Έλληνες.
1: Αυτός
0: είναι. Ο ίδιος.
1: Ο οποίος είπε προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις αξιώματα.
0: Όλοι έτσι προσέρχονται. Έτσι και μείνετε απ' έξω όμως από τη λίστα του Αλέξη. Κάτι μου λέει μετά ότι θα φύγετε με αξιώσεις για το επόμενο κόμμα. Όχι για τον κύριο Βασιλικό Δερμού, είναι συμπαθέστατος, είχε κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές που συμμετείχε. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και γνωρίζει κιόλας και το αντικείμενό του. Και... αλλά έχω την εντύπωση ότι όλοι όσοι προσέρχεστε εκεί χωρίς αξιώσεις, άμα δεν δικαιωθούν οι αξιώσεις. Τι.
1: Όπως είπαμε και προηγουμένως όμως, τους ψιλοχρειάζεται και ο Αλέξης.
0: Καλά, εννοείται. Χοντρό χρειάζεται. Δεν τους ψηλό, τους χοντρό χρειάζεται.
1: Για να μπορέσουν λίγο να εκφράσουν και τις θέσεις του κόμματος ίσως πιο ορθά.
0: Εδώ βγήκε ο άλλος και είπε κάτι, είπε για τις θηρίδες εκεί. Είναι χαμός.
1: Μην ξεχνάς και τον πολλαπλασιασμό διαίρεση.
0: Αλλά αυτό είναι προχωρημένα μαθηματικά.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή την άφηξη είχαμε. Α, ναι, και στα σοβαρά θέματα της κεντροαριστεράς. Κατέθεσε μήνυση τελικά η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Για το περιστατικό στον αέρα
0: του. Τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι, τον αυτογραμματέα αυτοοργάνωση του Πασόκ.
0: Αυτός πρέπει να αυτοοργανωθεί λίγο στην ψυχραιμία. Να είναι λίγο πιο αυτοοργανωμένο στην ψυχραιμία.
1: Η πλευρά της κυρίας Παπαδοπούλου υποστηρίζει ότι υπάρχουν μάρτυρες που επιβεβαιώνουν τα περί σκουπιδιού όταν πήγε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τέλος πάντων, η εκπομπή έξω από τα φώτα. Και κατέθεσε μήνυση και αυτό το πάει δικαστικά. Το Πασόκ δεν τον έχει διαγράψει μέχρι στιγμής, να πούμε έτσι.
0: Αν ξαντάβουν τα δικαστήρια.
1: Θες να πάμε και στον Αντώνη Σαμαρά?
0: Δεν θα πάμε.
1: Γιατί είχαμε αντιδράσεις πολλές χθες, ρε παιδί μου, για τον
0: Αντώνη. Τον βλέπω να φωτογραφίζεται με διάφορες κυρίες.
1: Με κυρίες φωτογραφίζεται?
0: Βεβαίως. Και να βγαίνουν φωτογραφίες. Δηλαδή, σαν να παρουσιάζονται υποψήφοι ή υποψήφιες για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Αυτό θέλω να ξέρεις, είναι άποψη και του κύριου Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Μίλησε χθες στην κρατική τηλεόραση ο κύριος Γεωργιάδης και αναφέρθηκε ουσιαστικά στο κόμμα του ότι παιδιά, μην με ρωτάτε για το κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν έχει βγει και είναι στα όρια του γκροντέσκου όλη η συζήτηση.
0: Θες
1: να τον ακούσουμε?
0: Ναι, πάμε.
2: Και θέλω να μιλήσω μεγάλο σεβασμό για τον πρώην Πρωθυπουργό και πολύ αγαπημένο μου κύριο Σαμάρα. Επί σειρά μηνών ερωτώμαστε στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές όπως η δική σας και αλλού, για το κόμμα Σαμάρα. Είναι πάρα πολύ άκομψο να τοποθετούμαστε και να δημιουργούμε φασαρία για κάτι που δεν υπάρχει. Και πλέον έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες που συζητείται και δεν υπάρχει. Ξέρετε, υπάρχει ένα όριο όπου κάποιο φαινόμενο μπορεί να συζητείται ως ενδεχόμενο και μετά και να γίνεται λίγο κροτέσκο πράγμα. Δεν ξέρω αν τα λαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή, μπορεί να συζητάς για πάντα για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμάρα. Άρα εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχουμε φτάσει σε αυτό το όριο. Από εδώ και πώς θα μου κάνετε ερώτηση για αυτό το κόμμα όταν ανακοινωθεί. Μέχρι να ανακοινωθεί δεν με αφορά.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί και να μην ανακοινωθεί?
2: Όσο αργεί να γίνει, προφανώς.
0: Εγώ, Κασιανή μου, ακούω για τρεις ψυχές καραμαλικές, πρώην καραμαλικές, συνήν καραμαλικές, ξέρω, για πάντα καραμαλικές. Πάντως στην πορεία αλλαξοποίησαν, γιατί οι δύο από τις τρεις ψυχές βρέθηκαν και εντός ΣΥΡΙΖΑ από Προοδευτική Συμμαχία. Η μία ψυχή ήταν με Αλέξη Τσίπρα, η άλλη με Στέφανο Κασελάκη. Ή ήταν οριακά, τα πρόλαβε και τα δύο. Και θυμάμαι, ρε εσύ πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά, αυτές τις τρεις ψυχές να σου λένε και να σου χρεώνουν σχεδόν τα πάντα όταν ήσουν πρωθυπουργός και όταν ήσουν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ακούω τώρα ότι αυτές οι τρεις ψυχές ομνίουν, λέει, στον Αντώνη Σαμαρά και στην πρωτοβουλία του και στο νέο κόμμα που κάνει. Και αναρωτιέμαι, αυτά θα είναι τα στελέχη του κόμματος? Δηλαδή, οι τύποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν καρέκλα. Ο ένας έφυγε κλωτσιδών, από ό,τι θυμάμαι, από ένα συνέδριο εκεί, παροδία συνεδρίου που κάνανε. Δεν του επέτρεψαν την είσοδο μαζί με κάτι άλλους εκατοντάδες συνέδρους. Στην ιστορία με Κασελάκη, λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άλλος ήταν επικοινωνιακά ειδικός, δήμονας, ο οποίος καρδιά του ανήκει, λέει, ήταν ανέκαθεν κεντροαριστερός αυτός. Μπορεί να έχει διατελέσει και σε πολύ σημαντικές θέσεις στο παρελθόν, σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καραμαλικοί αυτοί δηλώνουν. Δεν ξέρω αν είναι. Και τους ένωνε η απέχθεια για το Σαμαρά. Τους ένωνε όμως η απέχθεια για το Σαμαρά. Τώρα αυτοί να δηλώνουν σαμαρικοί, δεν ξέρω. Εντάξει όμως η απέχθεια για το Σαμαρά. Τώρα αυτοί να δηλώνουν σαμαρικοί,

0: Βέβαιο τότε. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς το κάνει προκειμένου να εκβιάζει. Γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε. Πέστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός αποφασίζει να φύγει, άμα δεν πάρει 25%. Και προκύψει ένας νέος αρχηγός. Και βγει και πει, εγώ αέρω όλες τις διαγραφές. Και καλώ σε προσκλητήριο να υπάρξει κυβέρνηση.
1: Θα πάτε.
0: Δεν είναι θέμα αν θα πάω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Σβελόπουλο. Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν, ναι, εάν μπορούν να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκίνησαμε εμείς, στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
1: Στις δεύτερες?
0: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς.
1: Ναι. Λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
0: δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμα μια φορά.
2: Οι δηλώσεις αυτές ο Νίκος Σαρβελάκης το έπαινε, έτσι.
3: Ναι.
2: Εγώ μπερδεύτηκα πάντως ακούγοντας τον Πάνο Καμίνο.
3: Μαζί σου, για πες.
2: Θέλει να ενώσει την παράταξη, θέλει να ενώσει, συγγνώμη, τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να έχουν μια ενιαία έκφραση, χωρίς το Σαμαρά, προφανώς. Από την άλλη, δεν θα αφήσει το Σαμαρά να προδώσει άλλη μια φορά την ψυχή της παράταξης. Η οποία παράταξη όμως είναι εκτός του χώρου που θέλει να ενώσει με ενιαία έκφραση.
3: Όχι, αφού σου λέει να αναλάβει ο Δένδια στο κόμμα. Ουσιαστικά αυτό είπε.
2: Πρέπει να αναλάβει και ο Δένδια επίσης την παράταξη.
3: Και να μαζευτούν όλοι μαζί οι δεξιοί να κάνουν κυβέρνηση.
2: Είπε αυτό, είπε η δεξιά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως να είναι βγει ο κύριος Δένδιας, να άρει όλες τις διαγραφές,
2: ναι,
3: να κάνει ανοιχτό προσκλητήριο και να γυρίσουμε πίσω.
2: Τελικά με ποιον είσαι, δεν έχω καταλάβει. Με ποιον είσαι, με τον Τσίπρα, με τον Μητσοτάκη, με την ενότητα της δεξιάς, της κεντροδεξιάς.
3: Με την
2: και δεν θα κατέβεις στις πρώτες εκλογές, θα κατέβεις στις δεύτερες.
3: Με την πατρίδα.
2: Με την πατρίδα είναι. Όλοι με την πατρίδα είναι. Σου έχω πει, στην Ελλάδα έχουμε ματσάκια τα μαγικά ραβδιά. Και έχουμε και την καλύτερη παραγωγή σωτήρων. Έχεις άλλη χώρα να βγάζεις τόσους πολλούς σωτήρες? Πες μου. Βρες μου μία στην Ευρώπη. Πες μου, σε προκαλώ. Πες μου μία.
3: Με σωτήρες. Δεν το έχω ψάξει.
2: Ψάξτε να δεις.
3: Θα δω που κάνουν εισαγωγή.
2: Είμαστε πρώτοι σε παραγωγή. Λοιπόν, λίγο πριν υποδεχτούμε τον Θεοδόση Σπάνου, ο οποίος δυστυχώς έχει άλλη μια δυσάρεστη είδηση για μας και αυτό το πρωινό. Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου, ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει και μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
3: Τη εξωτερική θερμομόνωση, τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Θα δώσεις πάνω λοιπόν.
2: Καλώς τώρα, καλημέρα φίλε.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
2: Τώρα είπαμε θα το βγάλουμε. Α, για την άλλη πότε θα το βγάλουμε?
3: Ή για το Περιστέρι.
2: Θεοδόση Πάνου, μυθιδρατισμός ήταν αυτό, τι ήταν? Ήθελε να τον συνηθίσεις ενδεχόμενο που κάποιος από πειρατή να τον δηλητηριάσει. Βλέπεις, εγώ πάω με την καλή εκδοχή.
4: Όχι, δεν ήθελα να τον σώσει.
2: Α.
4: Σε αυτό είμαι κατηγορηματικός, ναι. Απλώς το πήγαινε σταδιακά, όπως όλα δείχνουν, για να μην έχει και η ίδια ευθύνη. Μόνο που έγινε αντιληπτή από τον 41χρονο πρώην σύζυγο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη. Να το πάρουμε όμως από την αρχή.
2: Πρόλαβε και τη χώρισε δηλαδή ο άνθρωπος.
4: Την είχε χωρίσει.
2: Α, την είχε χωρίσει.
4: Την είχε χωρίσει, ναι, βέβαια. Γι' αυτό καταλάβατε. Ενώ εγώ 27 χρόνια, 28 τώρα μετά.
2: Εσύ δεν κινδυνεύει.
4: Το κεφάλι μου ήσυχο. Όχι, όχι, όχι.
2: Κοίτα, ή δεν κινδυνεύει ή έχει δυνατό στο μάχη.
4: Όχι. Κοίταξε να δει. Επειδή πίνω γαλά.
2: Ναι.
4: Αυστηρά το βάζω μόνο μου το βράδυ, πριν πέσω για ύπνο. Όχι, εγώ γάλα από αλουνού και δεν θα πάρω το βράδυ. Όχι, να είμαι σίγουρο. Να ξυπνήσω.
2: Γελάμε με τον άνθρωπο, αλλά φαίνεται ότι γλίτωσε από του χάρη τα δόντια κανονικά.
4: Ο άνθρωπος έχει ζήσει μια περιπέτεια από τον περασμένο Φεβρουάριο. 41 ετών στρατιωτικός ιατρός. Χωρίζει με τη σύζυγό του, συνομήλικη. Έχουν και ένα ανήλικο παιδάκι. Για τους χύψη λόγους χωρίσανε οι άνθρωποι.
2: Μάλιστα.
4: Ούτε οι πρώτοι,
2: ωραία,
4: ούτε οι τελευταίοι. Η 41χρονη ιατρική επισκέπτρια. Που σημαίνει ότι γνωρίζει από φάρμακα.
2: Μάλιστα.
4: Αρκετά καλά πρέπει να πω. Προς τον Φεβρουάριο ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να μην αισθάνεται καλά. Να έχει διάφορα συμπτώματα. Γιατρός γάρο ο ίδιος. ήξερε.

0: ήθελε να τα ερμηνεύσει. Είχε χαμηλούς καρδιακούς παλμούς, άλλοτε υψηλούς. Πράγματα ασυνήθιστα, παρουσίαζε μυδρίαση. Κάποιες στιγμές με την όρασή του είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάνει κάποιες εξετάσεις, βλέπει κάποια περίεργα δεδομένα. Αρχίζει να έχει περισσότερο την προσοχή του. Μέχρι που τον επόμενο μήνα ήταν να συζητήσουν με τη σύζυγο, με την πρώην σύζυγο, για κάποια θέματα, κάποιες εκκρεμότητες και ίσως μια κάποια επανασύνδεση, και καταλήγουν σε ένα ωραίο εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας για να φάνε έτσι λίγο ρομαντικά και να τα πούνε σαν κανονικοί, παύλα, λογικοί άνθρωποι. Ή έτσι τουλάχιστον νόμιζε ο 41χρονος. Ακριβώς. Κάποια στιγμή μέσα στο εστιατόριο. Ήδη δεν έχει αρχίσει να αισθάνεται καλά. Φεύγουν, έτσι, δεν αισθάνομαι καλά, να φύγουμε. Ναι, βεβαίως, μήπως χρειάζεσαι βοήθεια να σε βοηθήσω. Προσφέρθηκε να τον βοηθήσει, δεν μπορώ να πω. Προσφέρθηκε. Όχι, του λέει εντάξει, είμαι εδώ. Την επόμενη μέρα επιστρέφει στο εστιατόριο. Του λέει, σας παρακαλώ να δω τις κάμερες. Κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει. Έχετε κάμερες? Ναι, έχουμε κάμερες. Ποια δείχνει το τραπέζι? Αυτή δείχνει. Μπορούμε να το δούμε? Έχει σηκωθεί ο άνθρωπος να πάει στην τουαλέτα και ξαφνικά βλέπουν στις κάμερες την κυρία κάτι να ρίχνει στο φαγητό του και στο ποτό του. Από ένα βιαλίδι. Ονειρεύεται. Γεμίζει το σπίτι του κάμερες. Γεμίζει το σπίτι του κάμερες και εν συνεχεία την βλέπει προχθές την συγκεκριμένη γυναίκα να μπαίνει μέσα στο σπίτι φορώντας ένα σκούφο και μία μάσκα χειρουργική και να ρίχνει σε διάφορα τρόφιμα με σύριγγα, στα φρούτα, σε να βάζω με μέλι, στην κατάψυξη, στα κρέατα που είχε με μία σύριγγα κάτι να ρίχνει. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, συνελήφθη η ίδια, αλλά και οι γονείς της που την περίμεναν έξω από το σπίτι. Μέσα στο αυτοκίνητο, ατροπίνη του έριχνε του ανθρώπου. Σταδιακά, μέχρι που θα αύξανε λογικά, θα έκανε μία απότομη αύξηση της δόσης που έβαζε, με αποτέλεσμα το να καρύει ο θάνατό του και όλο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα βρίσκονταν.
1: Μία ανιχνεύσιμη αυτή η ιστορία.
0: Ακριβώς. Και θα πήγαινε ωστή στο αρχείο.
1: Ένφραγμα, ανακοπή.
0: Λογικά αίτια θάνατος φυσιολογικός.
1: Πω ρε παιδάκι μου.
0: Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω. Κάποτε ακούγονταν στο ελληνικό κοινοβούλιο μέρες που δεν θέλουμε να αντιστοιχηθούμε. Σε όλα ναι. Εγώ αυτή την τακτική ακολουθώ ως παντρεμένος. Όλα ναι. Σε όλα ναι.
1: Κοίτα, και για τους άλλους που είναι διαζευμένοι, θέλω να σου πω, υπάρχουν και δικηγόροι. Δεν χρειάζεται να γίνονται άμεσα οι συζητήσεις.
0: Σωστό είναι και αυτό. Σωστό. Ναι. Και άλλαξε. Και καλό είναι όταν χωρίς. Άλλαξε και τις κλειδαριές στο σπίτι, να είσαι σίγουρο. Γιατί είχε αντικλείδει η κυρία.
1: Έτσι.
0: Άλλαξε να είσαι σίγουρο.
1: Ναι, από τη γλίτωση ο άνθρωπος.
2: Και ξέρεις, αν δεν ήταν γιατρός και ο ίδιος να καταλάβει τα συμπτώματα,
1: μπορεί να μην το εντόπιζε. Και από ό,τι λέει ο Θεοδόσης, είχε πάρει μεγάλη ποσότητα ήδη.
0: Βεβαίως, θα γίναγε από γιατρούς σε γιατρούς ο άνθρωπος και δεν θα έβρισκε και τι είναι αυτά τα συμπτώματα. Γιατί δυστυχώς η ατροπίνη είναι δύσκολα ανιχνεύσιμη, όπως πολύ σωστά είπες, Γιώργο.
2: Θεοδόση, η κυρία αυτή έχει κάποιο παρελθόν με ψυχολογικά προβλήματα?
0: Κανένα. Ή τουλάχιστον το παρελθόν της δεν είχε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, είχε τους γονείς της, λέει ρε. Είχε και τους γονείς της κάτω.
2: Πώς υποπτεύθηκε, εμένα μου κάνει εντύπωση, πώς υποπτεύθηκε ότι κάτι μπορεί να το βάζουν στο φαγητό του? Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Είναι εκεί στο περασμένο Φεβρουάριο που είχαν βγει για το γεύμα που σας προανέφερα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ήταν καταλυτική, που άρχισε πάλι να μην νιώθει καλά ξαφνικά. Και όταν πια την επόμενη μέρα ζήτησε να δει και τις κάμερες και την είδε να του ρίχνει στο ποτό του αλλά και στο φαγητό του κάτι από ένα φιαλίδι, ότι την ώρα αυτός που είχε πάει προς την τουαλέτα, εκεί κατάλαβε ότι πια σταδιακά τον πήγαινε, ναι.
1: Τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Πω, να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: εγώ αναρωτιέμαι με εκείνους τους γονείς, δεν θα δώσει. Τι θα της είπανε? Πήγαινε παιδάκι μου πάνω και στην ευχή της Παναγίας να του ρίξεις τα φιαλίδια και τα δύο. Μην ξεχάσεις. Φιαλίδιο και στο νερό. Και στο μέλι να του βάλεις.
0: Και στο μέλι του βάλε και στο νερό του έβαζε. Δεν είχε.
1: Μείνετε ήσυχοι, θα το ψεκάσω όλο το σπίτι.
2: Ελάχιστα και Παναγία, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Θεοδόση μου, και πάλι καλά που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και εσύ και εγώ. Ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
0: Μακάρι.
1: Χωρίς ατροπίνες και τέτοια.
0: Μακάρι, Παναγία, να βάλει ο Θεός στο χέρι του να γλιτώσουμε.
2: μην παίρνουν και ιδέες τώρα που τα λέμε και αυτά.
1: Προφανώς και παίρνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το λέει αυτό.
0: Από χτες, ναι. Από χτες έχω βγάλει το τέτοιο της τηλεόρασης, ναι. Και λέω ότι έχει βλάβει. Άσε μην το, μην το δει.
1: Ναι, ναι. Έχει αποδειχθεί, έχουν κάνει έρευνες τώρα κάτι αμερικανικά πανεπιστήμια. Κάθε φορά που θα δώσει λέει μια τέτοια είδηση, η οποία ρε παιδί μου δεν είναι και πλέον συνηθισμένη, τουλάχιστον 20 άτομα που ακούνε αρχίζουν και σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να το κάνουν.
0: Ναι, ναι,
1: να του πούμε, Θεοδός, μην το κάνετε, θα σας πιάσει η αστυνομία. Ναι, όσους σκέφτονται. Αφήστε το.
0: Να μην το κάνουν.
1: Μην το κάνετε.
0: Και η συμβουλή προς τους συντρόφους παντρεμένους άντρες, το γάλα το βράδυ μόνο στο το ψυγείο. Όχι άλλο χέρι. Να είμαστε σίγουροι, να ξέρουμε τι μας γίνεται, να ξεκινήσουμε το πρωί.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Θεοδός.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια.
3: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα Χίλι.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
24: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
23: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
24: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
23: και 6983-199-081.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
25: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
26: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
25: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
26: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
25: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
1: Στην Ελλάδα. Λέει 100.000 δολάρια, τόση φασαρία, ο ΠΚΠ, καλή σας ημέρα. Μάλιστα, καλημέρα φίλε Δανία.
2: Καλημέρα.

0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος λέει ότι είχε καταλάβει, λέει, από την αγκαλιά στο αεροδρόμιο ότι όλα πήγαιναν καλά. Α, την αγκαλιά, λέει, του Ρούμπιο με την Γκιλφόιλ. Αλλά έτσι, έτσι μας έλεγε η όχι αντικειμενική αλλά δίκαιη δημοσιογραφία. Αυτό είναι μορφή για μένα. Πάντως η Κίμπερλι είναι πολύ ταιριαστή με όλη την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ναι, προφανώς είναι ο Μητσοτάκης πίσω από την Γκιλφόιλ. Αυτός την επέβαλε. Κατά τον Κώστα. Ναι. Καλημέρα, αγαπητέ. Λοιπόν, με τα υπόλοιπα μηνύματα θα συνεχίσουμε στο studio@realfm.gr. Αφού προηγηθεί όμως η ενημέρωση με τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ο κύριος Βολάνιος είναι στο στούντιο. Τι γίνεται, Παναγιώτη, σήμερα που έχει και περιμένουμε και τις βροχούλες, είναι χειρότερα τα πράγματα?
2: Καλημέρα, είναι κάπως χειρότερα σε σχέση με χθες αυτή την ώρα. Γιατί όταν βγαίνεις έξω και βλέπεις ότι υπάρχει και ελάχιστη βροχόπτωση, ξέρεις ότι άμεσα θα επηρεαστεί και η κίνηση στο δρόμο. Οπότε ναι, είναι κάπως πιο αυξημένη κατάσταση, ειδικά μετά που περιμένουμε βροχές, νομίζω αν ακόμη πιο δύσκολα για τους οδηγούς.
1: Τώρα που έχουμε καθυστερήσεις.
2: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, είναι μπλοκαρισμένη άνοδος Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βυρώνα. Πυκνή ροή της Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Έχεις ενημέρωση, έχει γίνει κάτι εκεί? Σαν παναπαραέχεις το λιμάνι του Πειραιά κίνηση σήμερα?
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση για εκεί, αλλά βλέπω τις τελευταίες τουλάχιστον 4-5 μέρες κάθε πρωί κίνηση. Δεν ξέρω.
1: Στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Πάνε πάλι διακοπές, λες?
1: Δεν ξέρω, βγαίνουν να ζητοκραυγά να πανηγυρίσουν.
0: Πάνε πάλι διακοπές, αλλά εγώ επειδή κάνετε πλακούρα, άκουσα ότι το Σαββατοκύριακο στη Καρίτενα, Δημητσάνα, στην Αρκαδία, στα Τρίκαλα Κορινθίας, γινόταν χαμός, λέει.
1: Πάταμε ένα
0: σεπατό. Δεν μπορούσες να περάσεις με τα πόδια, όχι με το αυτοκίνητο.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό.
2: Να λέμε την κίνηση και εκεί, δηλαδή.
1: Τα Σαββατοκύριακα.
0: Τα Σαββατοκύριακα, ναι, πρέπει να τη λες εκεί, νομίζω.
1: Να βγαίνεις να λες την κίνηση έχεις στη Δημητσάνα. Τι άλλο δρόμο έχουμε μπλοκαρισμένο?
2: Έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού 10-15 λεπτών από κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμμο Κηφισίας. Και εκεί από νωρίς αρχίσαμε.
1: Και τελειώσαμε, αυτά ήτανε.
2: Αυτά, ναι.
1: Δύσκολη μέρα λοιπόν για τους οδηγούς. Προσοχή στο δρόμο, στο οδόστρωμα, σιγά σιγά.
0: Με ψηλό βροχό τώρα, ενδεχομένως πιο δυνατή βροχή στη συνέχεια. Προετοιμαστείτε αναλόγως. Και αν γίνεται, βγείτε λίγο νωρίτερα για να προλάβετε. Να φτάσετε γύρω στη δουλειά σας.
1: Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
0: Έχεις κάτι άλλο, κύριε Βολάνια?
2: Αυτά ήτανε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Βολάνια.
2: Καλή εκπομπή.
0: Κασιανή, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα?
1: Για πες μου.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Γιώργο μου, αν πιεις νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβεις αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείς να ξαναπιείς νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινόφίλτρο. Mm-hmm. Χάρη στο φίλτρο Συμπαγούς Ενεργοάνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό που το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σήμερα. Με τον καιρό που επικρατεί. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Κάλεστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Και στα μηνύματά σας επιστρέφουμε. Ο Κώστας, ο φίλος, λέει: καλημέρα. Αν ο Ανδρουλάκης είχε κάποια πολιτική ευφυΐα, θα είχε καταλάβει ότι δεν είναι αρχηγός του Πασόκ, αλλά πρόεδρος. Ο αρχηγός αυτής της κατεύθυνσης εισαγωγικά είναι αυτός που πήρε τον αφρό των υποκλοπών και την υπεραξία της ξυλολιάδας και τα έκανε μακιγιάς στο rebranding του. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, φίλε. Ο Σπύρος από το Έλλειον, ο οποίος ζητάει να βγάλουμε τον Τζίτζα, το βγάλαμε, αδερφέ. Το βγάλαμε στις 6.30.
1: Δεν έχεις ξυπνήσει, Σπύρο.
0: Ο φίλος ο Κώστας από τα Πατήσια λέει καλημέρα Κασιανή.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Οι φίλοι μας οι Γάλλοι πάλι όπως πάντα μας την έφεραν. Έδωσαν πυράβλους αστέρες στους Τούρκους. Οι αμυντικές συμφωνίες είναι για να μην εφαρμόζονται. Καλά, αυτό το έχουμε σχολιάσει. Ναι. Εγώ έχω μιλήσει για συμπεριφορά στα όρια της ανηθικότητας. Υπήρξε και μια φρεγάτα γαλλική, η οποία έκανε γυμνάσια, λέει, συντονίστηκε με τουρκικές χθες, νομίζω προχθές. Προφανώς οι Γάλλοι παίζουν ασκήσεις μία από την πλευρά της Ελλάδας, μία από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλουν να ξέρουν τα πράγματα μέσα έξω. Καταλάβες.
1: Κατά τα άλλα, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
0: Μάλιστα, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Άλλος Κωνσταντίνος τώρα. Όχι, Κώστας Κωνσταντίνος. Βάλτε και τον Άδωνη που έδειχνε την αγάπη προς Σαμαρά. Α, το βάλουμε.
1: Μα και στο ηχητικό που παίξαμε ξεκίνησε το σχόλιο του με το ότι τρέφω απέραντο σεβασμό στον πρώην πρωθυπουργό κτλ. Κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Να σε πάω στην ακρίβεια.
0: Να με πάω όπου θες, κάτσε να πούμε στο Χάρο μια καλημέρα.
1: Για πες.
0: Τον Παντελή, το φίλο μας.
1: Στο φίλο μας το Χάρο.
0: Άκουγε πριν την κουβέντα που είχαμε το Θεοδόση πάνω για την κυρία αυτή η οποία.
1: Έριχνα τροπίνη στο φαγητό.
0: Στον πρώην σύζυγο, στο φαγητό. Ναι. Λέει ρε, εσείς, σας ακούει η πεθερά μου και τις μπαίνουν ιδέες. Καλημέρα. Παντελή μου, αποκλείεται, είσαι αξιαγάπητος, αξιολάτρευτος. Είμαι βέβαιος ότι δεν της έχει μπει καμία ιδέα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Αγαπάμε, η μόνη της ιδέα είναι για το φαγητό που θα φας το μεσημέρι ή αύριο. Τι φαγητό θα σου ετοιμάσει. Ε? Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Για πες το, τι θέλεις να πεις και να μου σε διέξεις.
1: Λοιπόν, κοίταγα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είχαμε κάτι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ναι, για το ψωμάκι, που θα πούμε το ψωμί ψωμάκι.
0: Υπέροχα.
1: Από το 2025 έχει ανέβει κατά 20 λεπτά. 2,40 το κιλό ήταν το 25, σήμερα είμαστε στο 2,60
0: μόνο
1: το κιλό το ψωμάκι. Και μέσα σε τα τελευταία 3 χρόνια, από το 23 μέχρι σήμερα, έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι. Γιατί το ενεργειακό κόστος είναι δυσβάστακτο και προσπαθούν οι άνθρωποι να απορροφήσουν ένα μέρος του κόστους για να μην περάσει στον καταναλωτή. Όμως είναι αναπόφευκτο αυτό στη συνέχεια και κάποιοι δεν τα καταφέρουν και βάζουν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Την ίδια ώρα λοιπόν, εκτός από το ψωμί ψωμάκι που θα πούμε, αναμένονται ανατιμήσεις στις φρυγανιές 10%, στα μπαχαρικά, τα μπισκότα και τα εμφιαλωμένα νερά 9%. Περιμένουμε στη ζάχαρη, τα λαχανικά και στα κονσερβοποιημένα προϊόντα 8%.
0: Αυτά έρχονται, αυτά που λέει Κασιανή είναι καθοδόν και μάλλον μέσα στον Οκτώβριο.
1: Στα κρουασάν 7,5%. Στο ψωμί του τόστ 7% επίσης. Και στα καθαριστικά 4,5% αύξηση είναι αυτά που περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Όχι ότι μας κάνει κάποια τεράστια εντύπωση, γιατί μεταφορικό κόστος αυξήθηκε, το πετρέλαιο μπουρουμπούρου θα περάσει στα προϊόντα. Mm-hmm. Είναι το κλασικό που ακούμε κάθε φορά που ανεβαίνουν τα καύσιμα. Που από τη μία θα πεις ότι όντως το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, αυξήθηκε το πετρέλαιο. Δεν πρέπει να απορροφήσουν κάποια στιγμή και ένα κομμάτι της αύξησης τα προϊόντα και το σούπερ μάρκετ και οι έμποροι.
0: Προφανώς.
1: Ό,τι κόστος παραπανήσιο έχουν από το ενεργειακό κόστος, από το μεταφορικό κόστος, πρέπει να το περνάνε κατευθείαν στον καταναλωτή.
0: Κατευθείαν σου λέω, δεν το περάσαμε κατευθείαν. Κάναμε τη συμφωνία, αυτή τη συμφωνία που κάναμε τη συγγενή για τις τιμές στο ράφι, σου λέει την κάναμε. Την έχουμε κάνει από το Σεπτέμβριο.
1: Και για τώρα το γαλακαρίδε μακιάτο.
0: Ναι, ναι. Όχι, πρέπει να κάνετε περισσότερα. Και οι κυβερνώντες και εσείς επίσης. Θα κάνετε περισσότερα. Επίσης, επαναλαμβάνω, άλλο η εξωτερική πολιτική, άλλο τα δημοσιονομικά, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, άλλο η μάχη κατά της ακρίβειας. Εκεί χάνει. Η κυβέρνηση χάνει τη μάχη κατά της ακρίβειας. Και με μεγάλο κόστος από τους πολίτες. Δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Εγώ περιμένω να ακούσω τα μέτρα τα οποία θα εξειδικευτούν αύριο. Για να δω και να καταλάβω σε ποια κατεύθυνση θα πάει το πράγμα. Επαναλαμβάνω, υπήρχε αναλυτικό ρεπορτάζ της Real News με τους 4 άξονες κατά της ακρίβειας. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα κατευθυνθεί σε κάποια λύση. Πώς να το πω τώρα, ανακούφιση για την καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι όπως πάει πάντως το πράγμα δείχνει να έχει ζητήματα.
1: Την ίδια ώρα το μεταξύ, Γιώργο,
0: ναι,
1: γίνεται και χαμός στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με το στεγαστικό και βγαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους και παραιτήθηκε ο Σάντσεθ και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Βγήκε και μια έρευνα χθες που λέει ότι τα τελευταία 5 χρόνια αυξήθηκαν κατά 40% τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αθήνας και μιλάω για τα σπίτια που είναι για οικογένειες, δηλαδή από 80 μέχρι 110 τετραγωνικά. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές, για ένα σπίτι 80, 90, 100 τετραγωνικών, πληρώνουν οι οικογένειες μέχρι και 1.200 ευρώ και μπορεί και πολλά παραπάνω, έτσι. Μιλάμε για ένα συμβατικό σπίτι και ίσως και τη χαμηλότερη τιμή που μπορεί να βρουν σε κάποιες περιοχές. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κόστος για μια οικογένεια είναι δυσβάστακτο. Μπορεί να είναι η Ισπανία που τραβάει τα προβλήματά της και η Πορτογαλία και δεν ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά όταν στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ μεικτά και είναι 1.200 ευρώ το μόνο το ενίκιο για μια οικογένεια, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εφικτό να επιβιώσει κανείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες.
0: Όχι, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι συζητάμε για το δημογραφικό και συζητάμε για τις οικογένειες οι οποίες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετούνται, κάπως να γίνει η ζωή τους λίγο πιο εύκολη. Το βασικό πρόβλημα είναι το κόστος. Όταν τους πυροβολάνε οι πάντες, όταν εδώ καθένας βάζει ό,τι τιμή γουστάρει στο ενίκιο, γνωρίζοντας ότι εκεί ενδεχομένως θα φιλοξενήσει μια οικογένεια, δεν βλέπω καμία δραστική πολιτική. Είμαστε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό το πρόβλημα δημογραφικό. Η απάντηση είναι, πώς είπες, πώς έχουν ανέβει 40% τα νίκια.
1: Κατά μέσο όρο.
0: Κατά μέσο όρο.
1: Ας πούμε στους αμπελόκηπους, ναι, από το 22 μέχρι το 26, έχουμε αύξηση 74%.
0: Η απάντηση είναι να μην μπορεί να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή είναι η απάντηση. Συζητάμε για τα ζευγάρια τα οποία αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί. Και αντιλαμβάνονται πλήρως τα ζευγάρια ότι περνάνε σε άλλη κατηγορία αν αποφασίσουν ή επιχειρήσουν να κάνουν ένα δεύτερο παιδάκι. Εκεί θα υπάρξουν πολιτικές. Ή ο καθένας θα κοιτάει σε μια λογική του, εγώ είμαι έμπορος για κουμί, ταινία ελληνική ατάκα, στο Μίμη Φωτόπουλο. Καθένας θα βγάζει από που μπορεί να βγάλει.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι τα οικονομικά κριτήρια για να πάρει κάποιος επιδότηση, ας πούμε, από το ΕΣΠΑ για να πάει το παιδί σε ευρωφωνηπιακό, για τον ταντά της γειτονιάς ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Μα ναι.
1: Με αποτέλεσμα, κάποιες οικογένειες που όντως δυσκολεύονται, γιατί αν δίνεις ένα χιλιάρικο στο ενίκιο μόνο, και όσο και να βγάζει η οικογένεια, αν φεύγουν 1.000 ευρώ μόνο για τη στέγαση, χωρίς τα γύρω-γύρω, πώς θα μπορείς να δώσεις άλλα 500, ας πούμε, στο βρεφονιπιακό σταθμό.
0: Δεν μπορείς να τα δώσεις. Είναι άλλος ο προϋπολογισμός μιας νέας οικογένειας με ένα παιδί, πολύ διαφορετικός από τον προϋπολογισμό μιας οικογένειας με δύο παιδιά. Κάποια στιγμή εδώ τα κόμματα πρέπει να συζητήσουν σοβαρά και να μην λένε ανοησίες, χαρακτηρίζοντας ο ένας τον άλλον όπως τους χαρακτηρίζουν. Περιμένουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Και εν πάση περιπτώσει και ένας έλεγχος. Δεν μπορεί ο καθένας να βάζει ό,τι γουστάρει στο διαμέρισμά του. Και αν είναι να βάζει ό,τι γουστάρει, ας του κάνετε κανέναν έλεγχο, εν πάση περιπτώσει. Ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά μπορεί να είναι ιδανικό για μια οικογένεια τετραμελή.
1: Μικρό θα το έλεγα.
0: Μικρό, αλλά ρε παιδί μου, μην τον αποτρέπεις. Ας το να ζεις εκεί.
1: Αλλά αυτό και αυτό, ακόμη τα 80 τετραγωνικά έχουν 1.000 και 1.200 ευρώ σε μερικές περιοχές, δεν μπορεί να πάει να μείνει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικό χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
14: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
15: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
17: Hey, see, σκουριάσαμε!
18: AC, ξεσκουριάσαμε!
19: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν συγκλονιστεί οι φίλοι μας από την ιστορία με την κυρία που σέρβιρε ατροπίνη στον πρώην σύζυγό της και εντοπίστηκε από την κάμερα στο εστιατόριο και πήγε με τους γονείς της με αντικλείδη στο σπίτι του και έριχνε ατροπίνη, έριχνε στα νερά, στο μέλι, στα φρούτα, στα κρέατα, μέσα στο ψυγείο. Ήταν εκατογονείς. Ο Κώστας λέει χίλιες φορές τη λέξη από μη παρά από προβατάκι προς ατροπίνη. Όχι ρε Κώστα, μην το ζήσεις φίλε. Καλημέρα φίλε Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το... σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα στο πρωινό. Ξέρω ότι εσύ είσαι πιο μεσημεριανός τύπος. Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς εδώ. Λέει ο Αθανάσιος, πόσο θλιβερό και υποτιμητικό είναι να βλέπεις αυτούς τους γυρολόγους των κομμάτων να επανεκλέγονται όπου και να πηγαίνουν. Πόσο πρόβατα πια. Έσχος λέει και για τους ψηφοφόρους τους, περισσότερο έσχος. Ενίοτε φίλε Αθανάσιε, ο ψηφοφόρος πηγαίνει με μια άγνοια, γιατί είναι πλημελώς ενημερωμένος και σου λέει ποιο γνωρίζω, κάτσα εδώ. Α, Σαπρανίδης. Α, Παγάνης. Α, Βραχά. Εδώ θα ψηφίσω. Αυτούς έχω δει.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τα πελατάκια βέβαια, έτσι.
0: Άλλο αυτό. Αυτή είναι άλλη διαδικασία, άλλη ομάδα.
1: Ο Real Blogger, ναι, ενοικιάζει τελεαποθήκη 20 τετραγωνικά μέτρα στον ακάλυπτο πολυκατοικία σε Βάηρη και Ανατολικό Μεσημβρινή με ελάχιστα κοινόχρηστα και παραδοσιακή θέρμανση. Κατάλληλη για φοιτητή-φοιτήτρια. Ενίκιο 600 ευρώ αδιαπραγμάτευτα.
0: Τίποτα. Πληροφορίες
1: στο διαχειριστή. Καλημέρα. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Εξαιρετικά. Στο φίλο μας τον κύριο Θεόδωρο Αντωνίου θέλω να στείλω την καλημέρα μας, ο οποίος θυμάται και επισημαίνει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Σήμερα 13 Οκτωβρίου είχε γίνει το 1944 η μάχη της συλλεκτικής στο Κερατσίνι. Ενωμένοι Έλληνες κατάφεραν να σώσουν την Bauer από τους Γερμανούς που ήθελαν να την ανατινάξουν. Τιμή στους νεκρούς και να έχουμε μνήμη. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά σας.
1: Μάριος τώρα έχει στείλει ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: που δεν ξέρω αν το λέει κανονικά ή το λέει για πλάκα. Γιατί να με περιορίσει στο πόσο νοικιάζω το σπίτι μου, ναι, ή να με ελέγχει το κράτος. Όσο θέλω το νοικιάζω και όποιος θέλει μπορεί να το νοικιάσει.
0: Έτσι είναι,
1: ελεύθερη
0: αδερφέ
1: αγορά έχουμε.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουμε ούτε κομμουνισμό ούτε φασισμό.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Εμένα με σκέφτηκε κανείς τι ανάγκες και τι έξοδα έχω προκειμένου να με περιορίσει.
0: Βεβαίως.
1: Το κράτος.
0: Γι' αυτό και όταν θα δεις μια οικογένεια η οποία είχε την ατυχία να μην έχει εδώ ακίνητο, οικογένεια, θα τη αλλάξει τα φώτα. Και εσύ και εγώ. Μετά να μην λέμε όμως γιατί είμαστε μια χώρα η οποία μαραζώνει και συρρυκνώνεται, ένας λαός που συρρυκνώνεται. Και άμα αυτό το έτσι το προεκτείνουμε και λίγο, άμα έρθει κανένας άνθρωπος από την πανέμορφη περιφέρεια στην Αττική για να υπηρετήσει σε νοσοκομείο, στην εκπαίδευση, θα του αλλάξουμε τα φώτα και αυτού. Ή αν φύγει κανείς από εδώ για να πάει στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια, γιατί δεν έχει ακίνητο, και αυτού δεν τα αλλάξουμε τα φώτα. Συμφωνώ. Δίκιο έχεις τυπικά. Αυτό είναι νόμιμο που κάνεις. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με τη χώρα, με το λαό αυτό που συρρυκνώνεται. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτή τη συζήτηση εγώ ζήτησα να κάνουμε.
1: Δηλαδή, όσα του λείπουν του καθενός, θα τα βάζει στο ενίκιο, θα τα βάζει για ενίκιο στο ακίνητο
0: και που. Και κανείς δεν μπορεί να τον αμποδίσει. Κανένας. Αν έχεις μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά, σου πάει η καρδιά ρε μεγάλη να τους πεις από 800-1200. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τόσα του λείπουν, σου λέει, του ανθρώπου, okay, για να βγάλει το μήνα του. Και να μην χρειάζεται να δουλεύει.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Ο Σταύρος, καλημέρα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Μια απορία έχω ρε παιδιά, πώς μετά από όλα αυτά που γίνονται δεν καταλαβαίνουν πώς μας δουλεύουν γενικά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα φίλε Σταύρο. Συγγνώμη κύριε Νίκο Σαπρανίδη. Άλλο Σταύρος. Καλημέρα, χτες οι φοιτητές στοιχείο έγιναν μουσκεμά με τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Σας ευχαριστούμε όλους. Η Ελένη. Καλημέρα σας. Μήπως, λέω, μήπως να έμπαινε πλαφόν στα ενίκια ανάλογα με την παλαιότητα την περιοχή, αν είναι ανακαινισμένο ή όχι, τότε να ορίζεται και το ανάλογο ενίκιο, κάτι σαν αντικειμενική αξία, να συζητηθεί αυτό. Μια καλή ιδέα είναι. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Να περάσουμε.
0: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε? πάμε σήμερα. Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Ο Ποροπαντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας, Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 6986-05-282.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως ρέντι λόγω σύγκρουσης απορριμματοφόρου Μαγιώταχη στη Μεσαία Λωρίδα και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία. Τροχιώδη στοίχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο και τα δύο οχήματα προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Από το μεσημέρι είναι πιθανή εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίτερς της οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν από σήμερα οι δωρεάν μαστογραφίες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από το πρόγραμμα Προλαμβάνω για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες.
11: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
12: Φυσικά.
11: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
12: Ορίστε.
11: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
12: Όχι φυσικά.
11: Γιατί?
12: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
11: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
12: Όχι.
11: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
12: Όχι.
11: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
12: Όχι.
11: Α. Εντάξει, γεια σας.
13: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η δεύτερη νίκη της στην Super League πέτυχε η Καλαμάτα, επικρατώντας στο γήπεδο της Τούμπας με 3-1 του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Καλαμάτα κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Super League. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης παρέμεινε ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, στην δέκατη είναι η Καλαμάτα με 7. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μα τόσο προληπτικός είναι, καλή κυρία. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις.
2: Παναγία μου!
3: Είπε η γαβάτα, γιατί σε πειράζει.
2: Με πειράζει και με παρδιράζει. Γρουσούσα πρώτου βαθμού.
3: Τι γι' αυτό.
1: Έβαφε τα νύχια μου.
3: Δεν τα έβαφε. Τα κόβε. Νύχια βαμμένα, χέρια κομμένα. Γρουσούζα στη γρουσούζα. Τι γι' αυτό.
2: Μαύρος γάτος. Μαύρος γάτος στο σπίτι μου. Ξοκισμένος θα είναι.
3: Έλα εδώ μας.
2: Πώς είναι.
1: Ευτυχία.
3: Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Δεν είχε τόσο.
1: Μαυροφύ.
3: Μαυροφύ, θα σε λένε πουλάκι μου. Πω, πω, γρουσουζά. Τρίτη και δεκατρείς. Τρίτη και δεκατρείς. Ή αρχή από φράσπαρο από φράδον. Παναγία μου.
1: Δεν τρελάθηκες.
3: Δεν τρελάθηκα εγώ. Όλοι τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Εμπέτεια, σήμερα τι περιμένεις. Τρίτη και δεκατρείς. Τρίτη και δεκατρείς. Καλό περιμένεις.
4: Δεν πιστεύω να είσαι προληπτική.
5: Εγώ καθόλου.
4: Α, εντάξει, νόμιζα, γιατί όχι. Θα είχαμε θέματα. Θα είχαμε προβλήματα.
5: Γιατί θα είχαμε θέματα.
4: Εντάξει, δεν μπορώ με τις προλήψεις.
5: Δεν μπορείς, εσύ είσαι προληπτικός.
4: Εγώ δεν είμαι.
5: Πώς δεν είσαι, αφού λες ότι δεν κόβεις τα νύχια στο βράδυ, δεν σου αρέσει το κίτρινο
4: χρώμα. Το βράδυ, ρε παιδί μου, την Τρίτη.
5: Την Τρίτη δεν κόβεις, δεν σου αρέσει το κίτρινο, δεν περνάς κάτω από σκάλα, δεν σου αρέσει η μαύρη γάτα να τη βλέπεις. Πώς δεν είσαι.
4: Άλλο. Αν εξαιρέσεις αυτά, δεν είμαι προληπτικός.
5: Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι προλήψεις.
4: Λεπτομέρειες τώρα.
5: Εγώ δεν είμαι καθόλου πάντως, δεν τα πιστεύω αυτά.
4: Δεν τα πιστεύεις. Θα σου πω εγώ που είναι σήμερα Τρίτη και 13. Καλημέρα και για καλό και για κακό, πάρτε τα μέτρα σας.
5: Μην τον ακούτε, αγαπημένοι μου ακροατές. Μην τον ακούτε, επειδή και φοβάται τα πάντα και τρέμει τα πάντα. Αφήστε τον, άστε τον, να ζει το μύθο εκεί πέρα. Να φοβάται τα πάντα, τις μαύρες γάτες.
4: Κάτσε ρε παιδί μου, ο λαός μας καθόλου τυχαία θεωρεί γρουσούζικη την Τρίτη και 13.
5: Εντάξει, γιατί...
4: Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη.
5: Έπεσε η πόλη, γι' αυτό.
4: Και γιατί το 13 σπάει την αρμονία του 12. Οι 12 θεοί του Ολύμπου. Κατάλαβες. Ναι. Οι 12 μαθητές του Χριστού.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Σπάει λοιπόν η αρμονία. Ναι, έρχεται και η Τρίτη από πάνω, που
5: αυτό.
4: Είναι κατσικοπόδαρη, δηλαδή γενικότερα.
5: Το ακούω. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
4: Άλλοι λαοί, ας πούμε, οι δυτικοί θεωρούν την Παρασκευή.
5: Ναι.
4: Παρασκευή και 13. Γιατί σαν σήμερα που είναι Παρασκευή και 13.
5: Σήμερα δεν είναι Παρασκευή και 13.
4: Που είναι Τρίτη και 13.
5: Αϊ καλά.
4: Αλλά για τους άλλους, λοιπόν, σαν σήμερα ήθελα να πω το 1307. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ομολογούν ότι είναι αιρετικοί και λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Ήταν Παρασκευή και 13 λοιπόν σαν σήμερα το 1307 και γι' αυτό αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά στον δυτικό κόσμο. Για μας όμως και για τους Ισπανόφωνους γρουσούζικη είναι η Τρίτη και 13. Εγώ προληπτικός δεν είμαι, το δήλωσα. Αλλά για καλό και για κακό, ξανασκεφτείτε το σήμερα. Έχει και μια συννεφιά, τι συννεφιά. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε τίποτα έξω.
5: Δεν κατάλαβες, εγώ που 7 η ώρα ήταν μαύρο σκοτάδι έξω.
4: Δεν το βλέπεις, γιατί τώρα
5: σκοτάδι,
4: τι είναι.
5: Μαύρο σκοτάδι, ναι, σήμερα είναι.
4: Άσπρο είναι το σκοτάδι.
5: Ναι.
4: Κοίτα πώς είναι έξω.
6: Πάρε κάτι σκοτάδια.
4: Μαύρα, κατά μαύρα. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8.
5: Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι η Τρίτη και 13. Πιο πολύ με έχει κουράσει αυτός ο καιρός που έχει πάρα πολύ υγρασία. Πονάνε οι αρθρώσεις μου.
4: Είναι και μια ηλικία, όπως καταλαβαίνετε.
5: Με ενοχλεί η υγρασία αυτή. Δεν μπορώ. Έτσι, εντάξει, τα λουμπάγκα μου. Δηλαδή, πραγματικά να το γυρίσει σε βοριά. Να μήπως δούμε άσπρη μέρα και εμείς ηλικιωμένοι.
4: Ουγάρ έρχεται μόνο.
5: Συμφωνώ, αγόρι μου. Εσύ είσαι τζόβενο, το έχουμε πει.
4: Εγώ είμαι κομμάντο. Καλημέρα Φέδρα, Τρίτη και 13 λέει, τι ωραία, αξέχαστος ο Σταυρίδης, να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσύ Φέδρα, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger.
5: Μου το έχει βγάλει το παρατσούκλιο.
4: Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι.
4: Και εμένα πώς με λέει εμένα, τι δεν διαβάζει το υπόλοιπο του μηνύματος.
5: Όχι, ψηλό, όμορφο βουτυράτο.
4: Καλά τώρα.
5: Εντάξει.
4: Καλά τώρα.
5: Επειδή σε κοροϊδεύει ο κόσμος, σε τρολάρει, ο Real Blogger, γιατί ξέρει τι ψώνιο είσαι.
4: Θα θέλεις.
5: Σε τρολάρει.
4: Καλημέρα και σε σένα, Θοδωρή. Να σε καλά, φίλε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Αφροδίτη, στην Χίο, στον Στέφανο και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη.
5: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
4: Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν, εσείς πιστεύετε στις προλήψεις? Πιστεύετε ότι είναι γρουσούζικη η ημέρα η Τρίτη και 13, σε αντίθεση με εμάς βέβαια? Η κυρία Αμαλία Κάτσου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
7: Απαναθεμά σε γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
8: Του να πάρει ο διάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς, παναθεμάσαι.
4: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ αγάπη υπάρχει σε αυτό το ραδιοφωνικό δίδυμο. Ο κύριος Γιώργης Ταβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
3: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή από φράς των αποφράδων.
4: Αυτή ακριβώς. Η αρχή από φράς.
5: Ναι. Και ο Βασίλης στην Πετρούπολη σέλνει την καλημέρα του και λέει: Αμαλία, είσαι θεά. Αυτό.
4: Περαστικά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Με πρωινό παρέα μαζί σας λέει: Δεν φοβάμαι Τρίτη και 13. Θα πάει καλά η μέρα μου. Καλά, μην ορκίζεις. Καλημέρα,
5: μια
4: Μαρία.
5: Μια χαρά πάει. Πω, πω.
4: Αλλά μετά όταν θα ακούσεις αυτά που έχει ετοιμάσει Κάτζου, θα σου πω εγώ.
5: Θα ανοίξει η καρδιά της.
4: Ναι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Και ο Κώστας στο 13 λέει: Είναι το αγαπημένο μου νούμερο, ειδικά στο προπό και την πίεση, τη μεγάλη. Άστο, μην το θυμίζεις τώρα, γιατί παίρνουμε πίεση εδώ πέρα το πρωί, στην κυρία. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε, και το θυμίζεις. Θα το αναφέραμε και εμείς, το είχαμε προγραμματίσει. Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο όμως είναι η μέρα της ΔΕΗ σήμερα? Γιατί σαν σήμερα λοιπόν έγινε η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Φεύγοντας λοιπόν, οι ναζί κατακτητές ανατινάζουν ό,τι βρίσκουν, ξεκινούν από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Πέραμα, πάνε στο Κερατσίνι και εκεί ενωμένοι οι Έλληνες τους αποθούν και σώζουν τη μοναδική μονάδα ρεύματος στην πρωτεύουσα. Ο απλός κόσμος εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του μαζί με μαχητές του Ελλάς και απέτρεψαν αυτήν την ανατίναξη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, σαν σήμερα το 1944. Και τι δεν έχουμε να σας πούμε σήμερα, πέρα από τις προλήψεις και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Έχουμε θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάς Πασόκ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
5: Του Καρτερού, τα αυτά που είπε ο Πάνος ο Καμένος και βεβαίως ουσιαστικά τον μήνυσε τον Κωνσταντόπουλο η κυρία Άννα Παπαδοπούλου για αυτό που συνέβη on air, έτσι και τις απειλές που δέχθηκε. Λοιπόν, και καλώς έκανε για μένα η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στην κεντροαριστερά. Δεν ξέρω ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό. Θα τα πούμε γιατί θα έχουμε και μαζί μας γύρω σε 9 και 20 τη Βούλα και Χαγιά την εκλεκτή συνάδελφο για να μας αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πόλη.
4: Και βέβαια το θέμα της ακρίβειας είναι στην πρώτη γραμμή για άλλη μια μέρα, για άλλον ένα μήνα, για άλλον ένα χρόνο. Και ανατιμήσεις οι οποίες έρχονται, ετοιμαστείτε, θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Και φυσικά
5: υπάρχουν.
4: Ορίστε.
5: Και ήδη υπάρχουν ανατιμήσεις.
4: Και ήδη υπάρχουν βεβαίως, λέω για τις νέες που έρχονται. Και βέβαια για τις εξελίξεις και με τα καύσιμα και βέβαια τα μέτρα που περιμένουμε αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Η επιδότηση, μάλλον θα τα πούμε.
4: Και σε διεθνές επίπεδο το τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και την τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την Kimberly Guilfoyle. Τι είπε ο Πρόεδρος Τραμπ? Δεν είμαστε, λέει, ευχαριστημένοι και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της.
5: Ναι.
4: Είπε ο Πρόεδρος Τραμπ.
5: Και βέβαια όλη αυτή η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για πολλά βαρέλια, εκατομμύρια βαρέλια εκεί για ένα ντίζελ, πάει περίπατο. Εχθές το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα 106 δολάρια. Δεν φαίνεται, μάλλον μόνος του τις κάνει τις συμφωνίες ο Τραμπ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί και για κεχηρία που είχε πει ο Ζελένσκι και ενεργειακή δεν υπάρχει, δεν το δέχεται το Κρεμλίνο. Άρα είμαστε στα ίδια και χειρότερα, θα πω εγώ.
4: Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος χωρίς να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί και εκεί οι άνθρωποι είναι σε μεγάλη ανησυχία, και οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
5: Επειδή μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω και διάφορα. Ωραία. ο Δήμος Αθηναίων, έτσι, είναι το, είπε και τα λοιπά. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη και την Κυριακή. Βγήκε Δήμος Αθηναίων, έτσι, είναι το, είπε και τα λοιπά. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη.

0: όλα σε έναν κουβά.
1: Ποιον από ό,τι γνωρίζω είναι των Δήμων.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο, να τα λέμε και αυτά, γιατί ακούω διάφορα πράγματα που πραγματικά οι Δήμοι δεν είναι υπεύθυνοι. Για όλες τις περιοχές και δεν μιλάω μόνο και δεν τα ρίχνω. Επειδή σε όλα τα σχολεία, όλα τα σχολικά κτίρια είναι ευθύνη των Δήμων.
1: Εκεί είναι μια περίπλοκη κατάσταση όμως, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, εκεί όπου πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Υπάρχει ένα χαοτικό σκηνικό όσον αφορά τις ολινώσεις. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις το 2003. Δεν βρίσκουν τώρα τα σχέδια για αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, ο έλεγχος που ολοκληρώθηκε χθες λέει ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο έλεγχος λοιπόν στεγανότητας που έγινε εκεί στις ολινώσεις αποκλείει διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα όμως μένει να μάθουμε από πού προκύπτει αυτή η δυσάρεστη οσμή. Θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί με άλλα. Έχουμε και αθλητικά. Έχουμε και ειδήσεις για την υγεία σας. Και τι δεν έχουμε μέχρι και τις 10. Σε λίγο θα μάθουμε και τα του καιρού για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα. Η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, με ψιλόβροχο εδώ στην Αττική. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο 48ωρο.
0: Ένα να κύμα κακοκαιρίας.
1: Υπάρχει μια επιδείνωση. Θα μας τα πει.
0: Και την Αττική.
1: Ακριβώς ο Τάσος Αρνιακός.
0: Στα αθλητικά, χθες έκανε η Καλαμάτα την έκπληξη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μιλάμε, κέρδισε το. Έγινε χαμός, λέει. Έτσι, κέρδισε το ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε 3-1. Τα θυμάμαι καλά,
1: ναι,
0: τα
1: μέσα στην Τούμπα.
0: Μέσα στην Τούμπα.
1: Η Καλαμάτα 1-3 τον ΠΑΟΚ στην έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Πολλά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
0: Μπράβο, Καλαμάτα.
1: Μαύρη θύελα.
0: Μαύρη θύελα.
1: Και από την άλλη, στέρισε το δικαίωμα από τον ΠΑΟΚ να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γιατί με τη νίκη του ΠΑΟΚ, χθες θα ανέβαινε στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε η Καλαμάτα, αλλά όλα τα λεφτά, Αμαλία, ήταν η περιγραφή που έκανε ο Σωτήρης Γεωργούτσος. Είναι ο γνωστός αθλητικογράφος της Καλαμάτας που αγαπάει ιδιαίτερα αυτή την ομάδα. Και η περιγραφή του χθες στη νίκη της Καλαμάτας ήταν επική.
2: 0-1, 0-1 η μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, φίλες και φίλοι, στο 28. Ζούμε ένα όνειρο, ένα όνειρο. Είμαστε στο 56 και ένα βάρκα παίρνει την μπάλα. Μπαίνει μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και γράφει το 1-2. Θα τρελαθώ. 2 γκολ στην Τούμπα. Δεν έβαλε ούτε ο τεράστιος Diego Armando Maradona. Τι όνειρο ζω. Μη με ξυπνάτε τώρα. Μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα. Θα τρελαθώ. Είμαστε στο 66. Την μπάλα την έχει πάλι ο τρομερός ο Βάρκας. Τη δίνει στον Αλόνσο. Αλόνσο στον Κουρμινόσκι. Γκολ. Γκολ. 1-3 στο 66. Τι ζούμε, Θεέ μου. Η Dream Team των μικρομεσαίων. Η μαύρη θύελα. 1-3 στη μεγάλη Τούμπα. Γκολ αυτή η ομάδα. Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Όνειρο ζω. Μη με ξυπνάτε τώρα στη Σούπερ Λίγκα. Όνειρο ζω. Από τα Λόνια στα Σαλόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αδέρφια.
1: Πολλά συγχαρητήρια, μπράβο, λοιπόν, στη μαύρη θύελα.
0: Στην Καλαμάτα, αλλά φοβερός.
1: Είναι θεός, είναι μοναδικός. Περιγραφές του δεν υπάρχουν.
0: Το ζει σίγουρα.
1: 2 γκολ στην Τούμπα δεν έβαλε ούτε ο Μαραντόνα. Η Dream Team των μικρομεσαίων, από τα Αλόνια στα Σαλόνια.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ. Μπράβο, μου φτιάξει διάσημη, Ιωσήφ μου. Λοιπόν, οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, να μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Καλημέρα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Όχι, Χρήστο, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη δεν έχει πέσει αυτό που αναφέρεις με τον κύριο Μητρόπουλο. Εάν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να καταλάβουμε για ποιο ακριβώς θέμα μιλάς. Τώρα, για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μία επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΑΔΕ. Έχετε πει

0: Έχεις ακούσει ότι το ES One Go της Edere Soft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. es1go.gr. Έλα Κάτζου, μαύρη θύελα, δεν ξέρω, η μαύρη θύελα είναι σίγουρα η Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Η άλλη θύελα που θα έρθει,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα φέρει το επόμενο 48ωρο, αλλά για αυτό πιο αρμόδιος να μας ενημερώσει.
1: Είναι ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, κύριε Αρνιακέ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο.
2: Καλημέρα σας και στους φίλους ακροατές του Real FM. Πράγματι μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από τα δυτικά να πλήττει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες σιγά σιγά θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως στο Ιόνιο και κυρίως από τη Λευκάδα και κάτω, στη Δυτική Στερεά, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ευρυτανία, στην Πελοπόννησο ολόκληρη, αργότερα το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά στη Χαλκιδική, την Μαγνησία, κυρίως το Πύλιο, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής από το απόγευμα και μετά, την Εύβοια, η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί πέντε θα δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής, και αργό την νοτιοδυτική Κρήτη, δηλαδή στα Χανιά ας πούμε. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με συννεφιές όμως που γρήγορα έχουν ήδη πυκνώσει, κυρίως στις δυτικές περιοχές της Αττικής αλλά και στα κεντρικά με βροχές, οι οποίες το πρωί είναι ελαφρές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα δυναμώσουν με τοπικές καταιγίδες ισχυρότερες από τις 6-7 η ώρα το βράδυ ως αργά τη νύχτα μέχρι και τα μεσάνυχτα σχεδόν.
0: Οπότε Αττική, Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή το βλέπουμε ότι είναι ήδη βαρύ το σκηνικό του καιρού.
2: Ναι,
0: ότι θα πάμε.
2: Θα συνεχιστεί από το μεσημέρι και μετά θα βαρύνει ακόμα περισσότερο και θα έχουμε και καταιγίδες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα.
0: Και έχουμε βελτίωση στην Αττική από αύριο.
2: Από αύριο μικρή βελτίωση, όχι τίποτα σπουδαίο. Περιμένουμε και αύριο βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι τόσο πολύ ισχυρές. Τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Από εκεί πέρα υπάρχει βελτίωση. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε και δυνατούς ανέμους ενίσχυση των βορειάδων που θα φτάσουν τα 7 με 8, θα φτάσουν στο γιο τα 9, θα αποκλείται ακόμα και τα 10 από πόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, αφού θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, θα πέσει 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τις χθεσινές θερμοκρασίες. Δηλαδή από τους... στην Αθήνα αύριο θα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Α, μάλιστα.
2: Αυτό. Όσον αφορά στην Αττική περιμένουμε, όπως σας είπα, τα φαινόμενα συγκεκριμένα. Ανέμους όχι σημαντικούς, μέχρι 4-5 το πολύ εξυποχώρα, αλλά μέσα στη νύχτα θα δυναμώσουν, θα γυρίσουν σε βοριάδες. Οι νοτιάδες και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία. Σήμερα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Τάσο, ευχαριστούμε
1: Τάσο
0: θερμά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Προσοχή μεγάλη. Γεια, γεια.
0: Ακούσατε λοιπόν, κυρίως τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα το μεσημέρι και το απόγευμα εδώ στην Αττική,
1: ναι,
0: αλλά και αύριο θα είναι βροχερό το σκηνικό του καιρού.
1: Προσοχή.
0: Λέγει προσοχή παιδιά, ένα 48ωρο είναι, θα περάσει. Καλημέρα στο Χρήστο στο Κερατσίνη, καλημέρα λέει Dream Team των Βραχαίων και των Μεσαίων. Σήμερα ξεκινώ σε νέα δουλειά, καλά θα πάει αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο, άντε καλή,
0: καλή
1: αρχή,
0: φίλε.
1: Μη μασάς, μην ακούς το καλαμαράκι.
0: Όλα να πάνε καλά, δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που εκβιάζουν τίποτα εργοδότες. Κανόνισε Χρήστο την πορεία σου, έτσι. Άντε, καλημέρα φίλε, καλή αρχή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Τελείωνε. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
0: Είπα εγώ δεν θα το πει. Θα το πει. Δεν κρατιέται. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων επιστρέφουμε.
3: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ανοίγει την πόρτα του φούρνου και βλέπει μπροστά σου όλο το μενού τη εβδομάδα που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδε από το μουσακά και κάπου στο βάθο μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φορά γάντια, παίρνει φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχει πίτσο. Φούρνο πίτσο με τεχνολογία πυρόλυση. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενό κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
9: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Αναλυτικά στο real.gr.
18: Επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα και από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνση τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση τη πρέσβυρα στην Ελλάδα. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Ντίντερ τη οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικέ υπηρεσίε. Αρχίζουν από σήμερα, από το πρόγραμμα Προλαμβάνω, οι δωρεάν μαστογραφίε για ασφαλισμένε και ανασφάλιστε γυναίκε.
19: Real Traffic. Η κίνηση στου δρόμου.
18: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Ρέντι λόγω σύγκρουσης απορριμματοφόρου Μεγιοταχή στη Μεσαία Λωρίδα και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αλήθινο ραδιοφωνό της πόλης. Επιστροφή με Mrs. Robinson. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon. Με την τεράστια αυτή πορεία για 7 δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, Simon & Garfunkel, φυσικά το ντουέτο που έχει μείνει στην ιστορία, αλλά και στη συνέχεια η σόλο καριέρα του Paul Simon. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα την περιγραφή του Γιωργούτσου νωρίτερα από την νίκη της Καλαμάτας, και η Κατερίνα το ίδιο. Γράφει η Κατερίνα: ρε παιδιά μου, έφτιαξε τη διάθεση ο Γιωργούτσος. Κοιμόμουν όρθια στη δουλειά και ξύπνησα αμέσως. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί τονοτικά ο συγκεκριμένος στις περιγραφές του, πραγματικά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Αποφεύγετε, λέει, σήμερα τις μαύρες γάτες. Αν τις δείτε τρεις φορές, περιστροφή γύρω από τον εαυτό σας κάνοντας το σταυρό σας. Και αποφύγετε να περνάτε κάτω από γέφυρα και σκάλα. Να σε καλά, Δημήτρη. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει? Η Κάτζο εδώ δεν τα παραδέχεται
1: εγώ,
0: αυτά.
1: Όχι, είπα, δεν πιστεύω. Όσοι πιστεύουν, το δέχομαι, το σέβομαι.
0: Κοίτα εδώ τι λέει η Άννα. Κάποια στιγμή, λέει, είχα πάει για δουλειά σε μια επιχείρηση στην οποία η αφεντική ήταν πολύ προληπτική. Αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Πήγαινε λοιπόν και άφηνε τη βρύση ανοιχτή για να ρέει το χρήμα. Είδες κόλπο. Εγώ, λέει, δεν το ήξερα, περνούσα και την έκλεινα. Μετά από λίγο, λέει, ξανά και ξανά, μέχρι που μου εξήγησε μια συνάδελφος τι παίζει και σταμάτησα να την κλείνω. Οπότε πάμε να ανοίγουμε τις βρύσεις για να ρέει το χρήμα. Σκεφτείτε λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
1: Καλημέρα στην Αγγελική στην Πάτρα, που και εκεί ο ουρανός, λέει, είναι μαύρος. Ναι, έχει πιάσει δυτικά η κακοκαιρία, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε και εκεί θα έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Τι είδηση ήταν αυτή χθες που μάθαμε από το Περιστέρι?
1: Τι, τη δηλητηρίαζε το σύζυγό της.
0: Τον πρώην σύζυγό.
1: Τον πρώην, ναι.
0: Τον πρώην
1: σύζυγό. Σε συνεργασία και με τους γονείς της. Απίστευτο. Τι του έριχνε, λέει, μες τα ποτά
0: φαγητά.
1: Ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Τι παιδιά, παιδιά.
0: Κάποια στιγμή είχαν πάει για φαγητό.
1: Ναι.
0: Σε μια ταβέρνα. Πρώην σύζυγοι, βέβαια, έχουν ένα παιδί. Εντάξει, διατηρούσαν κάποιες σχέσεις. Στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος. Η ιατρική επισκέπτης η σύζυγος. Η πρώην σύζυγος. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο άνθρωπος είχε αρχίσει και δεν ένιωθε καλά. Και πήγε στον ιδιοκτήτη εκεί του εστιατορίου και του παραπονέθηκε. Του λέει:
1: ναι.
0: Κάτι έχουν τα φαγητά σου. Του λέει: αυτός, ρε παιδί μου, αποκλείεται. Εγώ είμαι μια χαρά. Κάνε ένα έτσι, ψάχνει τις κάμερες και βλέπει ότι κάποια στιγμή που είχε σηκωθεί ο πρώην σύζυγος να πάει στην τουαλέτα, η πρώην σύζυγος κάτι του έριχνε εκεί στο φαγητό και στο ποτό. Του μπήκανε, λοιπόν, ψήλοι στα αυτιά, βάζει κάμερες στο σπίτι και την τσακώνει να μπαίνει μέσα με αντικλείδι και να του βάζει μέσα σε φαγητά, στο
1: μέλι. Στο μέλι.
0: Και στο μέλι του έβαζε το ανθρώπου ατροπίνη. Με το που το βλέπει, κινητοποιείται ο άνθρωπος, αρχίζει να την κυνηγάει, φωνάζουν, έρχεται η αστυνομία, τη συλλαμβάνουν και βρίσκουν στο αυτοκίνητό της και την ατροπίνη και γάντια και μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί παραδέχθηκε, λοιπόν, ότι κάθε μέρα του έριχνε και κάτι.
1: Ναι, αλλά και ήταν οι γονείς πιο πέρα.
0: Ναι,
1: το γνώριζαν, δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ήταν και γονείς.
1: Εντάξει τώρα, έβαζε δηλητήριο, λοιπόν, στα γέμματα του συζύγου της. Εντάξει, μαζί με τη συνεργασία των γονιών της. Απίστευτα πράγματα, δηλαδή. Ήθελε να τον ξεκάνει τον άνθρωπο.
0: Ωραία, η υπόθεση φυσικά παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Τι?
1: Τίποτα, στο καφεδάκι σου το πρωί, λέω.
0: Πάπα να θεμάσαι.
1: Πάπα να θεμάσαι. Το πρωί δεν σου φέρω καφεδάκι.
0: Ναι, μου φέρνεις.
1: Δεν θα καταλάβεις και τίποτα.
0: Α, κομμένος ο καφές από αύριο. Τσαγάκι το πρωί εδώ πέρα στην κουζίνα του Real. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, θέλουν να μας ξεκάνουν. τώρα που μιλάμε για τις σχέσεις των ζευγαριών που κάποιες φορές φτάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Τα άκρα, εντάξει.
0: Δεν μου λες εσύ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Του λες σε όλα τα χρήματα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, του τα κρύβεις.
1: Βέβαια.
0: Και το ομολογείς έτσι.
1: Το ομολογώ τι.
0: Δημόσια.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Τι Γιάννη, ακούω. Άμα θέλω να πάρω ένα βρακί, δηλαδή να πάρω να του ζητάω.
0: Άλλο ρε, παιδί μου, αλλά γενικά του κρύβεις λεφτά.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Είναι Αφρική, είναι Προσακίδη. Δεν νομίζω να ακούει τώρα πρωί-πρωί.
0: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό τα λες έτσι άνετα. Ναι. Λοιπόν, έγινε ένα γκάλωπ χθες από το Action 24.
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτήσανε λοιπόν παντρεμένους εάν κρύβουν λεφτά από το τέρι τους. Έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι απαντήσεις έδωσαν οι άντρες κατά κύριο λόγο, αλλά και μία κυρία.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά από σύντροφό σας?
3: Όχι, ποτέ.
2: Ποτέ,
3: τίποτα.
2: Γιατί είναι ο αρχηγός του σπιτιού.
3: Η γυναίκα πάντα, ναι.
2: Όχι.
4: Ποτέ.
2: Γιατί θεωρείτε ότι αυτό ήταν έτσι της παλιάς γενιάς ή συμβαίνει αυτό?
4: Αντίθετα, διαχειρίζομαι εγώ όλα τα χρήματα. Δουλεύαμε και δυο, είχαμε ένα κοινό λογαριασμό και φαίνεται ότι ήμουν καλύτερη στα οικονομικά και διαχειρίζομαι εγώ πάντα τα χρήματα.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός σπιτιού, εσείς ή η γυναίκα?
3: Καλά, τώρα τι ρωτάς, ένα παντρεμένο, τι θα σου πει, η γυναίκα είναι.
2: Έχετε κοινό ταμείο με τη γυναίκα, σας είχατε κρύψει ποτέ χρήματα?
3: Όχι.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού?
3: Η γυναίκα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι κύριοι οι οποίοι απάντησαν, τι είπανε? Δεν κρύβαμε ποτέ λεφτά από τη γυναίκα. Εκείνη είναι η αρχηγός σπιτιού.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Μία γυναίκα απάντησε και τι είπε? Όχι, λέει, δεν έχω κρύψει γιατί τα διαχειρίζομαι εγώ έτσι κι αλλιώς τα λεφτά.
1: Σου λέει, γιατί να κρύψω αυτά, διαχειρίζομαι εγώ.
0: Οι καημένοι οι σύζυγοι λέγανε, εμείς παιδιά δεν ξέρουμε, η γυναίκα κάνει κουμάντο. Οι κυρίες, λέει, δεν χρειάζεται γιατί εγώ κάνω κουμάντο. Υπήρξε και μία κυρία δε, η οποία έδωσε μία αποκαλυπτική απάντηση.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά?
4: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
2: Είσαι ο άνθρωπος μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν,
4: πάντα,
2: πείτε μου
4: εξηγείτε. Γυναίκα, γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Να. Κατηγορία κάτζου.
1: Ναι, εδώ συμφωνώ είναι με την κυρία. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο, πάντα τέτοια. Εσείς κρύβετε χρήματα από τη σύζυγο, τολμάτε? Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο 3LFM.gr, γιατί από ό,τι καταλάβαμε οι σύζυγοι, οι καημένοι, ό,τι βγάζουν το βάζουν στο κοινό ταμείο, το διαχειρίζεται η γυναίκα. Ενώ αντίστοιχα οι κυρίες κάνουν τις καβάτζες τους, έτσι, για να μην παίρνουμε εμείς χαμπάρι οι υπόλοιποι. Τα αθώα πλάσματα.
1: Εσείς είστε τα αθώα πλάσματα.
0: Εγώ κυρίως, ναι.
1: Η κυρία τι είπε? Ότι ναι, γιατί πρέπει να έχουμε και τα προσωπικά μας έξοδα. Πάμε και ένα κομμωτήριο. Φτιάχνουμε και ένα νύχι. Πώς θα γίνει? Γιατί γελάς? Δεν έχω δίκιο. Κάτι σκέφτεσαι τώρα, ε?
0: Παντρεμένος είναι, τι να πει. Ο Στέφανος για παράδειγμα λέει, τι να κρύψω, εγώ δεν έχω φράγκο. Εσύ φίλε δεν έχεις και προβλήματα. Ο Real Blogger. Μα τι γκάλωπ είναι αυτό ρε παιδιά, λέει. Είναι δυνατόν να κρύψεις λεφτά από γυναίκα? Ο Γιώργος, ποιο είναι το κεφάλι στο σπίτι? Ο άντρας φυσικά. Ναι, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα και πάει το κεφάλι όπου θέλει. Εντάξει παιδιά, καταλάβαμε και εσείς είστε πολύ δυναμικοί. Ελεύθεροι πάνω απ' όλα, εκφράζεστε ελεύθερα.
1: Μα παιδί μου, είναι λογικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν διαχειρίζεται ο άντρας τα χρήματα, ή λογικό η γυναίκα να κρύβει κάποια χρήματα για τις προσωπικές της ανάγκες.
0: Είναι η τρίτη φορά που το λες.
1: Εάν όμως διαχειρίζεται.
0: Τι προσωπικές ανάγκες έχει πια δηλαδή?
1: Τι, δεν θα
0: για να κρύβει τόσα λεφτά?
1: Μια φουστίτσα, ένα φουστανάκι, ένα παντελονάκι.
0: Αρχίζει.
1: Ένα μπουτσάκι.
0: Έλα, πρόσθεσε λίγο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Να κάνεις τα νυχάκια σου, να κάνεις τα μαλάκια σου.
1: Αυτά.
0: Να κάνεις γενικά τα ποτέ σου, τις αποτριχώσεις σου.
1: Τα μαλλιά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι είναι και καραφλοί μετά από κάποια ηλικία. Τι να κουρέψεις? Διαβαρτοπίνα, εντάξει, σιγά, διαβαρτοδίμηνο.
0: Για όλα έχει μια δικαιολογία,
1: λοιπόν,
0: ρε παιδί. Το βρίσκει απόλυτα φυσιολογικό.
1: Ναι, απόλυτα. Ενώ όταν διαχειρίζεται η γυναίκα σου, γιατί να κρύψω, αφού εγώ τα διαχειρίζω τα χρήματα.
0: Εγγύηση. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλά ρε καλαμαράκι, λέει. Αλήθεια ρωτάς αν κρύβουμε χρήματα από τις συζύγους? Τι μας πέρασες, Κασκαντέρ? Άλλος τολμηρός. Ενώ ο παλιάτσος λέει, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Η τράπεζα μας θυμίζει κάθε μήνα πόσα χρωστάμε. Παναγιώτης Βολάνιος, το παλικάρι μας μπήκε στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους που σήμερα και λόγω βροχής αναμένεται να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι, Παναγιώτη?
5: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Όταν βλέπεις βροχόπτωση, ξέρεις ότι θα είναι δυσκολότερη και η κατάσταση στο δρόμο. Ξεκινάμε με μια σύγκρουση από ρηματοφόρου με γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στη μεσαία λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού στο ύψος του Ρέντι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από κόκκινο μήλο. Προφανώς μέχρι Ρέντι, απλά δεν θέλω να αναφέρω τόσο πολύ αυτή την περιοχή, γιατί τώρα προπονείται και η ομάδα του Αλγκουαθίλ και είναι πρόσφατη πληγή του Ιωσήφ. Γι' αυτό. Συνεχίζω. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και σε Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ύψος του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
6: Παρακάτω.
5: Τελείως.
0: Α, δεν έχει παρακάτω?
5: Όχι.
0: Δόξα τω
1: Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
0: Πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Μαράκι μου, καλημέρα, λέει η Μαρία. Χρήματα δεν ξέρω αν κρύβουν όλες οι γυναίκες. Τις σακούλες με τα ρούχα και τα καλλιτικά τα καμουφλάρουμε όλες. Μπράβο, μαράκι μου.
0: Μπράβο, Μαρία, μπράβο για την ειλικρίνεια.
1: Έτσι, είσαι ειλικρινή και εγώ το ίδιο.
0: Ναι, ναι, και εσύ το ίδιο, βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Δεν είπα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Real Broken λέει: πολύ κόνομα σε βρίσκω κάτζου. Τι να κάνω, ρε πεζογράφια, με είπε. Τι να κάνω, ρε
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα. Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 99 92 4.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Δήμητρος, ρε παιδιά, χάθηκε.
1: Χάθηκε.
0: Δεν φαίνεται, παιδιά. Τίποτα
1: δεν φαίνεται. Τίποτα. Βαριά συννεφιά.
0: Ναι. Τι ωραίο τραγούδι όμως. Σήμερα έχει γενέθλια η κυρία Νάνα Μούσχουρη.
1: Χιλιόχρονη.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Και φωνή και εντάξει.
0: Και πραγματικά με διεθνή καριέρα, έτσι. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά για διεθνείς καριέρες. Εδώ μιλάμε πραγματικά για διεθνή καριέρα. Έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 5 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο. Με καριέρα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Διεθνή καριέρα.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ την είχαν υποτιμήσει κιόλας, έτσι.
1: Ναι,
0: όπως συμβαίνει άλλωστε πολύ συχνά σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Νάνα Μούσχουρη, λοιπόν, να είναι γερή. Λίγο πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, καλημέρα στον Νικόλαο. Σιγά μην κρύψουμε λεφτά από τη γυναίκα, λέει. Αφού έχουμε κοινό πορτοφόλι. Του συζύγου πάντα. Αν μπορείς, κάνε κι αλλιώς.
1: Εγώ γλίτωσα, γιατί ο Γιάννης είναι στο αεροπλάνο. Έχω γλιτώσει.
0: Έλατε. Η Θεοδώρα βέβαια διαμαρτύρεται από την άλλη.
1: Τι
0: αφού
1: λέει?
0: Δεν κρύβουνε, λέει, χρήματα.
1: Ναι, Θεοδώρα
0: οι
1: μου.
0: Οι σύζυγοι. Πώς έχουν όλοι φιλενάδες και πληρώνουν εξόδους και τα λοιπά. Άντε τώρα, λέει, που το παίζουν και
1: έτσι,
0: θύματα.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ με τη Θεοδώρα είμαι. Μπράβο, Θεοδώρα μου. Μαζί σου. Μαζί σου.
0: Έλα, βρε Θεοδώρα και εσύ αμέσως.
1: Μια χαρά τα πε. Και δεν παίρνουν δώρα στις γυναίκες. Τους παίρνουν στο τρίτο πρόσωπο.
0: Έλα, έλα.
1: Τι ώρα, έλα.
0: Στο Γιώργο.
1: Τα λέμε αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έλα, παιδί μου, τώρα. Να πούμε, λέει, αν κρύβω λεφτά και αν ακούει, λέει, η γυναίκα μου την εκπομπή, μαύρο φίδι που με έφαγε. Κάτσε στα αυγά σου, φίλε. Ο Ιωάννης είναι παθός. Παθός,
1: παθός και μαθός.
0: Και μαθός. Έχει πληρώσει καλλιντικό ο Ιωάννης. Καλημέρα, φίλε, περαστικά. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη δεύτερη ώρα. Για πάμε όμως σε ένα σοβαρό θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή φυσικά. Και αναφερόμαστε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου τις τελευταίες πολλές ημέρες υπήρχε αυτή η έντονη οσμή αερίου που κινητοποίησε και τις αρχές τελικά. Ολοκληρώθηκε χθες ο έλεγχος από τους τεχνικούς και κατέληξαν στο πόρισμα ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως ακόμα να μπορεί να προσδιοριστεί από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα. Δηλαδή ο τελευταίος έλεγχος είχε γίνει το 2003.
1: Ακριβώς. Και από ό,τι διαβάζω και σαν ρεπορτάζ, στην Καθημερινή το διάβασα δηλαδή, λέει θα συνεχιστούν, λέει, οι έλεγχοι, γιατί χρειάζεται να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Βρε παιδί, με αυτή η κατάσταση του αερίου ελέγχθηκε μόνο όταν τοποθετήθηκε.
0: Και μετά έγιναν κάποιες μετατροπές.
1: Ναι.
0: Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις και για αυτές τις τροποποιήσεις δεν υπάρχει, λέει, σχέδιο. Άκουσα χθες αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων να το αναφέρει, αλλά και εκπροσώπους από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για αυτή την κατάσταση. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν και μαθητές και εκπροσώπους του Δήμου, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
2: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
3: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
4: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος. Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
0: Παραμένει λοιπόν το μυστήριο.
1: Παραμένει το μυστήριο. Πάντως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε ότι το συγκρότημα δεν θα επανελειτουργήσει ως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι από πλευράς πολιτείας. Μέχρι δηλαδή, λέει, να διαρριθούν οι έλεγχοι από την πολιτεία, τα υπουργεία και το ΤΕΕ. Μάλιστα, εντάξει. Από το 2003 πάντως είχε να συντηρηθεί, να γίνει έλεγχος στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
0: Πάντως πρέπει να δοθεί μια λύση, καταρχήν να υπάρξει μια επίσημη εξήγηση. Από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να πάψει η ανησυχία και οι άνθρωποι να νιώσουν ασφάλεια για να πάνε και τα παιδιά τους στο σχολείο. Και οι εκπαιδευτικοί, μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. 4.000 μαθητές.
1: Εντάξει, απλώς λέω για τους Δήμους όλους που τα σχολεία δεν πρέπει να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στις εγκαταστάσεις. αυτές. Είτε φυσικού αερίου, είτε πετρελαίου, δεν ξέρω κάθε σχολείο τι έχει. Έτσι από το 2003 αφήνει το σχολείο. Και λέω γενικότερα μιλώ για τα σχολικά κτίρια. Δεν πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι τακτικοί.
0: Φυσικά.
1: Που γίνονταν, λέει ο Δήμος Αθηναίων, έτσι. Υπήρχε και μια εταιρεία η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Οκ. Okay. Αλλά τώρα πώς μπορεί να γυρίσουν τα παιδιά στα Θρανία και να έχει αυτή την οσμή. Δεν θα φοβόσαι να στείλεις το παιδί σου.
0: Εγώ δεν θα το έστελνα.
1: Ούτε εγώ θα το έστελνα.
0: Όπως το ίδιο κάνουν και οι γονείς και έχουν απόλυτο δίκιο. Και οι εκπαιδευτικοί να ανησυχούν, αλλά και οι γείτονες. Μην ξεχνάμε ότι ανησυχούν και οι γείτονες εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί πιστική εξήγηση, να μάθουμε από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το σχολικό συγκρότημα.
1: Και έχουμε και αυτά που γίνεται στην Κυψέλη, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ο Μητροπόντικος, ότι θα έρθει και διεθνής ελεκτής να δει πώς και τι, και οι άνθρωποι ζουν και αυτοί όσοι έμειναν εκεί και στα κτίρια κοντά, που έχουν υποστεί και ζημιές, ζουν με μια αγωνία. Έχουμε δει, δηλαδή πραγματικά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πριν το δελτίο ειδήσεων, μια μικρή παρέμβαση του αγαπητού μας φίλου του Δημήτρη Μαύρου,
1: ο οποίος
0: άκουσε αυτή την συζήτηση που υπάρχει για το αν κρύβουν λεφτά οι σύζυγοι μεταξύ τους κτλ. Και λέει ο Δημήτρης, ο πατέρας μου έλεγε, γιατί ανησυχείς, αφού πάντα έχουμε τον τελευταίο λόγο. Λέμε πάντα στο τέλος ναι στη γυναίκα. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
5: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως ρέντι λόγω σύγκρουσης απορριμματοφόρου με γιόταχη στη Μεσαία Λωρίδα και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή και τα δύο οχήματα προσέκρουσαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα. Από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίτερς της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν από σήμερα οι δωρεάν μαστογραφίες από το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Περισσότερα στο ενικός.gr.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
14: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
14: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
14: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
15: Όχι, όχι, όχι.
14: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
15: Όχι.
14: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
15: Όχι.
14: Α. Εντάξει, γεια σας.
18: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Επιστροφή στις νίκες στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για την Αταλάντα μετά από 42 ημέρες. Επικράτησε με 3-1 απέναντι στη Βενέτσια για την έκτη αγωνιστική. Στην Αγγλία και στην Premier League, η Coverdy κέρδισε με 2-0 τη Newcastle στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Ο μήνας έχει 13 κάτσου. Ναι. Καταραμένη μέρα.
1: Δεν τα πιστεύω.
0: Είναι και Τρίτη και 13, δύο φορές καταραμένη μέρα. Ναι. Φτου, μακριά από μας, χτύπα ξύλο.
1: Φτου.
0: Σκόρδα, φέρτε σκόρδα.

0: Εγώ βγήκα όμως. Από τις 5 το πρωί για να έρθω να δω την Κάτζου.
1: Τι θα έκανες.
0: Του έκανε.
1: Πάντως για όσοι είναι προληπτικοί, σήμερα η μέρα είναι για αυτούς, για Παναγία βοήθα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Όπως βάζουν πλεξούδες σκόρδα, αυτό έκανε ο Καλαμαράκης. Έχει φέρει στο γραφείο μια πλεξούδα σκόρδα, να.
0: Ναι, γιατί ματιάζομαι και εύκολα.
1: Για, ματιάζει το παλικάρι.
0: Είναι
1: μας.
0: Και αυτό.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράστων αποφράδων. Παναγία μου!
0: Αυτή είναι η αρχή αποφράς των αποφράδων.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και καλή τύχη. Θα μας χρειαστεί.
1: Καλή τύχη.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Μη μασάτε, αφήστε τον. Είναι προληπτικός. Δεν είμαστε όλοι.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Προσπαθούμε να σας δούμε εκεί έξω, αλλά παιδιά, μαύρη λαπλάκωσε.
1: Ακριβώς.
0: Μαύρη σαν καλιακούδα. Βροχερό το σκηνικό του καιρού, τα ακούσατε και από τον Τάσο Αρνιακό. Έντονα φαινόμενα στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά ταυτόχρονα βροχερό το σκηνικό και αύριο.
1: Ακριβώς.
0: 48 ώρες λοιπόν επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα, άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ κατά τόπου στο Αιγαίο. Οπότε παιδιά, πάρτε τα μέτρα σας, ένα 48 ώρο είναι, θα περάσει. Δεν θα πας κανένα ταξίδι.
1: Όχι.
0: Το Αιγαίο, τίποτα σήμερα.
1: Δεν θέλω να πω πουθενά.
0: Ιδανική ημέρα.
1: Δουλεύω, δεν μπορώ να πάω ταξίδια.
0: Τρίτη και 13 με 10 μποφόρ.
1: Δεν θα
0: που
1: πάω.
0: Που θες να σε στείλω.
1: Δεν θέλω.
0: Τι δώρο θέλεις να σου.
1: Μα
0: θέλω να κάνω κάτι για
1: μα,
0: σένα.
1: Μα μην κάνεις, άστο.
0: Τι είπαινε και ακατάδεκτη, τι να την κάνω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο προληπτικός, τι
0: θέλει, θέλω να πω κάθε βράδυ, χλαπακιάζει μία σοκολατίνα, παιδιά. Η Κάτζου πριν πάει να κοιμηθεί, ανοίγει το ψυγείο, ανοίγει το κουτί και παίρνει μία σοκολατίνα.
1: Μάλλον για σένα μιλάς.
0: Και την κατεβάζει.
1: Ναι, εγώ τρώω σοκολατίνα.
0: Μου τα έχει πει ο Γιάννης εμένα, με ενημερώνει.
1: Ο Γιάννης χλαπακιάζει σοκολάτες, εγώ όχι.
0: Εγώ δεν είπα για σοκολατίνα.
1: Ούτε δεν μ' αρέσει σοκολάτα πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί δεν είσαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Βέβαια.
1: Homo sapiens.
0: Ναι, είσαι homo erectus.
1: Ερέκτους είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Ερέκτους
0: είμαι. Για να μην σου πω νεάντερνταλ.
1: Νεάντερνταλ είμαι. Τι είμαι τελικά. Με έχεις μπερδέψει.
0: Είσαι ένα κράμα, ένα μείγμα.
1: Γιατί τι έχεις σοκολατίνα με το Homo sapiens και το άλλο.
0: Γιατί
1: τον
0: πρέπει να ξέρεις, κυρία Κάτζου, εσύ που καταπίνεις κάθε βράδυ μία σοκολατίνα,
1: ναι, ναι,
0: ότι τη ζάχαρη την οποία παίρνεις από αυτή τη σοκολατίνα την έπαιρνε ο Homo sapiens σε έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ την τρως στην καθησιά σου. Κατάλαβες.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, έχουμε πει.
0: Αλλά τώρα, ας το παραμύθι.
1: Δεν
0: πώς γίνεται η μπάκα, πώς έχει γίνει.
1: Η
0: μόνη
1: δικιά
0: έχει γίνει.
1: Βλέπεις καμιά μπάκα, Γιώργο, με μένα.
0: Βλέπει,
1: είμαι fit, Γιώργο μου. Έχω γίνει fit. Μπράβο. Η μπάκα του Καλαμαράκη, τη μπάκα του Καλαμαράκη, τη βλέπεις.
0: Ψήτε έχει γίνει, όχι.
1: Δεν τρέπεσαι. Μιλάς για μένα.
0: Άκου τώρα, ακούσουμε έναν ειδικό.
1: Ένα προφιτερόλ με τη σοκολάτα μέσα και τρώω τον πόλεμο.
0: Λες για προφιτερόλ θα χτυπήσει ο Real Blog.
1: Γι' αυτό το πάω. Μήπως και στείλει τίποτα.
0: Όλο και κάτι στέλνει.
1: Να ξέρετε, τα παίρνει όλο Καλαμαράκη.
0: Φέι,
1: όλα,
0: ξέρεις εσύ.
1: Όλα, στείλτε εσύ, εγώ δεν έχω φάει ποτέ.
0: Πρόσεξε τώρα, θα ακούσουμε μία ειδικό. Εδώ θα μας πει λοιπόν τι ζάχαρη παίρνουμε ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με το τι συνέβαινε στους προγόνους μας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με τη ζάχαρη.
3: Έχουμε ένα απαιτητικό σωλήνα, ο οποίος δεν αφήνει ούτε ένα μόριο γλυκόζης να πάει χαμένο. Το σώμα μας καταναλώνει ενέργεια για να βάλει και το τελευταίο μόριο γλυκόζης μέσα. Γιατί κάποτε δεν υπήρχε ζάχαρη. Άντε να έβρισκες ένα όριμο φρούτο κάπου σε ένα δέντρο και να το φας.
4: Να σου δώσει.
3: Να σου δώσει λίγη σουκρόζη. Δεν φρουκτόζη. Δεν υπήρχε. Άρα έχουμε εξελιχθεί εμείς οι άνθρωποι να έχουμε ένα σώμα που να τραβάει και να τη θέλει. Για κάθε φορά που τρώμε ζάχαρη, εκρίνουμε λίγη ντοπαμίνη. Αυτό κάποτε μας έσωζε τη ζωή μας. Έχουμε ξεγελαστεί, δηλαδή ζούμε σε ένα σώμα που θέλει ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη δεν την έβρισκες ποτέ. Ο εγκέφαλός μας χαίρεται κάθε φορά που τρώει ζάχαρη. Αλλά εμείς σήμερα αυτή τη ζάχαρη ανοίγουμε το ψυγείο και τρώμε μια σοκολατίνα. Η οποία ήταν η ζάχαρη που έβρισκε κάποτε ο Homo sapiens μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς την καταναλώνουμε στην καθησιά μας.
0: Στην καθησιά της.
1: Στην καθησιά του Καλαμαράκης, μία τούρτα, να ξέρετε, σοκολατίνα, όχι μία πάστα.
0: Εγώ είμαι Homo sapiens.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, δεν μου αρέσει ζάχαρη, δεν μου αρέσει,
0: ναι,
1: αυτό ξέρεις.
0: Εγώ είμαι Homo sapiens, είμαι ο σκεπτόμενος άνθρωπος.
1: Ναι, εγώ τι είμαι.
0: Ερέκτος.
1: Ερέκτος, εγώ είμαι ερέκτος λοιπόν, εντάξει, πάντως εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Και καλά που δεν τρώω, να ξέρεις, γιατί άσε που ακριβένει και υπάρχει έλλειψη.
0: Ωραία, φίλε, εγώ για που... καλό το βάλα. Τώρα πάλι στην ακρίβεια με πήγε.
1: Ευτυχώς
0: δεν είναι γυναίκα αυτή δίπλα.
1: Ελε, παιδί μου.
0: Κρύβει τα λεφτά από τον άντρα της. Θέλει να μου ρίξει μέσα στον καφέ ποτικό φάρμακο. Κάθε πρωί μου μαυρίζει την καρδιά με την ακρίβεια. Βάζω εγώ τη ζάχαρη και τη σοκολατίνα. Ακρίβεια εκείνη κατευθείαν. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ.
1: Ναι, δεν είμαι άνθρωπος, το ξέρω, αλλά επειδή θα ακριβίνει και η ζάχαρη λόγω έλλειψης παραγωγής.
0: Και η ζάχαρη θα ακριβίνει.
1: Ναι, δεν στο είπα την είδηση, την είπα.
0: Νόμιζα ότι πέρασε ο κίνδυνος.
1: Όχι, δεν πέρασε ο κίνδυνος. Είναι υπαρκτός.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τι να πω τώρα για την ακρίβεια, να και η ζάχαρη. Καλά που δεν τρώω. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
0: Ναι, εμείς που τρώμε δηλαδή που θέλουμε λίγο την ντοπαμίνη μας.
1: Δεν θα
0: είμαστε Homo sapiens.
1: Θα τη μειώσει.
0: Μάλιστα. Μόνο η ζάχαρη θα.
1: Όχι, όλα θα κρυβίνουνε. Άστα.
0: Τι άλλο θα.
1: Μαύρα μαντάτα.
0: Τι άλλο. Και τα αυγά.
1: Ναι, έτσι μου είπες. Και μου φτιάξες τη μέρα.
0: Άκουγα χθες την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Όπεν.
1: Καλημέρα στο Μάνο και στο Γιάννη.
0: Βγήκε ένας άνθρωπος, ένας καταστηματάρχης και είπε τα ευχάριστα.
4: Ακόμα και χθες που μιλούσα εγώ με τον ορνηθοτρόφο που μου φέρνει τα αυγά, γύρισε και μου είπε: έχει ανέβει 40 ευρώ τόνος η τροφή, έχει ανέβει 40 ευρώ το βιτίο, 30 ευρώ το βιτίο το νερό.
0: Ναι.
4: Ετοίμασε τους πελάτες σιγά σιγά να τους πεις ότι τα αυγά τα χειρώνα που πουλάς στα large από 30 λεπτά θα τα παίρνουν 35 λεπτά.
0: Όπα, πάμε πάνω.
4: Αυτό σημαίνει ότι στην καρτέλα τα 30 αυγά από 9 ευρώ θα πάνε 10 ευρώ.
1: Ωρε φίλε, δεν το πιστεύω. Αυτό είναι μαχαιριά 30, στην καρδιά.
0: 35 τα
1: μαχαιριά αυγουλάκια. Στην καρδιά και τρώω αυγά εγώ.
0: Εγώ να δεις. Και θέλω και το ψωμάκι.
1: Εντάξει, εγώ τρώω τώρα βέβαια μόνο το ασπράδι, αλλά δεν έχει σημασία, το τρώω το βράδυ. Δεν βάζει μόνο το. Πω, πω, τι πάθαμε, δεν το πιστεύω. Είχαν μείνει εκτός αυξήσεων και να τιμήσουν τα αυγά.
0: Τώρα μπήκαν εντός. Και εγώ στο έχω πει, εγώ θέλω αυγά μάτια, ρε παιδί, να βουτάω μέσα και το ψωμάκι.
1: Αυτό είναι το ωραίο. Έτσι. Τι τώρα, σε αυτό συμφωνώ. Ασχέτως ότι δεν πρέπει να τρώμε τι κάνει τα αυγά με ψωμί, γιατί είναι η ηλικία μας τέτοια και σένα και εμένα.
0: Πάπου να δω. Τέλος πάντων. Πάρε και το ψωμάκι.
5: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
6: Φωτιά στα πάντα.
7: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
8: Εγώ επειδή είμαι μόνο μου. Ένα κιλό και το πάω 4 μέρες.
9: Έχουν μικρύνει και οι φρατζόλες. Έχουν μικρύνει όλα.
10: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο.
11: Οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 20-25%. Φοβόμαστε ότι θα συνεχιστεί αυτό και ότι δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
1: Ωραία. Πάνε τα αυγά, πάνε και το ψωμί.
0: Που οι άνθρωποι έχουν δίκιο.
1: Δίκιο, έτσι. Δίκιο μεγάλο.
0: Χτυπιούνται από παντού, δηλαδή και από τις πρώτες ύλες, αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα, και από το κόστος στην ενέργεια. Πόσο να αντέξουν οι άνθρωποι και αυτοί.
1: Δηλαδή, ένα φαγητό που έλεγες θα φάω αυγά, πατάτες και ψωμί, γιατί υπάρχει αυτό, παιδιά, και είναι και γεύμα μέσα στη βδομάδα. Για πολλούς ανθρώπους, για πολλές οικογένειες, για πολλά παιδιά που τρελαίνονται και εμείς. Πάει το αυγό ακριβένει, το ψωμί ακριβένει. Ωραία, θα περάσουμε. Τα γαλακτοκομικά κυβέτα θα ακριβίνουνε και έχουν ακριβίνει μια χαρά.
0: Και ο Χρήστος ρωτάει, τα καλλιντικά θα ακριβίνουν ή όχι. Δεν ξέρω, η Κάτζου τα ξέρει. Αυτά που κρύβει χρήματα από το Γιάννη για να τα παίρνει. Καλημέρα και στον Κώστα. Αγαπητέ φίλε, την είδηση για την Κίμπερ Γκυλφόιλ την είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι, πώς το λένε εκεί, είναι very.
1: Χολσκασμένο.
0: Πρώτη ώρα της εκπομπής. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι, πώς το λένε εκεί, είναι very.

0: Δηλαδή, ξέρεις τι κάνει εκείνη.
1: Λύκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαχονάχης.
0: Παίρνει το γνωστό ύφος. Πες μας τώρα στα σοβαρά όμως. Τι περιμένουμε αύριο, γιατί είναι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που όλος ο κόσμος καίγεται για το τι θα κάνει αυτό το χειμώνα.
2: Ακριβώς εκεί είναι η μεγάλη ανησυχία και των όλων μας, όλων των πολιτών. Αύριο τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Φαίνεται ότι θα είναι κάτω από 1,60, 1,55, 1,50. Δηλαδή θα δώσει το κράτος επιδότηση 30 λεπτών, 35 και θα βοηθήσουν και τα δηληστήρια. Άρα θα πάμε γύρω στο 1,55. Θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα το 1,50 δεν παίρνω όρκο, αλλά κάτω από 1,60.
0: Περιμένοντας λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
2: Ακριβώς.
0: Και για την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης,
2: το οποίο
0: αλλά και για
2: αγορές.
0: Το επίδομα θέρμανσης.
2: Ακριβώς,
0: το οποίο
2: θα είναι αυξημένο. Να πω ότι χθες το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα $106 το βαρέλι. Αυτό για τις συμφωνίες που κάνει ο Τραμπ, και αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε, είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Macwell και δοκίμη. Τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού?
2: Κοίτα, διατηρείται. Ο κύριος Καρτερός σήμερα είπε ότι είναι δικιά μου η άποψη και μπορώ να γράφω. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα άρθρο γνώμης, ό,τι θέλω. Παρ' όλα αυτά, στο Πασόκ αυτό το χαρακτηρισμός βλάκας. Συγγνώμη, και εγώ διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό για τον κύριο Ανδρουλάκη, άναψε τα αίματα. Ήρθε και ο κύριος Καμένος με τις δηλώσεις του για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα έκανε ακόμα χειρότερα. Το Πασόκ λοιπόν, και φυσικό είναι να αντιδράσει και να αντιδράσει και με αυτό το
0: τρόπο.
2: Είναι ανεπίτρεπτο. Θα
0: να χαρακτηρίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
2: βλάκας. Ναι, ακριβώς.
0: Και απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Καρτερός δεν είναι ένας αρθρογράφος. Είναι και πολιτικός στέλεχος της Ελλάς.
2: Ακριβώς. Εγώ να
0: είναι
2: πω
0: μέλος της πολιτικής επιτροπής.
2: Και απλώς αρθρογράφος να είναι, να ήταν. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Μπορεί να κάνεις κριτική στον κ. Ανδρουλάκη. Σίγουρα με πολιτικά επιχειρήματα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει χθες από την Κρήτη.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV.
2: Βέβαια.
0: Και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε και με τη Βούλα και Χαγιά που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανοίγουν στον προοδευτικό χώρο. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη στο Κρέτα TV.
2: Ακριβώς. Για να ακούσουμε και το σχόλιο της Βούλας και Χαγιά που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ιωσήφα Μαλία. Τώρα τι να πω ειλικρινά. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε χθες να αποστασιοποιηθεί λίγο από την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού και όσα ανέφερε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Προσπάθησε για μία ακόμη φορά να πει ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς, όμως οι εντυπώσεις έχουν μείνει. Και έχουν μείνει γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος. Σας θυμίζω, και η Αμαλία το ξέρει καλύτερα, ότι ο κύριος Καρτερός υπήρξε διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στο διάστημα που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και παρέμεινε μετά φυσικά σύμβουλός του στο διάστημα που πέρασε στο ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη στον κύριο

0: Δεν το πιστεύω. Ο κύριος Καρτέρος είναι ένας πολύ πυρός δημοσιογράφος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολιτικό στέλεχος μπαρουτοκαπνισμένο. Και αυτό προσπαθεί να πει σήμερα με το σημερινό του επεξηγηματικό άρθρο. Αυτό που καταλήγει, που λέει δεν ρωτάω κανέναν, δεν έχω σκοπό να ρωτάω όταν γράφω κάτι, δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή. Παίρνει δηλαδή την ευθύνη πάνω του, λέγοντας στο τέλος ότι δικό μου και τυχόν λάθος. Μισή ευθύνη. Δεν θέλει να πει.
1: Πάντως δεν ζήτησε
0: λάθος.
1: Συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, έτσι, όχι για το άρθρο, για το χαρακτηρισμό. Θα επιμείνω στο χαρακτηρισμό.
0: Τον χαρακτηρισμό προσπαθεί να τον εκλογικεύσει μέσα από την επιχειρηματολογία που συνοδεύει τη σημερινή του απάντηση. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι η ώρα να καθίσουμε να διαβάζουμε το άρθρο του κυρίου Καρτέρου για τους ακροατές σας, αλλά πιο πάνω αναπτύσσει μια επιχειρηματολογία που οδηγεί ευλόγως σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα αίματα έχουν ανάψει, ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κομμάτων, την οποία απολαμβάνει το κυβερνών κόμμα. Αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, γιατί καλό θα ήταν να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές, ο μόνος ευνοημένος θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, και από την άλλη, ακόμη και σε ένα κοινό και φιλικό κοινό προς την κεντροαριστερά, δημιουργούνται συνθήκες αποστροφής. Ο κόσμος, ο πολίτης, δεν μπορεί να καταλάβει όπως εμείς ότι τα κόμματα ενδεχομένως έχουν τη στρατηγική τους, θέλουν την αυτόνομη πορεία τους γιατί αυτό εξυπηρετεί καλύτερα και βλέποντας μετά τι θα κάνουν. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή και λέει βρείτε τα.
1: Ναι, πάντως εγώ κρατώ ότι κάποια στελέχη της Ελλάδας καταδίκασαν το χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρτερός.
0: Αυτό είναι προφανές, ανάμεσα τους και ο κύριος Χιακαντάρης, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πυροδοτείται μία ένταση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Είναι σαν να πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
1: Κοίτα, μας ακούει η Βάσια Αναστασίου και την καλημερίζουμε. Ακούει το σχόλιο σου και την συζήτηση που κάνουμε και λέει θέλουν δηλαδή να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Τώρα δεν έχει και άδικο.
0: Μα,
1: και να συνεργαστούν.
0: Θα θέτει το θέμα η Βάσια Αναστασίου αν θέλουν να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Γιατί αυτό θα τίθεται στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Με ποιους θα συγκυβερνήσεις, με αυτούς που θεωρείς βλάκες, με αυτούς που θεωρείς επικίνδυνους. Εγώ θα έλεγα ότι και από τις δύο πλευρές έχουν ξεφύγει. Αυτό του κύριου Καρτερού ήταν πιο ακραίο, έτσι, για να μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακί. Το δεν σημαίνει ότι η αντιπαράθεση δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά το χαρακτηρισμό σε μένα με ξένησε, αλήθεια το λέω, δεν είναι όχι κριτική. Ή ότι ο κύριος Καρτερός έχει την άποψή του. Ο χαρακτηρισμός. Τώρα δεν μπορείς να λες, ξαναλέω, βλάκα ένα πολιτικό.
2: Επίσης, εγώ θα περίμενα.
0: Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Ο κύριος Καρτερός έχει μια πολύ αιχμηρή πένα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν πάρα πολύ αιχμηρές και δεικτικές αναφορές και για πολιτικά πρόσωπα. Με την κεκτημένη λοιπόν αυτή ταχύτητα, θεωρώ ότι δεν το ζήγησε σωστά. Θεωρώ ότι έχει καταλάβει ότι έχει προκαλέσει πρόβλημα στην Ελλάδα
1: και
0: στον πρόεδρό του. Απλώς δεν θέλει να το πάρει πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι υπερεύει τα εσκαμμένα, αλλά στην τελική ανάλυση επαναλαμβάνω ότι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων δεν οδηγεί πουθενά και είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιον άλλον.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα, για το σημερινό σου σχόλιο.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Θα μου επιτρέψει μόνο εγώ να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Ιακαντάρης.
1: Ναι.
2: Το λεκτικό λίσθημα στον προφορικό λόγο μπορεί και να γίνει κατανοητό.
1: Στο γραπτό.
2: Στον γραπτό όμως, όταν σκέφτεσαι κάτι δύο και τρεις φορές πριν το γράψεις, εκεί δεν συγχωρείται. Και επίσης, εγώ θα περίμενα μια αποδοκιμασία του συγκεκριμένου σχολείου, είτε από την Ελλάς, είτε από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί μιλάμε για ένα πολιτικό στέλεχος πέρα από έναν άρθρογράφο.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματικούς, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
3: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία μία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 90.
3: Ράδιο Σάμος.
8: FM, στους 102.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
15: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Ξέρεις πόσο ήμασταν όταν βγήκε αυτό το τραγούδι?
1: Όχι.
0: 20. Πάνω στη βράση.
1: Πριν 34 χρόνια δηλαδή.
0: Αχ. Τα νιάτα μας. Με τον βασιλιά της Σκόνης και τον Παύλο Παυλίδη που έχει γενέθλια σήμερα. Ξύλινα σπαθιά και όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα θυμάσαι τα νιάτα σου, βλέπω.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Δεν καλά τα νιάτα μου.
0: Δεν πειράζει, άσε εμένα και τον Ταβαρίνο εδώ
1: έτσι,
0: πέρα.
1: Έτσι, έτσι, και τους Σοκράτες βεβαίως.
0: Ακριβώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Έχει άνοιξει λοιπόν η συζήτηση για τον πόλεμο ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είχαμε τα προηγούμενα επεισόδια με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Μια διαμάχη η οποία οδηγείται στα δικαστήρια μετά από τη μήνυση της κυρίας Παπαδοπούλου. Τώρα είχαμε το χαρακτηρισμό από τον κύριο Καρτερό προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας επειδή πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο διαφορά και έκανε λόγο για πολιτική βλακεία να επιτίθεται στην Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV είπε ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν, δεν με έχετε ακούσει ποτέ να κάνω τέτοιες επιθέσεις, αλλά από την άλλη εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής επίσημα είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από την Ελλάς δεν έχω ακούσει αποδοκιμασία για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Θα περάσουμε ωραία το επόμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, και επειδή ρωτάει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη, μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Δίνει χθες συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ρίχνει τα βέλη του και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέει το Πάσοκ είναι γατζωμένο στον Ανδρουλάκη, γι' αυτό έχει πάρει την 100 βόλτα κτλ. Ναι. Ο Πάνος Καμένος.
1: Ναι.
0: Ρίχνει τα βέλη του και στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς
1: αμέσως, ναι.
0: Ήρθε λέει για να εκβιάσει. Όπως έκανε και τον 93. Εγώ δεν ξεχνάω λέει τι έκανε ο Σαμαράς το 93. Το ίδιο λέει κάνει και τώρα. Ήρθε για να εκβιάσει. Αυτό είναι ο μοναδικός του στόχος.
1: Θα κατέβει στις εκλογές αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω, Αμαλία μου. Απείλησε λοιπόν ότι θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές, εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, ότι θα κατέβει και εκείνος.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
3: Α, και Λατινοπούλου μέσα.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου.
4: Δεν έχουν ένα.
2: Ορίστε.
4: Εσεί ω ανέλληνο.
2: Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.
3: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω στην
2: πολιτική. Θα ανακατευτώ,
3: ναι. Ισχύει.
2: Βέβαια, ισχύει.
3: Θα κατέβετε.
2: Στις εκλογές, στις πρώτες δεν θα κατέβω.
3: Στις δεύτερες.
2: Στις δεύτερες εκλογές, πολύ πιθανώς
3: να.
2: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορεί να είναι σε αγρανά
3: παρτίδα.
2: Αλλά υπάρχουν.
0: Ο Θεός να μας φυλάει.
1: Ναι,
0: είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να κατέβει
1: στις δεύτερες εκλογές. Ναι.
0: Είναι σε αγρανάπαυση.
1: Ναι.
0: Μήπως χρειάζεται να μείνει λίγο ακόμα σε αγρανάπαυση. Μήπως δεν είναι το έδαφος ακόμα καλό. Αλλά το σκέφτεται πολύ έντονα να κατέβει στις δεύτερες εκλογές. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε, όλα μέσα στη ζωή.
1: Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
0: Καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επειδή αναρωτιόταν έτσι. Τώρα τι άλλο έχουμε, Αμαλία Κάτζου, να προλάβουμε, γιατί σε
1: τι
0: λίγο
1: έχουμε,
0: θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Θα έρθει όπου να είναι, θα έρθει το παιδί μας.
0: Αγαπητέ Πάνο, αυτό είπαμε για τις δηλώσεις αποδοκιμασίας. Το ίδιο είπαμε μετά το επεισόδιο με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου. Είχαμε πει χαρακτηριστικά από αυτή την εκπομπή ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τοποθετηθεί χθες για αυτή την άθλια συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν, με αυτό το επίσης άθλιο σχόλιο που υπήρξε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και όχι μισόλογα?
1: Είναι άλλο να κάνεις πολιτική κριτική γιατί διαφωνείς με τη στρατηγική του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, και άλλο να κάνεις χαρακτηρισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς για πολιτικό σου αντίπαλο ή για έναν πολιτικό αρχηγό ή ένα πολιτικό πρόσωπο τέτοιο χαρακτηρισμό. Το να το κάνεις κριτική, φυσικά.
0: Πριν μα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Βολάνιος για το τι γίνεται στο δρόμο. Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. dei.gr /Fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται μάλιστα σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα στον Παράσκο και στη Μαρία που χάρηκαν ιδιαίτερα ακούγοντας νωρίτερα τον Παύλο Παυλίδη και τον Βασιλιά της Σκόνης. Δική μας γενιά, έρχεται όμως τώρα η νεότερη γενιά, αυτό το αθώο αγόρι, ο Παναγιώτης Βολάνιος, να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα αγαπητέ Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι, το αθώος, το εννοείς.
0: Το εννοώ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και χθες είπα τα καλύτερα για σένα, να ξέρεις, δεν ξέρω αν άκουσες, και τα εννοώ όσα είπα στον αέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Να περάσω και στην κίνηση τώρα.
0: Βεβαίως.
5: Μποτιλιάρισμα 10 χιλιόμετρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στη Μαρίνα Φλίσβου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών στην περιφερειακή Ηνιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
0: Εξακολουθούν και έρχονται μηνύματα σχετικά με το ερώτημα που βάλαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, δηλαδή αν κρύβετε χρήματα από το τέρι σας, από τον σύζυγο ή από τη σύζυγο. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν εδώ πολλά στη φορά. Δεν είναι μόνο η Κάτζου η οποία με θράσος, οφείλω να ομολογήσω, είπε στον αέρα ότι κρύβει χρήματα από τον Γιάννη για προσωπικές λέει ανάγκες τέλος πάντων. Υπήρξε μια άλλη κυρία η οποία επίσης με θράσος ομολόγησε στην κάμερα του Action 24 ότι...
6: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά.
7: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
6: Είσαι ο άνθρωπός μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν,
7: πάντα,
6: πείτε μου
7: εξηγείτε. Γυναίκα, γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Καταλάβατε, ναι, εσείς οι σύζυγοι.
6: Ναι.
0: Και λέει η Ιωάννα, καλημέρα η Ιωάννα, η μαμά μου λέει δεν έκρυβε χρήματα, τα φύλαγε. Έτσι έλεγε.
1: Είδες, σωστό, σωστό.
0: Υπάρχει και ένας ήρωας που δεν θα αναφέρω το όνομά του στον αέρα για ευνόητους λόγους, που λέει ότι αν δεν έκρυβα χρήματα, μαύρο φίδι, ποτέ κοινό ταμείο. Φίλε, σε προστατεύω, δεν λέω το όνομά σου. Καλό κουράγιο ήρωα. Πρότυπο.
1: Κάτι κρύβουν όλοι πάντως, εγώ καταλαβαίνω. Όλο και κάτι κρύβουν όλοι.
0: Πώς
1: και άντρες και γυναίκες.
0: Τα χαμένα, πώς θα τη βγάλουν.
1: Όχι, η Θεοδώρα είπε κάτι. Οι άντρες τα κρύβουν για δικούς λόγους.
0: Τώρα η Θεοδώρα και εσύ.
1: Η Θεοδώρα τα είπε όλα.
0: Και το μυαλό μου... της το πονηρό τώρα.
1: Δεν πει, ξέρει τι είπε.
0: Να, και ο Πάνος. Μια άλλη ματιά. Λέει, κρύβουν οι Έλληνες σύζυγοι χρήματα για να τα ξοδέψουν με το κορίτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα λεφτά δεν τελειώνουν στα μέσα του μήνα? Και τα παράνομα ζευγάρια, λέει, είναι ένας δείκτης καλοπέρασης.
1: Εντάξει, ο Γιάννης λέει, καλό κοπέλι ο Βολάνιος. Ρωτήστε τον αν είναι παντρεμένος. Η κόρη μου έχει πατήσει τα 20 και είναι ακόμα πάντρευτη. Έχω και πρόβατα. Παίρνω και επιδότηση, θα τον βάλουμε μπροστινό.
0: Α, θα τον παντρέψουμε.
1: Ναι, θα τον παντρέψουμε τον Παραγιώτη, ωραία.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και ο Γιάννης με το Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα ανάλογο περιστατικό με χυδαίους ή άθλιους χαρακτηρισμούς, εμείς τουλάχιστον ζητάμε το λόγο και ζητάμε
1: και
0: να υπάρξουν και ευθύνες.
1: Ο Τάσος μας ακούει στην Άνω Γλυφάδα, λέει. Καλημέρα, άλλη μια υπέροχη εκπομπή σήμερα. Το πρωί με τον καφέ παίρνω ένα κουλούρι με τυρί. Χτες 1,70, σήμερα 2 ευρώ. Ευχαριστώ. 30 λεπτά σε μία μέρα το κουλουράκι με το τυρί μας, λέει ο Τάσος.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Βαγγέλη στην Ιταία. Α, δεν σου είπα.
1: Α, δεν μου είπες.
0: Τι έγινε στην Τουρκία?
1: Τι έγινε?
0: Σε μία πολύ μικρή πόλη.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι τύπου πολύ με νοιάζει, αλλά δες πάντων.
0: Σε μία πόλη όπως είναι η Πάτρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου 200.000 κατοίκων. Υπάρχουν χιλιάδες, λέει, κρούσματα, παιδιά, γαστρεντερίτιδα.
1: Ωραία, Παναγία μου. Από τι ξέρουμε?
0: Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή,
1: ναι.
0: 3.000 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πρόσεξε, αυτά είναι που πήγανε μόνο στο νοσοκομείο. 3.000 πήγανε το τριήμερο στο νοσοκομείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εκεί υπάρχει αλάρμ για το τι γίνεται σε αυτή την πόλη της Τουρκίας. Άκουσα το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
8: Μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρες στην τουρκική πόλη Tokat, στη Μαύρη Θάλασσα. Ελβίρα Κρίθαρη, μέσα σε 3 ημέρες έχουν καταγραφεί 3.000 κρούσματα.
9: Τουλάχιστον 3.000 κρούσματα από την Παρασκευή στην Tokat της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι μια πόλη, η οποία στο στενό δήμο είναι 200.000 άτομα ο πληθυσμός της, στην ευρύτερη περιφέρεια της Tokat 600.000. Τώρα, αν 3.000 άνθρωποι έχουν απευθυνθεί στις δομές υγείας από την Παρασκευή με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει επηρεαστεί.
0: Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Είναι
0: στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Το νερό είναι.
1: Από το νερό,
0: Είναι από το νερό το πρόβλημα. Αλλά τώρα, αν 3.000 έχουν πάει μόνο στο νοσοκομείο.
1: Το συζητάμε.
0: Γίνεται χαμός, παιδιά. Στην πόλη το κάτω εκεί, δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κωδικός είναι Σερπαντίνα.
1: Χριστίνα μου, μπράβο. Λέει, εμένα ο σύζυγος δεν γνωρίζει καν πόσα παίρνω. Μαζί σου, Χριστίνακι, μαζί σου.
0: Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
1: Εγώ, μπράβο, σε Χριστίνα.
0: Και ο Πέτρος, δυστυχώς, λέει, πολλοί άντρες κρύβουν τα χρέη από τις γυναίκες για να μην τις στεναχωρήσουν. Μπράβο, ρε Πέτρο. Μπράβο, ρε Πέτρο, έτσι για να δείξει το μεγαλείο ψυχής που έχουμε
1: εμείς. Των ανδρών.
0: Ακριβώς, για να μην σας στεναχωρήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καήρευτη που τα κρύβεις από τον Γιάννη και πας και παίρνεις εκεί πέρα κραγιόν. Παίρνεις make-up εκεί, παίρνεις eyeliner.
1: Ρουζ.
0: Ρουζ.
1: Μάσκαρες.
0: Λεφαρίδες.
1: Εγώ.
0: Βάφεις μαλλί. Κάνεις αποτριχώσεις.
1: Ανάβω μαλλιά.
0: Ψηλώνεις. Όλα τα κάνεις. Κόψε μας, Γιώργο.
10: Real FM.
11: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι?
17: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
23: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, όλο και βαραίνει, όλο και μαζεύει.
1: Βαραίνει ο καιρός. Θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία και βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Προσοχή. Θα ξεκινήσει από τη Δυτική και έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και η Αττική θα πληγεί. Άρα θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα και αύριο.
1: Και θα φυσάει και αρκετά από αύριο. Βοριάς, γυρίζει σε βοριά, επιτέλους να φύγει αυτή η υγρασία. Οπότε όσοι είχατε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, καλά θα κάνετε. Το είπα. Δόξα τω Θεώ. Καλά θα κάνετε να επικοινωνήσετε με τις εταιρείες ή με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Καλημέρα και στη Σούλα. Εγώ έχω μια καλύτερη ιστορία. Πάντα κρύβω μετρητά στα ταξίδια εξωτερικού για ώρα ανάγκης, λέει. Γιατί ο σύντροφος τα ξοδεύει όλα. Κάποτε, λέει, σε ένα ταξίδι είχα βάλει μέσα σε ένα βιβλίο 300 ευρώ. Το βρήκα μετά από μια δεκαετία. Εκεί, σε σένα γύρισε πάλι, έτσι. Όλες κρύβεται τελικά. Μόνο ένας βρέθηκε εδώ να παραδεχθεί ότι κάτι κάνει. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στην φθινοπορεινή Φλόρινα. Πολύ χαίρομαι, φίλε, που βλέπουμε εδώ πέρα μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και στην Κατερίνα. Την αγάπη μας εκεί στην φθινοπορεινή Φλόρινα.
1: Ναι, ναι.
0: Ελπίζω να σας πάει λίγο καλά ο χειμώνας φέτος, γιατί οι άνθρωποι εκεί με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Στη Φλόρινα ανάβουν θέρμανση από τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή οι θερμοκρασίες εκεί είναι καμία σχέση με εδώ και με άλλα μέρη της χώρας. Οι άνθρωποι, πόσο να βάλεις πετρέλαιο, ακόμα και σου λέω και ένα 55. Θα πάει ένα 55. Πόσο να βάλεις, πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις.
0: Και τώρα, μιας και είμαστε εκεί πέρα στα βόρεια, είμαστε στη Φλόρινα, πάμε και λίγο πιο δίπλα, πάμε στην Πίνδο.
1: Πανέμορφα.
0: Εντάξει, πανέμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Και δεν το λέω καθόλου τυχαία, καθώς στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, το πρώτο δώρο είναι τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο.
1: Πω, φανταστικά.
0: Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα. Από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr.
1: GR.
0: Συγγνώμη, σε έκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Στο realplayer.gr. Εκεί λοιπόν βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες και φύγατε για αυτό το τετραήμερο.
1: Πανέμορφο
0: στην ορεινή
1: ταξίδι.
0: Πίνδο. Έλα, πάρε μου τη λύπη, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε ότι έχει γενέθλια σήμερα η κυρία Μούσκουρη. Έτσι θα κλείσει η εκπομπή σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα και προσοχή με τις προλήψεις, έτσι. Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προληπτικοί.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σε...
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου.
0: Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι στο ράδιο Σάμους 102 FM, στη δική σας καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά, στο μικρόφωνο Γιάννη Τσινέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Συντονιστείτε στους 102 FM ή ακούστε μας διαδικτυακά στο www.radiosamus.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-100-570, 227-3-100-571. Ράδιο Σάμος 102 FM, με τον Γιάννη Νέχρη στο μικρόφωνο και τη Ματίνα Βακαλοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Μείνετε συντονισμένοι, καλή ακρόαση σε όλους. Βλέπω σήμερα ένας φίλος μου καλός, ο γιατρός ο Σταμάτης ο Βελόνιας, να σκέφτεται τα εξής. Αύριο, λέει, στην πρωινή εκπομπή του Γιάννη Νέγρη στο σταθμό Ράδιο Σάμος 102 FM θα γίνει η συζήτηση πώς θα μπορέσουμε να βρούμε σαμιώτες συνταξιούχους, γιατρούς, για να κάνουμε εφημερίες στα επίγοντα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μας. Έτσι θα αφήσουμε τους ειδικευμένους γιατρούς των κλινικών να κάνουν πιο άνετα τη δουλειά τους. Εδώ είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό, το οποίο θα φιλοξενήσουμε σε λίγο, σε 10 λεπτά, τον γιατρό του Σταμάτη του Βελόνια. Έναν άνθρωπο, γέννημα θρέμα αυτής της πόλης. Θα θυμάστε όλοι οι παλιοί το καφεκοπτίο της οικογένειάς του στον εμπορικό δρόμο, εκεί απέναντι από το πρώην οπωροπολείο του κυρίου του Νίκου του Βρότσο. Έτσι λοιπόν θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί. Έχει προκύψει ένα θέμα τώρα και το βλέπω το θέμα αυτό και την επιστολή που έστειλαν κάτοικοι της Σάμου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η επιστολή αυτή έχει να κάνει, και είναι και πολύ σοβαρό το θέμα, είναι μια ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίες πολιτών και κατοίκων της ενοικίας Ταμπάτικα. Η επιστολή απευθύνεται προς το Δήμο Ανατολικής Σάμου στο γραφείο του Δημάρχου, στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου και κοινοποιείται όπου πρέπει να κοινοποιηθεί. Το θέμα είναι ανάγκη προστασίας πολιτών από τις παλαιές καπναποθήκες Σούτου και άμεση αντικατάσταση του απαγορευτικού πλέγματος με κατασκευή σοβαρού προστασιακού στεγάστρου. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη υπεύθυνη των τεχνικών υπηρεσιών, με την παρούσα επιστολή, εμείς οι κάτοικοι ιδιοκτήτες ακινήτων, εργαζόμενοι και τακτικά διερχόμενοι πολίτες από τη συνοικία Ταμπάτικα, εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και την έντονη διαμαρτυρία μας για την άκρως επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πέριξ των παλαιών αποθηκών καπνού Σούτου επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη. Βρήκα τώρα και ένα δημοσίευμα που είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό και ο φίλος μου καλός ο Γιώργος Αβραμίδης. Δεν ελήφθη υπόψη, γιατί έτσι τους βολεύει. Τώρα λοιπόν, μέσα από την επιστολή των συμπολιτών μας, βλέπουμε ότι το κτίριο αυτό, λόγω παλαιότητας και μακροχρόνιας εγκατάλειψης, παρουσιάζει εκτεταμένες αποκολλήσεις δομικών υλικών, σοβάδες, τσιμέντα, κεραμίδια και μεταλλικών υδρωρών. Οι παραπάνω, λέει, αποκολλήσεις έχουν ως συνέπεια να υπάρχει διαρκής και άμυνος κίνδυνος πρόκλησης πολύ σοβαρού ατυχήματος. Η απαράδεκτη και επικίνδυνη υφιστάμενη λύση, ακούστε τώρα να δείτε, γιατί πήγανε και κάνανε εκεί κάτι αηδίες και νομίζουν ότι με τις αηδίες που κάνανε προστατεύουν τους πολίτες. Η απαράδεκτη και επικίνδυνη υφιστάμενη λύση που έχει δοθεί από το Δήμο Ανατολικής Σάμου με την τοποθέτηση σιδερόβεργων κόκκινων ταινιών και ενός απλού πλαστικού απαγορευτικού πλέγματος είναι παντελώς ανεπαρκής και δεν λύνει το πρόβλημα. Αντίθετα, επιτείνει τον κίνδυνο για τη ζωή μας, διότι αναγκάζει τους διερχόμενους πολίτες ηλικιωμένους και παιδιά να κατέβουν στο κατάστρωμα, στο δρόμο δηλαδή, εντελώς απροστάτευτοι, εκθέτοντας σε άμεσο κίνδυνο παράσυρσης και σοβαρού τραυματισμού. Ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος κατά τις πρωινές ώρες, όπου πλήθος ατόμων και κυρίως μαθητών, λόγω συγκεκριμένου χρόνου έναρξης μαθημάτων, κινούνται βιαστικά και αναγκάζονται να περπατούν στο οδόστρωμα. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσω και σωστά επανέφερα το δημοσίευμα του Γιώργου του Αβραμίδη, αλλά και δικό μου δημοσίευμα, όπου κατά καιρούς βλέπουμε ότι σε εκείνο το σημείο, πριν μπει αυτό το πλαίσιο, το προστατευτικό, να το κάνει προστατευτικό λέμε τώρα, εκεί πήγαιναν συμπολίτες μας, ανέβαιναν πάνω στο πεζοδρόμιο, παρκάριζαν τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα να συμβαίνει το ίδιο όπως συμβαίνει και τώρα. Να αναγκάζουν δηλαδή, ανάγκασαν με τη στάση τους, τους διερχόμενους πολίτες να κατέβουν στο κατάστρωμα του δρόμου, απροστάτευτοι κλπ. Υπενθυμίζουν ένα νομικό πλαίσιο και τις ευθύνες του Δήμου. Και εδώ θα μπει ένα άλλο ζήτημα τώρα. Καθώς η διαχείριση, η συντήρηση και η ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων των πεζοδρομίων και των δημοτικών οδών ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος υπέχει πλήρη αστική ευθύνη προς αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά. Για το λόγο λέει αυτό, ζητούν αντικατάσταση του πλέγματος με την κατασκευή στιβαρής προστατευτικής ασπίδας στεγάστρο. Καλά, εσείς του Δήμου κάνατε τέτοιες ασπίδες στεγάστρο στο βαθύ, στον εμπορικό δρόμο και δεν θυμάμαι κάπου αλλού. Εκεί που είναι τα πράγματα όπως είναι και σας περιγράφουν οι πολίτες, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ζητούν λοιπόν την αντικατάσταση του πλέγματος με την κατασκευή στιβαρής προστατευτικής ασπίδας. Το πώς θα γίνει αυτό θα το αποφασίσει οι τεχνικές υπηρεσίες και επέκταση στον παράπλευρο δρόμο, σκαλάκια δηλαδή, λόγω της μεγάλης διέλευσης πεζών, η ίδια στιβαρή προστατευτική ασπίδα πρέπει να επεκταθεί και στον παράπλευρο δρόμο Ηροδότου, όπου η κατάσταση του κτηρίου είναι εξίσου επικίνδυνη. Λοιπόν, οι πολίτες κάνουν καλά τη δουλειά τους και οι εκπρόσωποι των κατοίκων κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οι τεχνικές υπηρεσίες τι ρόλο βαράνε? Πρέπει, δεν το είχαν αντιληφθεί αυτό, γιατί υποτίθεται όταν ήταν λέμε και τη λέξη τεχνικές υπηρεσίες, οι άνθρωποι έχουν γνώση το αντικειμένο. Είναι δηλαδή μηχανικοί. Άλλος είναι του Πολυτεχνείου, άλλος είναι ΤΕΕ και πάει λέγοντας. Δεν τα βλέπετε όλα αυτά? Ή τα βλέπετε και δεν σας ενδιαφέρει? Ή δεν έχετε χρόνο? Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δει και να το σχολιάσω και με το φίλο μου τον καλό του γιατρό, το Σταμάτη το Βελόνια, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σταμάτη, χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Παιδιά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα στο όμορφο νησί. Γιάννη, σου λέω ότι έχω να τριχιάσει.
0: Γιατί?
1: Είναι το νησάκι μας τώρα.
0: Τα αγαπάς τόσο πολύ, ε?
1: Είμαι σαν το ψάρι από τα νερά.
0: Λοιπόν, διάβασα πριν από λίγο, δεν ξέρω αν άκουσες, και θα περάσουμε και στα άλλα τα θέματα, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εκεί στις καπναποθήκες.
1: Ναι.
0: Παλιά συμπατριώτες μας άφηναν τα αυτοκίνητά τους εκεί, πάνω στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα ηλικιωμένοι και μαθητές να αναγκάζονται να κατεβούν στο δρόμο, ένα μικρό στενό κομμάτι του δρόμου, για να του προσπεράσουν. Έρχεται τώρα μια καταγγελία και λέει, ρε παιδιά, πάρτε μέτρα, γιατί θα θερνήσουμε εδώ καταστάσεις. Φαντάζομαι ότι οι τεχνικές υπηρεσίες που είναι και μηχανικοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να τα είχαν δει αυτά και να είχαν λάβει τα κατάλληλα μέτρα στα μάτια.
1: Είναι εκεί στα Πευκάκια,
0: ναι, ακριβώς και.
1: Λοιπόν, εκεί υπήρχε ανέκαθεν το πρόβλημα, Γιάννη. Πριν γίνει ο παραλιακός, ήμουν πιτσιρικάς, εγώ το θυμάμαι. Πριν περούσαν και τα λεωφορεία, γινόταν χαμός. Και συνεχίζει να υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει τρόπος να χαμός. Και συνεχίζει να υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει τρόπος να...

0: Γεωργιάκης.
1: Να είστε καλά και εσείς, Σταμάτη.
0: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλεγα, υπενθύμησα στους παλιούς το καφεκοπτίο. Λοιπόν, για να δώσω το στίγμα το ότι αυτός που είναι απέναντι στην τηλεφωνική γραμμή είναι ένας σαμιώτης που αγαπάει πάρα πολύ την ιδιαίτερη πατρίδα του και όποιοι να βρίσκεται πάντα αναφέρεται σε αυτή. Σταμάτη.
0: Γιάννη μου, 24 χρόνια ήμουνα στην Ικαρία.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε ένα ούτε δύο. Και είχα πάντα επαφές με το νησί.
1: Το
0: και
1: ξέρω.
0: Τώρα, για να πούμε στο πρόσωπο, να πούμε στο διατάφτα, το νοσοκομείο της Σάμου, εγώ προσωπικά, το λατρεύω. Γιατί αυτό με άνδρωσε στην ιατρική. Και με το σκεπτικό ότι όταν η μάνα έχει πρόβλημα, τα παιδιά βοηθούν τη μάνα. Γι' αυτό ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία να βρεθούμε. Υπάρχουν συνταξιούχοι, συνάδελφοι, οι οποίοι είναι
1: τώρα, για να πω τι σκέφτεσαι τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέει ο γιατρός ο κύριος Βελόνιας, απευθύνουμε για ακόμη μία φορά στους συμπατριώτες, συναδέλφους γιατρούς, ανεξάρτητα ειδικότητας που βρίσκονται, όπως και εγώ, σε σύνταξη. Τα παιδιά βοηθάνε τη μάνα όταν αυτή βρίσκεται σε δύσκολη θέση, λέει η παροιμία. Και εμείς οι περισσότεροι έχουμε περάσει από αυτό το νοσοκομείο και θα πρέπει να βοηθήσουμε. Προτείνω λοιπόν να βρεθούμε όσοι μπορούμε, να κάνουμε νόμιμα κάποιες εφημερίες στα εξωτερικά ιατρία για να λασκάρουμε λίγο τους ήδη κουρασμένους, ειδικευμένους, αλλά γιατρούς που κάνουν το αγροτικό τους. Έτσι λοιπόν είδα και εγώ αυτό το σχολιασμό και ήρθα σε μια επαφή μαζί σου και λέω, γιατρέ, έτσι ήρθαμε σήμερα και θα ερχόμαστε από εδώ και πέρα και πιο κοντά για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Ένα νοσοκομείο που δυστυχώς, γιατρέ, χρόνο με το χρόνο έχει χάσει την έγκλη του. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει τις διαμαρτυρίες και των κομμάτων στη Βουλή και του Ιατρικού Συλλόγου και του Συλλόγου των Εργαζομένων και πάει λέγοντας. Πού πάει το νοσοκομείο της Σάμου έτσι?
0: Γιάννη μου, εγώ δεν έχω αποκοπεί ποτέ από τα προβλήματα του νοσοκομείου της Σάμου. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουν και οι σαμιώτες. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι εκείνο που με πειράζει είναι ότι είναι οργανωμένο το έγκλημα. Δεν είναι τυχαίο. Το έγκλημα δεν είναι τυχαίο και δεν παίρνω πολιτικά, για όνομα του Θεού, γιατί η ιατρική δεν έχει πολιτική εικόνα. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι όπως ο σημερινός βουλευτής μας, ο οποίος πριν κάποια χρόνια, δεν θα το ξεχάσω, όταν βρεθήκαμε στην Ικαρία και τότε ήμουν ιατρική υπηρεσία και μας είπε κατάμουτρα, που εμείς τρέχαμε 24 ώρες το 24ωρο σε μονή θέση για να κρατήσουμε εκείνο το νοσοκομείο της Ικαρίας, το οποίο το είχαμε κάνει αστέρι, και να λέει ότι τα δύο νοσοκομεία είναι ζημιογόνα και πρέπει να κλείσουν.
1: Εγώ αυτή τη δήλωσή του επίσημα δεν την έχω δει.
0: Το έχει πει στα εξωτερικά, ας βγει στο ραδιόφωνο και ας το διαψεύσει. Το έχει πει όταν βρεθήκαμε στο γραφείο της διοίκησης στην Ικαρία και ενώ θα έπρεπε να πήρε, παιδιά, μπράβο σας, καριώτης είμαι και εγώ, μπράβο σας που προσπαθείτε, γιατί Γιάννη μου προσπαθούσαμε. Ήμασταν 12-14 γιατί σε μονίδη θέση και ο ένας κάτω για τον άλλον. Γινόταν κάποιο περιστατικό ανεξαρτήτου ειδικότητας και τρέχαμε όλοι. Αυτό μπορούν να στο διαβεβαιώσουν και οι καριώτες και εκείνη την εποχή, πριν από 10-15 χρόνια. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα γίνεται και με το νοσοκομείο το δικό μας κάτω. Το νοσοκομείο το δικό μας είναι αστέρι. Καλύπτει όχι μόνο τη Σάμο, καλύπτει μεγάλο φάσμα, καλύπτει την Ικαρία, καλύπτει την Πάτμο. Αλλά το βλέπετε ότι κάνουν τα δύνατα δυνατά να φεύγουν οι γιατροί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ σήκωσα φωνή και λέω, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, πρέπει να βοηθήσουμε τη μάνα μας, πώς θα γίνει. Αυτή η μάνα βοηθάει κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα να φεύγουν οι σαμιώτες να πηγαίνουν στοιχείο για να κάνουν απλές εξετάσεις. Για όνομα
1: έχω συναντήσει αρκετούς να ταξιδεύουν από την Σάμο προς στοιχείο και από στοιχείο προς τη Σάμο και μου αναφέρουν και το μεγάλο κόστος μιας διήμερης παραμονής τους στοιχείο για να κάνουν τις αυτονόητες εξετάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο νοσοκομείο της Σάμου, γιατρέ.
0: Γιάννη μου, θέλουν 2,5 μέρες να πάνε και να έρθουν. 2,5 μέρες είναι. Ρωτάμε αυτούς τους ανθρώπους αν έχουν τα λεφτά στην τσέπη να πάνε να κάνουν διακοπές να κάνουν τις εξετάσεις.

0: στοιχείο, να πάνε στοιχείο να κάνουν διακοπές, ναι, αλλά να ανεβούν στοιχείο για να κάνουν εξετάσεις και να ξανακατεύουν. Θα τύχει και ένα απαγορευτικό και να κάτσουν μια εβδομάδα. Τώρα, όχι, μου νοιάζει.
1: Ακριβώς. Τώρα, υπάρχει αυτή η σκέψη. Φαντάζομαι ότι θα έχουν επικοινωνήσει μαζί σας συνάδελφοι γιατροί ή θα το έχετε συζητήσει για να δούμε πώς το βλέπουν και οι υπόλοιποι, έτσι,
0: λοιπόν,
1: σταμάτη.
0: Γιάννη μου, άκου να δεις το σχέδιο ποιο είναι. Εγώ αναλαμβάνω να γίνει και η διαδικασία μεταξύ ημών με ύψιλον, ημών με ήττα και ημών με ύψιλον με την δεύτερη ΥΠΕ. Εγώ με τη δεύτερη ΥΠΕ έχω πολύ καλή σχέση. Δεν έχει σημασία η πολιτική, το ξεκαθάρισα. Άλλο η πολιτική και άλλο η υγεία. Εγώ αυτή τη στιγμή με το Ροϊλό είμαι πάρα πολύ καλός φίλος εργασιακά. Γιατί εγώ όταν ήμουν συντονιστής διευθυντής στην Ήκαια, στην Εθνική Κλινική, κάλυπτα τρύπες. Έκανα ιατρείο και στη Σαλαμίνα, έκανα ιατρείο και στην Αίγινα. Οπότε είπε, είναι υποχρεωμένη μέσα σε εισαγωγικά απέναντί μου. Και έχω πολύ καλή σχέση. Αυτό το πρόβλημα, αν θα βρεθούμε 5-10 γιατροί να το κάνουμε, αναλαμβάνω την ευθύνη να λύσω και το νομικό θέμα. Διότι ο γιατρός, αν και συνταξιούχος, δεν χάνει την ιδιότητα του γιατρού. Και υπάρχουν γιατροί συνταξιούχοι οι οποίοι δουλεύουν. Θα βρω λοιπόν εγώ τη λύση με τον κύριο Ροϊλό και θα το λύσουμε το πρόβλημα. Και να βρεθούν συνάδελφοι. Εμείς δεν θα πούμε στις κλινικές, δεν θα βάλουμε χέρι σε ειδικότητες της ΣΑΜΟΥ ως προς την νοσηλεία. Εμείς θα κάνουμε την πρόταση να βρισκόμαστε στα εξωτερικά ιατρία και να κάνουμε τα επίγοντα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα δώσει μεγάλη αναπνοή στους ήδη υπάρχοντες γιατρούς ειδικευμένους. Αυτό είναι το σκεπτικό μου, το οποίο θα το περπατήσω. Θα μιλήσω και
1: με κάτι. Αυτή η σκέψη σου εφαρμόζεται σε άλλα νοσοκομεία, ας πούμε. Έχεις ακούσει κάτι?
0: Όχι. Είμαστε οι πρώτοι που θα το εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει το νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Δεν είναι να είμαστε παράνομοι.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα βρεθεί και η νομική φόρμουλα και νομίζω ότι έρχεται και δένει τώρα και μία πρόταση που κάνει ο πρώην Δήμαρχος για την προσέλκυση γιατρών και νοσηλευτών στις δημόσιες δομές υγείας και την κάνει την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά για τα κίνητρα στέγασης και σύντησης. Ήδη το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και σε άλλα νησιά περίπου στα 1.000 ευρώ, ενίσχυση ως 1.000 ευρώ και αναδικαιούχο, και το ποσό αυτό θα αποτελεί βάση συζήτησης, καθώς το τελικό ύψος, οι δικαιούχοι, η διάρκεια και η ώρα καταβολής θα πρέπει να προσδιοριστούν μέσα από θεσμική και οικονομική αξιολόγηση. Δηλαδή όλα θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αν και εφόσον η πρόταση περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Γιάννη, τώρα βλογάω και τα γένια μου και δεν μ' αρέσει. Όταν ήμουν στην Ικαρία και ήμουν ιατρική υπηρεσία, όλα τα περιφερειακά ιατρία Ικαρίας και Φούρνων είχαν στέγαση για τον γιατρό, στέγαση, σπίτι, να μείνει ο γιατρός, και δίνανε και κάποια επιδόματα, δεν θυμάμαι τώρα, από τους γιατρούς, τους αγροτικούς που ερχόντουσαν. Ναι. Δηλαδή ερχόταν ο αγροτικός γιατρός και πήγαινε στις Τράκες και είχε δίπλα από το ιατρείο, είχε το σπίτι του. Πήγαινε στο Μαγκανίτη, είχε το σπίτι του. Στη Θήμενα, Θεός χωρέσει τη Σπυράκη, τότε ήταν υφυπουργός υγείας, η οποία είχαμε κάνει αυτές τις ενέργειες. Και υπήρχαν για όλα τα αγροτικά ιατρία καταλήμματα. Δεν είναι δύσκολο να γίνει. Ούτε και είναι δύσκολο να βοηθηθούν οι νέοι γιατροί. Δεν είναι δυνατόν τώρα ένας αγροτικός γιατρός θα δει το παιδάκι μόλις τελειώσει την ιατρική, άβγαλτο, να έρθει στη ΣΑΜΟ ή σε οποιοδήποτε νησί και να ψάχνει να βρει σπίτι, παρότι υπάρχει το σπίτι του γιατρού, ή να παίρνει 800-900 ευρώ και να μην του φτάνουν να περάσει το μήνα του. Αυτά όλα μπορούσαν να είχαν λυθεί και να είχαν, πιστεύω, και τοπικά. Οι τοπικές οργανώσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να το έχει λύσει το ζήτημα. Δεν κάνω παράπονα ούτε παρατηρήσεις. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μπορεί να γίνει.
1: Τώρα, θα πρέπει να κάνω μία αναφορά, γιατί οι τελευταίες νομικές ρυθμίσεις για αυτή τη δυνατότητα γίνανε πολύ πρόσφατα στα μάτια και φαντάζομαι ότι θα έρθει με τη δική σου την πρόταση να δέσει στο να γίνει καλύτερο το νοσοκομείο της Σάμου.
0: Μα πρέπει να γίνει, Γιάννη μου, διότι είμαστε παραμεθόρια περιοχή, είμαστε μακριά. Δεν είμαστε δύο βήματα από την Αθήνα, ούτε είμαστε δύο βήματα από τη Μυτιλίνη, ούτε από τη Ρόδο ή από την Κρήτη, που κάποια εποχή το ΕΚΑΒ έστελνε τους ασθενείς ή στη Μυτιλίνη ή στη Ρόδο ή στην Κρήτη και οι συγγενείς δεν ξέρανε πώς να πάνε.
1: Κατά τη γνώμη σου τώρα και από την εμπειρία σου, γιατί ενώ προκυρήσονται θέσεις δεν έρχονται οι γιατροί στα μάτια?
0: Σου είπα, Γιάννη μου, δεν είναι μονάχα, είναι το κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γιατροί. Όταν πάρε έναν ειδικευμένο γιατρό, ο οποίος δεν είναι Σαμιώτης, είναι από το Βόλο, δεν θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος ερχόμενος στο νησί και δεν είναι παντρεμένος, εάν είναι και παντρεμένος ακόμα χειρότερα, να έχει την προστασία, τουλάχιστον την οικονομική βοήθεια του να παραμείνει στο νησί? Έρχεται και ψάχνει να βρει σπίτι να μείνει μόνος του. Δεν είναι εύκολο αυτό που λέμε τώρα. Θα έρθει ο ειδικευμένος γιατρός, ο οποίος δεν είναι βέβαια ο Θεός, έχει το Θεός και εμείς πρέπει να τον προσκυνήσουμε, αλλά τουλάχιστον τα απαραίτητα πρέπει να τα έχει. Γι' αυτό και δεν έρχονται. Μετά πρόσεξε, Γιάννη. Δεν έρχονται και για ένα δεύτερο λόγο που έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί με ρωτούσαν εμένα οι γιατροί. Κύριε Βελόνια, υπάρχει άλλος γιατρός στην ειδικότητά μου? Όχι, είσαι μόνος σου. Γεια σας, χαίρετε. Διότι ο νέος γιατρός θέλει στήριγμα από έναν παλιότερο γιατρό να τον έχει καβάντζα. Δεν μπορεί μόνος του.
1: Θέλει ασφάλεια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και ασφάλεια. Βέβαια.
0: Εγώ ήμουν μόνος, Γιάννη μου, ήμουν μόνος μου στην Ικαρία. Και έκανα το διεύμα τότε, είχα μια σχετική εμπειρία και έκανα το διεύμα και πήγα. Και ερχόντουσαν, παίρναν τηλέφωνο οι γυναικολόγοι που κάποιες εποχές ζητούσαν με κάποια βοήθεια, να δει κάποιος επικουρικός γιατρός να βοηθήσει εμένα, και όταν με ρώταγε, εγώ θα έρθω, μου λέει, γιατί έχω γιατρό. Ο Ριλά, ο Γιάννης, ο δίπλα, ο Μπαρδάνης, καλή τώρα, ήταν μόνος του, παρακαλούσε, ρε παιδιά, ελάτε να βοηθήσετε, δεν έρχονταν, γιατί ήταν μόνος του. Υπήρχαν ειδικότητες δηλαδή τις οποίες τις καλύπταμε εμείς. Γιατί δεν ερχόταν οι ειδικευμένοι, γιατί φοβόντουσαν. Και γιατί, πώς να μην φοβάται, Γιάννη μου? Και εδώ στην Αθήνα, όταν μπεις σε ένα νοσοκομείο...
1: Δεν,
0: και πεις...
1: αυτή την παράμετρο δεν ήξερα. Ότι να ζητάει ο γιατρός να υπάρχει ασφάλεια, να υπάρχει δηλαδή ένας πιο έμπειρος γιατρός από αυτόν, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εγώ έχω κάνει στην καριέρα μου πάνω από 20-25 εισηγήσεις το να υπάρχουν οι διπλές θέσεις, όχι μονίδες. Διπλές θέσεις. Δύο γιατροί σε κάθε ειδικότητα. Βοηθάει ένας τον άλλον, μπορεί ο ένας γιατρός να πάρει την αδειούλα του να φύγει ή μπορεί να αρρωστήσει. Τουλάχιστον διπλές οι θέσεις. Αυτόν αυτή έπαινε, απ' τα άλλο έπαινε.
1: Λοιπόν, σταμάτη, ξεκίναμε με τον κύριο Ροϊλό σιγά σιγά την κουβέντα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή στο τέλος.
0: Γιάννη, εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βρω συναδέλφους μου. Να βρω παιδιά τα οποία θα θέλουν να βοηθήσουν. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Μάλιστα.
0: Εάν βρεθούμε, εγώ με το Ροϊλό θα τα βρω.
1: Για να δούμε.
0: Και το λέω δημόσια.
1: Για να δούμε και τι ανταπόκριση θα έχει από τους συναδέλφους, έτσι.
0: Αυτό ψάχνω τώρα. Και τώρα μάλιστα θα μιλήσω με τον Άγγελο τον Ρίγα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα μιλήσουμε με τον Βαγγέλη, τον Χατζηλευθεριάδη από κάτω, να το οργανώσουμε. Η θάλασσα δοκιμάζεται, δεν πίνεται, Γιάννη μου.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, αγαπητέ Σταμάτη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Δεν κλείνει εδώ η κουβέντα. Την κρατάμε ανοιχτή. Να δούμε τι εξέλιξη που μπορεί να έχει. Αλλά είναι και ανοιχτή η κουβέντα για κάθε θέμα το οποίο αφορά το νησί μας.
0: Γιάννη μου, είμαι στη διάθεσή σου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ότι θέλω να τα ξαναπούμε. Εγώ δίνω φιλιά σε όλους τους συμπατριώτες μου. Χαίρομαι που έχω επαφή έστω και από μακριά με το νησάκι μας. Και όχι μόνο με αυτό, αλλά και με τους φούρνους και με την Ικαρία. Γιατί εγώ έχω δέσει Μεγάλο δέσιμο και με τους Φωνιώτες και με τους Καριώτες.
1: Πόσα χρόνια ήσουν στην Ικαρία?
0: 24 χρόνια.
1: Πώς να μην υπάρχει.
0: 24 χρόνια. Είμαστε δηλαδή τρία νησιά τα οποία εγώ τα υπεραγαπώ, δεν τα ξεχωρίζω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Σταμάτη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Γιάννη μου, και εγώ σε ευχαριστώ και εύχομαι να βγάλουμε άκρη.
1: Βεβαίως, χάρηκα πάρα πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλή μέρα, Σταμάτη.
1: Να είσαι καλά, Σταμάτη. Ο γιατρός, ο κύριος Σταμάτης Βελόνιας. Την ακούσατε. Τη σκέψη, την άποψή του θα καλλιεργηθεί. Και μεταξύ των συνταξιούχων γιατρών της ΣΑΜΟ, αλλά και με τον κύριο Ροϊλό, ο οποίος είναι και ο προϊστάμενος της δεύτερης ΥΠΕ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο ΣΑΜΟΣ FM στους 102. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
1: Λοιπόν, για το θέμα του κινδύνου που υπάρχει για τους κατοίκους στις παλιές καπνοποθήκες, στα Ταμπάτικα εκεί, είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό και με την επιστολή τους οι κάτοικοι ζητούν το αυτονόητο, ότι και στην πρόσωψη αλλά και στον παράδρομο, γιατί και εκεί είναι επικίνδυνο, είναι από τα ωραία κτίρια παλιά της Σάμου, τα οποία είναι σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Δυστυχώς, ενώ αυτά τα κτίρια, αυτό όπως και τις πλατείες, είναι στολίδια, διαμάντια του νησιού, κανείς δεν έχει μπει στον κόπο να πει ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να φτιαχτεί. Σωστά επισημαίνουν οι κάτοικοι τον κίνδυνο που υπάρχει, είτε τώρα όπως είναι η κατάσταση, είτε πριν, όταν αρκετοί συμπολίτες μας άφηναν τα αυτοκίνητά τους πάνω στο πεζοδρόμιο, σε όλο το μήκος σχεδόν, όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά στο περισσότερο κομμάτι του πεζοδρομίου, και κανείς δεν έβλεπε τίποτα. Ούτε αστυνομία, ούτε δήμος, ούτε δεν ξέρω ποιος. Και επειδή το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, στην κουβέντα βάζουμε τον κύριο Σεργή, έναν από τους υπογράφοντες αυτή την επιστολή. Κύριε Σεργή, καλή σας μέρα.
16: Καλημέρα κύριε Νέργη, σας ευχαριστώ που ακούσατε.
1: Λοιπόν, σωστή η παρατήρηση. Για τις μπετόβεργες που έχουν μπει εκεί, για κάτι πλαστικά μπουκάλια που έχουν βάλει απάνω εκεί, mm-hmm. και κανείς δεν έχει φροντίσει για να μεριμνήσει για καλύτερη και πιο ασφαλή διάβαση εκεί.
16: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και πρέπει άμεσα και από τον Δήμο και από τον υπεύθυνο ποιος είναι να ασχοληθεί με το κτίριο και να φτιαχτεί και να δοθεί με ασφάλεια στους πολίτες, να περνάνε με ασφάλεια οι πολίτες. Έπιαμε στον έκτο χρόνο τώρα, θα κλείσουμε σε λίγες μέρες τον έκτο χρόνο και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο το, είναι πολλά τα κτίρια εδώ της πόλης τα οποία έχουν προβλήματα.
1: Πάντως, είναι αρκετό σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί απευθύνεται η επιστολή 51 πολιτών στο Δήμο Ανατολικής Σάμος, στην τεχνική υπηρεσία.
16: Στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Του Δήμου, ναι. Και τους λένε αυτό δεν είναι σωστό. Και αναρωτιέμαι, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος ζημιάς έτσι όπως έχει γίνει? Βάλαμε δηλαδή 5 μπιντόβρυγες και τελείωσε η ιστορία.
16: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι το αντιλαμβάνονται και το βλέπω καθένας. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε μόνο εμείς, το βλέπουν και αυτοί. Και οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι. Θα πρέπει λοιπόν με σύνεση και με δραστηριότητα να δραστηριοποιηθούν και να προσέξουν και να δουν τι μπορούν να κάνουν καλύτερα. Φυσικά το κτίριο, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει διεκδικησιακό καθεστώς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
16: Υπάρχει διεκδικησιακό καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν και να δουν πώς μπορούν να, να διασφαλίσουν την καλή πρόσβαση των πολιτών και των οχημάτων.
1: Θα το δούμε αυτό. Πάντως, κύριε Σεργή, είναι ένα, δύο, τρία ή τέσσερα κτίρια τέτοια στη Σάμο, τα οποία ενώ θα έπρεπε να τα είχαμε κάνει στολίδι στον τόπο.
16: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Και φέρνω παράδειγμα τη Σύρα, την Καβάλα και σε άλλα σημεία της Ελλάδος, που τέτοια κτίρια επενδυτικά τα έχουν πάρει ο Δήμος και η περιφέρεια και τα έχουν κάνει στο ζήτημα, όπως το λέτε. Δυστυχώς αυτά τα θέματα υστερούν πολύ. Υστερούν. Θα πρέπει κάτι να γίνει. Το κτίριο της πλατείας, σε παραδείγματι, τα παλιά δικαστήρια εκεί που ήταν και ένωση παλιότερα, εδώ τους σούτωρες υποθήκες, αυτό που συζητάμε τώρα, τα δύο κτίρια τα παλιά της ταξιαρχίας. Υπάρχουν τέτοια κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς υστερούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τον προγραμματισμό, γιατί είστε και μέλος του της Επιτροπής του Γεροκομείου υπάρχει ένας προγραμματισμός για το γεροκομείο που πρέπει να μάθουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει εκεί, έτσι.
16: Εντάξει, αυτή τη στιγμή προχωράμε στην επισκευή της παλιάς μονάδας του παλιού κτηρίου, ούτως ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να προχωρήσουμε να αυξηθούν οι θέσεις και να μπει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για τους συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα στη ΣΑΜΟ. Φυσικά τα προβλήματα είναι πολλά, δεν είναι ένα και δύο, είναι και το οικονομικό. Στο οικονομικό καλά τα πάμε, έχουμε βρει κάποιες λύσεις και προχωράμε. Εκεί που δημιουργεί πάντα προβλήματα όταν αυξάνονται και οι θέσεις είναι θέμα προσωπικού. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα εξειδικευμένο προσωπικό και με τις ανάλογες ειδικότητες που πρέπει να έχουν. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε με τους υπουργιακούς εντός που φαίνομαι, είμαστε σε κάποια πολύ καλή κατάσταση. Φυσικά θα μπορούσαμε να είμαστε και καλύτερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στην πορεία όλα αυτά φαντάζομαι θα συζητηθούν όπως συζητιέται και το θέμα της απόφασης που πήρατε σχετικά με την μη συμμετοχή της κυρίας Κατσούλη, και θα ήθελα μια κουβέντα, συγγνώμη, της κυρίας Νιώτη, τουριστική έκθεση. Πώς καταλήξατε σε αυτή το συμπέρασμα?
16: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νέγρη, εγώ και ο κύριος Μητσός είπαμε το εξής. Εντάξει, η κυρία Θωμασούλη είναι εκλεγμένη, είναι αντιδήμαρχος, έχει κάποιες...
1: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
16: Εντάξει, και όπως το υπεψηφίσαμε. Απ' την άλλη, υπάρχουν αρμόνιοι υπάλληλοι, υπάρχει αρμόδιο τμήμα για τον τουρισμό και δεν πάει κανένας. Η απάντηση που όταν το ζητήσαμε, γιατί δεν πάει κάποιος από αυτούς, μας είπαν ότι δεν θέλουν. Εντάξει. Δεν μπορεί κάθε φορά να μην θέλουν. Αν δεν θέλεις, μείνεις σε αυτό το τμήμα. Πάνε σε κάποιο άλλο τμήμα.
1: Κύριε Σεργή.
16: Το τμήμα τουρισμού. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι, γιατί δεν είναι ένα άτομο το οποίο το έχει ο δήμαρχος εκεί σαν ειδική σύμβουλο και τίποτα άλλο.
1: Δύο λεφτά. Διεύθυνση τουρισμού δεν έχει το Δήμος.
16: Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι που εκπροσωπούν τη διεύθυνση τουρισμού.
16: Γιατί μέχρι πρότινος... Έτσι μας είπε ο Δήμαρχος ότι δεν θέλουν να πάνε.
1: Ακούστε κάτι. Mm-hmm. Αυτά ο Δήμαρχος να πάει τα λέει στα νυχτέρια. Και όχι να στέλνει την κυρία Νιώτη μια άμυστη σύμβουλο σε πράγματα που δεν γνωρίζει. Ένα αυτό. Δύο. Η Διεύθυνση Τουρισμού δεν είχε έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε σε πολλές εκθέσεις και είχε γνώση του αντικειμένου, αλλά είχε γνώση του αντικειμένου και λόγω επιστημονικής τους κατάρτισης του κυρίου Κτίσου.
16: Βεβαίως.
1: Γιατί τον έβγαλαν από εκεί? Για να κάνει η κυρία Νιώτη τη δουλειά της.
16: Εντάξει. Γι' αυτό
1: όχι,
16: και εμείς
1: δεν
16: το καταψηφίσαμε. Όπως το λέτε, ειρωνικά το λέω. Σας είπα, γι' αυτό το καταψηφίσαμε και δεν συμφωνούμε. Αλλά εντάξει, εμείς είμαστε μειοψηφία.
1: Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Το ότι το καταψηφίσετε δείχνετε παρά έξω στον κόσμο ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ.
16: Βεβαίως υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Και σοβαρό ζήτημα. Αλλά δυστυχώς, σας είπα, την κυρία Θωμασούλη δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα και το υπερψηφίσαμε και καλώς πάει, γιατί είναι και αρμόδια και καλά κάνει και πρέπει να πάει. Αλλά δεν μπορεί να πάει από το τμήμα μην πηγαίνει κανένας. Υπάρχει τμήμα τουρισμού. Τι θα το κάνουμε?
1: Γι' αυτό έγινε και...
16: Γιατί το έχουμε δηλαδή?
1: Εκπαραθυρώθηκε ο κύριος...
16: Ο κύριος Κτίστο έχει δώσει δείγματα γραφής.
1: Γι' αυτό και εκπαραθυρώθηκε ο κύριος Κτίστο, γιατί είχε άλλα σχέδια η κυρία Νιώτη. Η οποία κυρία Νιώτη, πέρα από μία άμυστος σύμβουλος, δεν είναι τίποτα άλλο. Ούτε
16: τίποτα.
1: Αποφασίζει,
16: όχι,
1: ούτε
16: τίποτα.
1: Έχει το καρπούζι, ούτε το πιπώνει στα χέρια της.
16: Τίποτα.
1: Μάλιστα.
16: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Σεργή, να σας ευχαριστήσω θερμά.
16: Να είστε καλά, κύριε Νέγκη.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
16: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Υπάρχει λοιπόν μία διαφωνία που καταγράφτηκε για την αποστολή στο Λονδίνο. Δύο μέλη της Δημοτικής Επιτροπής έθεσαν ζήτημα για την εκπροσώπηση του Δήμου Ανατολικής Σάμο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου, καταψηφίζονταν τη συμμετοχή της Συμβούλου του Δημάρχου Μαρή Κασνιώτη. Η απόφαση για την αποστολή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τις προβλεπόμενες πιστώσεις να φτάνουν συνολικά 10.067 ευρώ. Το ζήτημα της εκπροσώπησης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας της Δημοτικής Επιτροπής στις 6 Οκτωβρίου του 26, όταν εξετάστηκε η συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση στο Λονδίνο που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Νοεμβρίου. Κύριε Παπαγεωργίου, φαίνεται ότι δεν έχετε καταλάβει ότι είστε δήμαρχος και φαίνεται ότι δεν έχετε καταλάβει ότι θα πρέπει να στηρίζεστε στους υπαλλήλους με γνώση και εμπειρία και τον τουρισμό. Αντί λοιπόν να κάνετε αυτό, επιλέγετε για τρίτη ή τέταρτη φορά την συμμετοχή της Συμβούλου Άμυσης της κυρίας Μαρίκας Νιώτη. Τα ίδια δεν κάνατε όταν κάνατε και τα σκηνικά σας στη Σμύρνη της Τουρκίας. Πάλι η κυρία Νιώτη ήταν μπροστά. Και εγώ έχω τις πληροφορίες ότι η κυρία Νιώτη ήταν εκείνη που έθεσε εκτός του γραφείου τουρισμού, της ΔΕΦΤΟ τουρισμού, τον κύριο Κτίστο. Ακριβώς για να γίνεται αυτά, να μην υπάρχει εμπόδια. Έχεις αντιληφθεί, κύριε Παπαγεωργίου, ότι έχεις χάσει τον έλεγχο στο Δήμο? Φαίνεται ότι δεν το έχεις αντιληφθεί και έχεις μεταβιβάσει αυτές τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που έχεις εσύ στην κυρία Μαρή Κανιώτη, η οποία αλωνίζει πάνω κάτω σε όλο το Δήμο και σε όλες τις υποθέσεις. Γιατί. Η στάση τώρα των δύο, και θα πρέπει να απασχολήσει το μυαλό του Δημάρχου, αν θέλει να απασχολήσει, ότι έρχονται δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι και μειοψηφούν στην εκπροσώπηση του Δήμου από την Μαρή Κανιώτη. Η στάση των δύο μελών διαφοροποιήθηκε από την πλειοψηφία, η οποία ενέκρινε τις σχετικές δαπάνες. Δαπάνες είναι κοντά στις 10.000 περίπου ευρώ. Τα 10.000 αφορούν 6 κατηγορίες δαπανών για την αποστολή. 1.300 ευρώ για τα εισιτήρια της Αντιδημάρχου Τουρισμού Σταματίας Σωμαζούλη. 1.330 ευρώ για τα εισιτήρια της Μαρίκας Νιώτη. 872 ευρώ για την διαμονή 2 ατόμων. 1.100 ευρώ για τις ημερήσεις αποζημιώσεις. 700 ευρώ για πρόσθετες μετακινήσεις και 4.765 ευρώ για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του περιπτέρου. Ρε παιδιά, 1.300 ευρώ, με 1.300 ευρώ πας στην Νέα Υόρκη, μου λέει ένας φίλος καλός. Εδώ λοιπόν η έγκριση των πιστώσεων που ανέφεραν πριν από λίγο, το ζήτημα της διαχείρισης των δημοτικών πόρων και την επιλογή της αποστολής αφορά τη διαφωνία των δύο μελών, όπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς καταγράφεται επίσημα στα πρακτικά της συνεδρίασης. Την αποστολή αποτελούν η Αντιδήμαρχος Τουρισμού η κυρία Σταματία Θωμασούλη και η Σύμβουλος Δημάρχου για θέματα τουρισμού Μαρή Κανιώτη. Κύριε Δήμαρχε, μάλλον έχεις χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Μάλλον, αλλιώς δεν εξηγείται. Και μάλλον έχεις χάσει, πέρα από τα αυγά και τα πασχάλια, τον έλεγχο του Δημαρχείου. Ο έλεγχος πλέον της κατάστασης έχει περάσει σε άλλα χέρια. Η τουριστική προβολή αποτελεί ένα σημαντικό στόχο για ένα νησιωτικό δήμο. Και η μειοψηφία του κυρίου Μιχάλη Μητσού και του κυρίου Σταμάτη Σερλή αποτελεί το σαφές σημείο πολιτικής διαφωνίας που καταγράφεται στην απόφαση. Το ερώτημα που αναδεικνύεται είναι κατά πόσο οι επιλογές εκπροσώπησης μια τέτοιας αποστολής μπορούν να εξασφαλίζουν ευρύτερη αποδοχή μέσα στα συλλογικά όργανα του Δήμου. Στο επίσημο πρακτικό καταγράφεται η απόφαση της μειοψηφίας, αφήνοντας χωρίς αναλυτική αιτιολόγηση το σκεπτικό της διαφωνίας. Η συγκεκριμένη διάσταση παραμένει κρίσιμη για την πλήρη αποτύπωση της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την αποστολή στο Λονδίνο. Κυρία Κατσούλη, κυρία Νιώτη, στη θέση σας θα είχα παραιτηθεί. Σήμερα είναι 2, αύριο θα είναι 4. Σας καλύπτει δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων του Δημοτικού Συμβουλίου, από το οποίο Δημοτικό Συμβούλιο αντλείτε εσείς περίεργες αρμοδιότητες και περίεργες εξοδοτήσεις για να βρίσκεστε σε κάθε έκθεση τουρισμού. Γιατί? Τα ίδια, κυρία Νιώτη, είχατε κάνει και με την έκθεση της Σμύρνης, όπου εκεί ήταν μια έκθεση του ΝΑΤΟ. Και εσείς είχατε τα κονέ, είχατε τις συνομιλίες, πείσατε το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάτε σε μια έκθεση η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την έκθεση. Θα είχα παραιτηθεί, κυρία Νιώτη. Τώρα, το κατά πόσο είναι άμιστος, το δέχομαι. Εγώ είμαι άμιστος. Αλλά εγώ σαν άμιστος ποτέ δεν θα ήμουν από τις 6-7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και πάει λέγοντας σε ένα δήμο να παριστάνω τι ως άμιστος. Τόσες ώρες. Αφήστε λοιπόν τα σάπια. Ξέρουμε όλοι καλά τι γίνεται. Και όταν αμφισβητείτε οι στενοί συνεργάτες του Δημάρχου, τότε υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Αυτά πρέπει να τα δει ο Δήμαρχος. Αν δεν μπορεί να τα δει, έχει χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Και τελείωσε η ιστορία. Και περιμένουμε πότε θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να πάει ο άνθρωπος στο σπίτι του. Κρίμα, γιατί οι Σαμιώτες πίστευσαν αρκετοί σε αυτόν. Κρίμα, γιατί ο ίδιος με τις ενέργειες που έκανε μέχρι τώρα τους έχει διαψεύσει. Κρίμα. Το να κάθεται να λέει ο Δήμαρχος ότι το έχω κάνει στοίχημα να λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι έξω από την πραγματικότητα. Και αυτό το απέδειξε η χθεσινή πραγματομοσύνη των ειδικών, όπου το έργο του βιολογικού καθαρισμού το παρουσιάζουν ένα μπάχαλο. Δεν μιλάει καθόλου. Τι κάνει ο Παπαγεωργίου? Επιλέγει τον ραδιοφωνικό σταθμό που δεν του κάνει κριτική, σου λέει θα βγω εκεί, να μην λέω και ονόματα τώρα, θα πάω να φάω με αυτούς, θα πάω στα ταβερνάκια με αυτούς για να την έχω καλά τη δουλειά. Και νομίζει έτσι ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, θα ξανάρθω πάλι μπροστά μας αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, ήδη υπάρχει εμπλοκή της εισαγγελίας. Και αργά ή γρήγορα θα δούμε πράγματα που θα τρίβουμε τα μάτια μας και δεν θα μπορούμε να ακούσουμε τα αυτιά μας. Πριν από χρόνια, το 2013, όταν ήρθε το θέμα για το κληροδότημα Γερογιαννάκη, όλοι στη Σάμο γελούσαν, οι αιρετοί. Αυτοί που σκέφτονται δεν γελούσαν. Οι αιρετοί γελούσαν. Όλοι. Μα τι λέει τώρα ο Νέγρης, σιγά που θα κινηθεί η διαδικασία, σιγά το ένα, σιγά το άλλο. Έλα όμως που από το 2013 ξεκίνησε η έρευνα και το 2026 με απόφαση του Συμβουλίου του Πρωτοδικείου της ΣΑΜΟ, του Συμβουλίου Πνευμαλιωδικών, η υπόθεση παραπέμπεται για κακούργημα για όλους όσους πέρασαν από υπεύθυνα πόστα, είτε ήταν υπάλληλοι είτε αιρετοί. Η δίωξη σταμάτησε μόνο σε πρόσωπα τα οποία έχουν πεθάνει. Αναφέρομαι στους Δημήτρη Μαυρατζώτη και Κώστα Καραμινά. Εκεί σταμάτησε η έρευνα και σε έναν υπάλληλο, που ο οποίος και αυτός πέθανε. Εδώ λοιπόν, με το θέμα του βιολογικού καθαρισμού, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Και αυτά που λέει περί στοιχημάτων ο κύριος Παπαγεωργίου, τα λένε στα νυχτέρια για να γελάνε οι γριές. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
17: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Σαρώνεις την άσφαλτο.
23: Σκίζεις τα κύματα.
22: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
22: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
23: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
22: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
22: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
23: Για Μότο και Μαρίν,
22: στο Μένεγα θα έρθεις.
24: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
27: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
28: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
29: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
30: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
17: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
1: Θα περίμενε κανείς σε ό,τι αφορά την προστασία των πολιτών ότι θα υπήρχε κάποια ευαισθησία από την πλευρά είτε του Δημάρχου είτε των τεχνικών υπηρεσιών να εξηγήσουν στον κόσμο τι έχει συμβεί. Και να πούνε, ναι, εμείς έχουμε την ευθύνη. Βέβαια την ευθύνη τους την έχουμε δει και την αρμοδιότητα που έπρεπε να έχουν και δεν την εφαρμόζουν και σε άλλα σημεία της πόλης. Και τη δική τους και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Εκεί που στο δρόμο της παραλιακής από το πεζόδρομο από το Ζαχαράκι μέχρι το ΚΤΕΛ δεν περνάει κανείς από εκεί να δει τι έχει συμβεί και αν πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση. Εδώ και καιρό πάρα πολλά δημοσιεύματα και του Γιώργου του Αναβραμίδη και δικού μου λέγαμε για το ότι δεν επιτρέπεται οι συμπολίτες μας να ανεβαίνουν πάνω στα πεζοδρόμια, γιατί αυτό συνέβαινε σε αυτό το πεζοδρόμιο, και να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους για τον απλούστατο λόγο ότι έπρεπε να κατεβεί ο πολίτης, ο μαθητής, ο ηλικιωμένος, να προσπεράσει το αυτοκίνητο και να συνεχίσει λίγο παραπέρα. Τώρα έχουμε εκεί αυτό το προστατευτικό. Μόνο προστατευτικό δεν είναι. Πάμε να το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Νάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Νάκη, καλή σας μέρα. Δεν ακούω.
0: Γεια, Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σου, κύριε Νάκη. Πέμε, γίνεται κουβέντα για την ανησυχία και για την κατάσταση των παλιών καπνοπηθικών Σούτου, όπου υπάρχει μια επιστολή διαμαρτυρίες προς το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τι έχει συμβεί εκεί?
0: Αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου,
1: να,
0: οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν να στο παραπέντε, όχι στο ΣΥΝ και ΠΕΚ της Ελλάδος που γίνονται τα συμβάτα και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε, στο παραπέντε με τη διάβρωση και τη παλαίωση του κτηρίου που είναι καταλυμμένο, να γίνουν ενέργειες από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και του Δήμου. Αυτή τη στιγμή με βρίσκει στον δρόμο και πάω να καταθέσω την επιστολή στο Δημαρχείο και να πάρει αυτό με το κόλλο να έχει σάγα και ωστά το κειμενάκι που γράψαμε με τον κύριο Σιδλή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνυπογράφουν άλλα 50 τόσα άτομα.
0: Ναι, ναι.
1: Και φαντάζομαι
0: είναι
1: ότι...
0: Της γειτονιάς είναι όλοι.
1: Μα δεν πρέπει να είναι μόνο της γειτονιάς, όλοι κάτοικοι, πρέπει να είναι.
0: Κάτοικοι και νοικιαστές. Αλλά δεν αφορά μονάχα εμάς εδώ που κάνουμε μεγαλύτερη χρήση του δρόμου, αφορά όλη την πόλη. Όλη την πόλη.
1: Λέτε ότι η τοποθέτηση ενός πλέγματος που εξοβελίζει τους πεζούς στο οδόστρωμα συνιστά εγκληματική αμέλεια και δεν απαλλάσσει τις αρμόδιες αρχές από τις ευθύνες της.
0: Σωστό.
1: Όμως κύριε Νάκη, κάτω στον εμπορικό δρόμο έχει γίνει ένα ασφαλές προστατευτικό εκεί μπαίνοντας στο κομμάτι από την πλατεία στον εμπορικό δρόμο προς το δικαστήριο και ναι, υπάρχει επίσης μια τοποθέτηση σίγουρης κατασκευής αυτή στο παλιό κτίριο επί της πλατείας, το εμβληματικό αυτό κτίριο, όπου εκεί περνάει με ασφάλεια. Αυτό που έχει τοποθετηθεί εκεί μόνο ασφάλεια δεν είναι?
0: Εμείς θέλουμε κάτι πιο σίγουρο, γιατί θα είναι και υπερυψωμένο. Δηλαδή μιλάμε να πάει από 3 μέτρα και πάνω, να μπορεί ο άνθρωπος που περνάει να μην κατεβαίνει στο οδόστρωμα και από το πεζοδρόμιο να έχει την ασφάλεια του στηρίγματος αυτού που θα πρόκειται να φτιάξουν οι υπηρεσίες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα σας πούνε. Είμαι περίεργος τι θα σας πει η Δημοτική Αρχή τώρα που θα καταθέσετε τα στοιχεία αυτά.
0: Ναι. Ναι, κύριε Νέκρη.
1: Λοιπόν, περιμένω κι εγώ όπως κι εσείς να δούμε την εξέλιξη του θέματος. Βέβαια, στο ίδιο σημείο μπροστά από τις αποθήκες του ΣΥΤΟ, παλιότερα του ΣΥΤΟ, οι συμπολίτες μας παρκάριζαν τα αυτοκίνητά τους, έτσι.
0: Ναι. Είναι επικίνδυνο εκείνη. Αυτά τα 50 μέτρα είναι επικίνδυνα.
1: Μάλιστα.
0: Και για τους πεζούς και για τα αυτοκίνητα.
1: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα επικοινωνήσουμε πάλι, κύριε Νακέ, έτσι.
0: Ναι, όποτε θέλει θα μιλήσουμε.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Χάρηκα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Λοιπόν, έτσι αυτά συμβαίνουν με εκείνο το κτίριο. Να δούμε τι θα κάνει η τεχνική υπηρεσία. Και πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Και τα προβλήματα και τα ερωτήματα που προκύπτουν για κάποια 25.000 ευρώ που θα δοθούν από το Δήμο για την προβλεπόμενη δαπάνη που αφορά τον τουρισμό της Σάμου και τα οποία ζητούν απαντήσεις. Στο επίκεντρο της συζήτησης για την διαχείριση των δημοτικών πόρων στην Ανατολική Σάμο βρίσκεται η απόφαση για διάθεση 25.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του 26 με στόχο την τουριστική προβολή του νησιού. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική πίστοση στις 6 Οκτωβρίου, λίγες μέρες πριν από την προγραμματισμένη διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου. Η απόφαση 260 του 26 παρουσιάζει τη δράση ως ευκαιρία ενίσχυσης της παρουσίας της Σάμου στην γερμανόφωνη τουριστική αγορά, παράλληλα όμως αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν το χρόνο της λήψης της απόφασης, την τεκμηρίωση των οικονομικών οφειλών και την ανάγκη να αποτυπωθούν με μετρήσιμο τρόπο τα αποτελέσματα της δαπάνης. Ο πρώην αντιδήμαρχος, ο κύριος Μητσός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, συζητήσαμε και με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σταμάτη Σεργή, την απόφαση που πήρατε και οι δυο σας στη Δημοτική Επιτροπή και ζητήσατε την μη συμμετοχή της Συμβούλου του Δημάρχου της κυρίας Νιώτη στην έκθεση του Λονδίνου, κύριε Μητσά, έτσι.
3: Μάλιστα, ναι. Δεν ξέρω τι είπατε με τον κύριο Σεργή, αλλά αυτή ήταν η δικιά μας θέση όσον αφορά
1: τη... Βασιστήκαμε στην... Η κουβέντα έγινε, όπως θα γίνει και με εσάς, πάνω στην απόφαση που δημοσιεύτηκε του Δήμου.
3: Ναι, εμείς είμαστε κατά ότι η κυρία Νιώτη, η οποία είναι άμεση σύμβουλος του Δημάρχου και θα πρέπει μόνο να δίνει συμβουλές στο Δήμαρχο όσον αφορά το τμήμα του τουρισμού, να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται του Δήμου σε εκθέσεις στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είναι και σε άλλες εκθέσεις, όπως και αυτή που έγινε, για μην το ξεχνάμε, στην Σμύρνη, στην έκθεση του ΝΑΤΟ, κύριε Μητσέ.
3: Όχι μόνο σε αυτή, σε όλες τις εκθέσεις που γίνονται.
1: Ναι, λέω σε όλες και να μην ξεχνάμε και του ΝΑΤΟ την έκθεση.
3: Ναι, αλλά σε όλες τις εκδηλώσεις είναι η κυρία Νιώτη.
1: Μάλιστα.
3: Και σε ερώτηση δικιά μου που έγινε όσον αφορά το τμήμα του τουρισμού, είναι για ποιο λόγο δεν παρευρίσκονται υπηρεσιακοί, όπως γινόταν επί εποχές του Δήμαρχου του κ. Στάτζου με την παρουσία υπηρεσιακών στις εκθέσεις, και ήταν ότι δεν θέλουν να πάνε, και είπαμε και εμείς μαζί με τον κύριο Σέσλι ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία.
1: Όταν κύριε Μητσέ, υπάρχει διεύθυνση τουρισμού με υπαλληλικό προσωπικό στο Δήμο?
3: Υπάρχει διεύθυνση τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού που είναι ενιαίο, ναι. Και υπάρχει και προϊστάμενος του τουρισμού.
1: Υπάρχει λοιπόν και ένας υπάλληλος, ο οποίος απομακρύνθηκε για άγνωστος, και μάλιστα ο υπάλληλος αυτός, ο κύριος Κτίστο, είναι και επιστημονικά καταρτισμένος πάνω στον τουρισμό, με πανεπιστημιακή μόρφωση, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση αυτή. Για ποιο λόγο? Φωνάξατε εσείς, διαμαρτυρηθήκατε, τι κάνετε?
3: Αυτές είναι επιλογές της Δημοτικής Αρχής.
1: Ποιες είναι οι επιλογές της Δημοτικής?
3: Και προσωπικά του Δημάρχου. Τώρα, αν θέλουμε να αναφερθούμε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτές είναι επιλογές και κρίνονται αν οι μετακινήσεις που γίνονται από διεύθυνση σε διεύθυνση αποδίδουν και έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
1: Η μία συγκεκριμένη μετακίνηση συζητάμε, έτσι. Ναι. Και έναν που έχει χρησιμοποιηθεί και από την δική σας δημοτική αρχή.
3: Εγώ
1: στην συμμετοχή του σε διάφορες εκθέσεις τουρισμού, και σωστά. Ναι. Έπρατε και η τότε δημοτική αρχή, είναι ένας προβληματισμός. Γιατί σήμερα αυτός ο άνθρωπος έχει μπει στο ψυγείο.
3: Από αυτά τα οποία γνωρίζω όταν ήμασταν δημοτική αρχή και από αυτά που άκουγα στις συναντήσεις που γινόταν, ήταν ότι τότε οι υπηρεσιακοί, οι οποίοι ήταν στη διεύθυνση του τουρισμού, συμμετείχαν στις εκθέσεις και είχαν πολύ ενεργό ρόλο όσο αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού στη Σάμο.
1: Ένας άνθρωπος που ξέρει είναι ενεργός και ο ρόλος.
3: Θα μπορούσα να σας δώσει και η κυρία Κάιλα, η οποία ήταν πάντα παρόν με τους υπηρεσιακούς στις εκθέσεις που γινόταν στο εξωτερικό.
1: Πάμε τώρα σε μια απόφαση, τη 260 του 26 της Δημοτικής Επιτροπής, όπου το πρακτικό δεν καταγράφει αντιδράσεις ή καταψήφιση από μέλη της αντιπολίτευσης και αφορά τα 25 χιλιάρικα τα οποία αποφασίστηκαν ενώ απαιτήθηκε κατ' επίγουσα διαδικασία. Πώς έγινε αυτό?
3: Κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα στην Οικονομική Επιτροπή. Εμείς είμαστε υπέρ σε ό,τι γίνεται όσον αφορά την εξέλιξη του νησιού, το τουριστικό τομέα, είτε γίνεται μέσα από εκδηλώσεις, είτε μέσα από συναντήσεις με φορείς του εξωτερικού. Είναι μια εκδήλωση η οποία, από ό,τι μας παρουσιάστηκε, θα μας ανοίξει περισσότερο
1: Ναι, αλλά δεν σας παρουσιάστηκαν και στοιχεία για να γίνει αυτό που λέτε.
3: Στοιχεία όχι, τα οποία εμείς θα τα ζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση να δούμε τι έγινε από την εκδήλωση και τι αποτελέσματα μπορεί να έχουμε. Στην ενημέρωση που είχαμε είναι ότι συμμετέχει και ο Σύλλογος Ξενοδόχων και το Επιμελητήριο και το Επιμελητήριο με κάποια χρήματα τα οποία
1: βάζει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μητσέ.
3: Πείτε με.
1: Έχετε ποτέ ζητήσει μετά από κάθε αποστολή για τον τουρισμό που γίνεται στο Λονδίνο ή αλλού κάποια στοιχεία για το τι, πώς, τι επαφές έγιναν, ποια είναι τα αποτελέσματα των επαφών και χίλια δυο άλλα πράγματα? Έχει αναφερθεί ποτέ κανείς στο Δήμο για τη συμμετοχή του σε αυτές τις αποστολές, τι αποτελέσματα έχουν φέρει?
3: Εντάξει, αποτελέσματα δεν έχουν παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να σας πω κάτι, να παρουσιαστούν μετρήσιμα αποτελέσματα, αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι ήταν ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, ότι μετά από ενέργειες που γίνηκαν και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το επόμενο ταξίδι και από τη Δημοτική Αρχή, ότι έρχεται η ΤΕΤ στην Ελλάδα που είχε πάρα πολλά χρόνια να έρθει όσον αφορά από την Αγγλία. Αυτά, ναι, είναι μετρήσιμα αποτελέσματα και τέτοια πρέπει να έχουμε και στο μέλλον όσον αφορά το νησί μας. Αλλά άλλα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρουσιαστούν και δεν έχουν παρουσιαστεί.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα. Καταρχάς, κάνατε μία ανάρτηση προχθές ότι, και θα πρέπει να υποθεί αυτό, ότι σε όσες κατηγορίες είχατε εμπλακεί ως αντιδήμαρχος, απαλλαγήκατε από όλες τις κατηγορίες και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να υποθεί, κύριε Μητέ.
3: Ναι, ήθελα να το κάνω αυτό γιατί πίστευα και πιστεύω ακόμα και τώρα ότι το να έχω 13 καταγγελίες και να είμαι στο ειδόλιο και όσο αφορά την τραγωδία που ήμουν αντιδήμαρχος, θεωρούσα υπερβολικές. Παρ' όλα αυτά η δικαιοσύνη πήρε αυτό που, τις αποφάσεις που πήρε και αφαιρώθηκε και στις 13 δίκες οι οποίες γινήκανε στο δικαστήριο.
1: Ωραία.
3: Και στέκομαι σε αυτό το οποίο υπόθηκε σε μία δίκη από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ότι τελικά οι αιρετοί οι οποίοι ασχολούνται και θέλουν να ασχοληθούν γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουν και είναι κάθε μέρα στον δρόμο, τελικά βρίσκονται στο τέλος να είναι κατηγορούμενοι για πάρα πολλές υποθέσεις.
1: Όμως, κύριε Μητσέ, έχω και μία μικρή ένσταση για αυτό που είπαν οι δικαστές. Οι ίδιοι δικαστές σας οδήγησαν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου. Δηλαδή, κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, της ανάκρισης, που ήταν...
3: Δεν ξέρω τώρα ποιος
1: είναι... Ναι, λέω τώρα εγώ, ας πούμε, να μην λέμε και πράγματα τα οποία...
3: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος οδηγεί...
1: Ναι, μην λέμε, δεν φταίνε, λέτε, οι δικαστές, αφού οι ίδιοι, το ίδιο το σώμα, μέσω των εισαγγελικών παρεμβάσεων ή των αστυνομικών αρχών όταν, καθιστά όταν... τον καθένα αιρετό υπόλογο απέναντι στη δικαιοσύνη.
3: Ναι, προτού κατηγορηθούμε για κάτι, έχει ξεκινήσει η προανάκριση, τα στοιχεία που καταθέτουμε και μετά φτάνουμε στο ειδόλιο, το οποίο φτάσαμε όλες αυτές τις φορές.
1: Τώρα, φαντάζομαι ότι θα έχετε ενημερωθεί από μια έκθεση πράγματογνωμοσύνης που αφορά την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων της πόλεως Σάμου, κύριε Μητσέ.
3: Όχι, δεν έχουμε ενημερωθεί επίσημα, παρόλο που εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο...
1: Λιμάτων της πόλεως Σάμου, κύριε Μητσέ.
3: Όχι, δεν έχουμε ενημερωθεί επίσημα, παρόλο που...

0: βρεθούν.
1: Αυτό αφορά αυτό? Τον Δήμο. Κύριε...
0: Πού είναι αυτό? Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κύριε Δήμαρχε, εγώ ως δημοσιογράφος είμαι υποχρεωμένος εφόσον σας κάνω...
0: Εσείς κάνετε τη δουλειά σας.
1: Ακούστε, εφόσον σας κάνω μνήμα αυτής της προγραμματινής, να σας πω ότι η έκθεση η πραγματονομοσύνη αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν προκατατικής παραγγελίας της ΑΒΜΗ. Α24 κάθετος 611 εισαγγελέως πλημμυδιλικών ΣΑΜΟ. Υπάρχουν και οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι είναι ο καθηγητής ο κύριος Πέτρος Γκίκας, κοσμήτωρας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και η βοηθή, του, οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Υπάρχουν...
0: Γι' αυτό κύριε Νέγρη, εμείς επειδή θεωρήσαμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι όλου του έργου του βιολογικού είναι και αυτός ο αγωγός που ξεκινάει από το Μαλαγάρι μέχρι το αντιλοστάσιο στην Καθολική Εκκλησία, γι' αυτό στην εργολαβία που αυτή τη στιγμή υπάρχει το έργο που θα ξαναξεκινήσει από ότι πάθηκε και απόφαση, υπάρχει ο σχετικός όρος να μπει ειδική κάμερα η οποία θα ελέγξει τον αγωγό από το Μαλαγάρι μέχρι την Καθολική Εκκλησία για να δούμε τυχόν προβλήματα που υπάρχει στο συγκεκριμένο αγωγό, διότι το τονίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παντού το έχουμε τονίσει ότι αυτός ο αγωγός δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Λοιπόν, όσες δοκιμές γινήκανε τότε το 18 για το βιολογικό έχουν γίνει από την Καθολική Εκκλησία και προς το Καλάμι.
1: Που και σημαίνει ότι έβαλε την υπογραφή του ότι ο βιολογικός καθαρισμός παραλύθηκε και είναι έτοιμος, κύριε Μητσέ.
0: Αυτό θα το βρουν αυτοί που πρέπει να το βρουν.
1: Α, θα το βρουν αυτοί.
0: Λοιπόν, πάντως υπάρχει, από ό,τι υπόθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει τέτοια υπογραφή όσον αφορά από το Δήμο ότι λειτουργεί 100% βιολογικό.
1: Αναφέρομαι στα ερωτήματα της κυρίας της Εγγελέως Πλημμυδικών που τα έθεσε στον πραγματονομοσύνη. Ερώτημα πρώτον. Αν τηρήθηκαν οι τεχνικοί κανόνες, αν για την κατασκευή της περιβαλλοντικής υποδομής, δίκτυο και εργοστάσιο τηρήθηκαν οι αναγνωρισμένοι τεχνικοί κανόνες της επιστήμης στο σύνολό της, από το σημείο Α Μαλαγάρι έως το σημείο Β Κότσικας, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα. Ερώτημα δεύτερον. Αιτία αστοχίας. Ποια ήταν η αιτία της αστοχίας του κεντρικού αγωγού, αν πρόκειται για μελετικό ή κατασκευαστικό φάλμα ή και τα δύο. Τρίτο ερώτημα. Ρογμές καταθλιπτικού. Ο λόγος που παρουσιάστηκαν ρογμές στον καταθλιπτικό αγωγό. Ερώτημα. Στεγανότητα δικτύου. Αν το δίκτυο που κατασκευάστηκε είναι στεγανό και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής. Ερώτημα επόμενο. Πλημμύρισμα αντιλιοστασίου Α1. Αν στο αντιλιοστάσιο Α1 υπήρξε πλημμύρισμα και ποια είναι η αιτία. Ερώτημα. Θαλασσινό νερό. Αν και για ποιο λόγο μεταφέρθηκε θαλασσινό νερό μέσα στον αγωγό. Εδώ υπάρχουν μία σειρά
0: ερωτημάτων, αυτό που απασχολούν τους όλους. Αυτά είναι τα ερωτήματα.
1: Εμείς τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται λοιπόν πιο συγκεκριμένα η εισαγγελική παρέμβαση και λέει, κάντε έρευνα, ερώτηση γύρω από αυτά τα συστήματα. Και εδώ το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό, κύριε Μητσέ.
0: Right.
1: Δεν βρήκανε μελέτες, δεν βρήκανε χαρτιά, δεν βρήκανε μηχανισμούς που να δικαιολογεί αυτή την κατάσταση.
0: Θυμάστε κύριε Νέγρη, πριν πάρα πολλά χρόνια, μία συνέντευξη που σας είχα δώσει τότε στο... το σταθμό που δουλεύατε, που ήμουνα παρόν εκεί πέρα στο σταθμό και μιλήσαμε πάνω από μία ώρα. Θυμάστε σας είχα πει ότι όταν αναλάβαμε το Δήμο και μετά από λίγο διάστημα, τότε επειδή ήμασταν από διασπαζόμενος Δήμος, είχαμε ένα έσοδο, 1 εκατομμύριο για να κάνουμε οποιασδήποτε εργασίες σαν Δήμος που είχαμε δημιουργηθεί. Η απόφαση τότε, μετά από δικιά μου πρόταση στο Δήμαρχο, ήταν να μπουν 250 χιλιάρικα στο βιολογικό, τότε που δεν γνωρίζαμε τίποτα το 19, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι τις εργασίες και να δουλέψει ο βιολογικός.
1: Μου λέτε λοιπόν, κύριε Μητσέ, ακούστε κάτι τώρα,
0: ναι.
1: Ότι θα έπρεπε να σας ενημερώσει η Δημοτική Αρευτή για την έκθεση. Πάμε στο αίτημα που κατέθεσε ο πραγματογνώμων για την προσκόμιση 9 κρίσης.

0: δημονεγράφων. Ακούστε, βάσει των τεσσάρων πυλώνων, η ομάδα πραγματογνωμοσύνης ζητά από το Δήμο Ανατολικής Σάμο ή την αρμόδια υπηρεσία εντός τεταγμένης προθεσμίας τα ακόλουθα έγγραφα. Ημερολόγιο του έργου. Δίκτυο αποχέτευσης καταθλιπτικός βαρυτικός. Ημερολόγιο του έργου στον Κότσικα. Πρωτόκολλα δοκιμών στεγανότητας καταθλιπτικού. Πρωτόκολλα δοκιμών κτλ. Ζητάει 9 έγγραφα. Και προκύπτει τα εξής. Δεν τα προσκόμισαν αυτοί που έπρεπε να τα προσκομίσουν. Και η απουσία των εγγράφων που κατά τον νόμο υπήρχε υποχρέωση τήρησης δημιουργεί αποδεικτική διαδικασία που βαρύνει τον υπόχρεο να το τηρεί. Ειδικότερα ο ανάδοχος αδυνατεί να αποδείξει ότι εκτέλεσε σωστά. Β. Η επιβλέπουσα υπηρεσία αδυνατεί να αποδείξει ότι έλεγξε και αποδέχτηκε νομίμως. Γ. Ο Δήμος αδυνατεί να αποδείξει ότι παρακολούθησε τη λειτουργία. Εδώ είναι μπείτε σκύλια, λέστε και λέστε καμιδίντε.
1: Μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις και δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργήσουν, θα είναι και υπόλογοι στις οτιδήποτε προκύψει από εδώ και πέρα σε θέματα όσον αφορά το βιολογικό και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν όλες αυτές οι ενέργειες.
0: Λοιπόν, ελλείψεις του υλικού.
1: Ναι.
0: Δεν διατέθηκαν στην Επιτροπή σχέδια. Αδύνατη η επαλήθευση της πραγματικής γεωμετρίας όδευσης και διάταξης των κατασκευασμένων μέτρων. Δεν διατέθηκαν πρωτόκολλα παραλαβής. Αδύνατη η βεβαίωση της επίσημης αποδοχής του έργου και των τεχνικών συνθήκων. Δεν κατατέθηκαν πρωτόκολλα δοκιμών στεγανότητας. Αδύνατος ο διαχωρισμός κατασκευαστικής αστοχίας από μεγενέστερες αιτίες. Δεν διατέθηκαν ηλεκτρολογικά παραστατικά. ΔΕΗ, ΔΔΕ. Η ανάλυση λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε άμεσα στοιχεία. Δεν διατέθηκε ΑΠΕ, αδύνατη διερεύνηση αποκλήσεων, και δεν διατέθηκε στους ειδικούς που λειτουργούσαν κατ' εντολή η μελέτη εφαρμογής. Εδώ φαίνεται ότι κατασκευάστηκε ένα έργο εκατομμύρια των εκατομμυρίων όπου πήγανε. Αδυνάτησε η Επιτροπή να αποκαλύψει το υπόγειο δίκτυο, αδυνάτησε να γίνει αυτοψία στο αντιοστάσιο, το κεντρικό στο Α1, βρίσκεται επιχωμένο και εκτός λειτουργίας, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση και το λιγότερο έλεγχο. Υπάρχει αδυναμία πλήρους επιτόπιας αυτοψίας σε όλα τα τμήματα, ορισμένα τμήματα του δεν είναι προσβάσιμα και αδυναμία δειγματοληψίας κατά τη στιγμή της εκπόνησης.
1: Με λίγα λόγια, κύριε Νέγρη, είναι μια έκθεση η οποία είναι πάρα πολύ...
0: Θα σας τη στείλω.
1: Θα σας τη στείλω από το Δήμο, να μου τη στείλω.
0: Δεν είναι αντί, προλογούμετα. Θα σας δώσω
1: είναι
0: ο Δήμος την Αγχώνη για να περάσετε εσείς την Αγχώνη.
1: Η οποία πραγματικά αποτυπώνει ότι τόσα χρόνια για ποιο λόγο αυτό το έργο δεν έχει λειτουργήσει.
0: Αδυναμία αυτοψίας, ακινησία αντλιών από το 2008, τονίζει η εισαγγελική έρευνα από το 2008, γιατί προσπάθησαν κάποιοι να πούνε ότι για όλες αυτές τις ζημιές φταίει ο σεισμός του 20, κύριε Μητσέ. Ο σεισμός του 20 όμως δεν είχε καμία δουλειά με το 8 που τοποθετήθηκαν οι αντιλίες, έτσι.
1: Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής του κ. Στάζου είχαν ξεκινήσει πολύ πριν όσον αφορά το θέμα του βιολογικού, γιατί είχαμε ξεκινήσει πριν για να καταθέσουμε πρόταση στον Τρίτσι για να γίνει η συγκεκριμένη χρηματοδότηση η οποία έγινε πριν το σεισμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Οι ενέργειες είχαν γίνει όλες από τη Δημοτική Αρχή του κ. Στάζου πριν το σεισμό, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούμε από το πρόγραμμα Τρίτσι, διότι δεν υπήρχε άλλο κανένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να μας χρηματοδοτήσει, που είχαμε ψάξει, διότι ήταν μέσω ΕΣΠΑ και δεν είχε λήξει τα 20 χρόνια που θα έπρεπε να είχαν λήξει για να μπορούμε να πάρουμε άλλη χρηματοδότηση. Mm-hmm. Άρα ο μόνος τρόπος για να πάρουμε χρηματοδότηση ήταν τότε το Τρίτσι.
0: Κύριε Μητσέ, τι να την κάνετε τη χρηματοδότηση? Εδώ αποδεικνύεται από την έκθεση ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ αυτός ο βιολογικός καθαρισμός.
1: Εγώ σας λέω ότι όλα αυτά είχαν ξεκινήσει πριν το σεισμό, που λέτε ότι αυτά ήταν λόγω του σεισμού.
0: λέω κάποιοι, το κάποιοι δεν έχει σχέση με εσάς. Κάποιοι μπορεί να είναι από τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίοι κλήθηκαν να παραδώσουν έγγραφα και μελέτες και δεν το κατέθεσαν.
1: Μάλιστα.
0: Το κάποιοι δεν έχει να κάνει με εσάς σε καμία περίπτωση.
1: Γενικά το λέω εγώ, γενικά το είπα. Ότι αυτό αποδεικνύει και για ποιο λόγο δεν έχει δουλέψει αυτό το έργο. Για τις ενέργειες όλες αυτές, όλα αυτά τα έτη τα οποία είπατε και εσείς προηγουμένως.
0: Ακούστε τι άλλο λέει. Σχετικά με τα αίτια της αστοχίας. Η ανάλυση της αιτίας αστοχίας, η οποία αναπτύσσει αναλυτικά στο παράρτημα Β της παρούσης, καταλήγει σε έβριμα αμφότερης φύσεως. Η αστοχία δεν οφείλεται σε μία μόνη αιτία. Εντοπίζεται αλληλοεπίδραση μελετητικών, κατασκευαστικών και λειτουργικών πλημμυλιών. Όπως έλλειψη υδραυλικής μελέτης. 2. Ακατάλληλη επιλογή υλικού αγωγού. 3. Απουσία αντικρουστικής προστασίας. Σας διαβάζω επιγραμματικά, έτσι, γιατί κάθε ένα κεφάλαιο έχει μία σειρά ακόμη κουβέντες. 4. Ανεπαρκής υγρομόνωση αντιλιοστασίων, μη τήρηση αντικρουστικής προστασίας, και εδώ δείχνει ότι όλο είναι στον αέρα όλη αυτή η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Πώς λοιπόν θα λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός, και μάλιστα ο Δήμαρχος σε βάζει και στοιχήματα ότι θα λειτουργήσει. Ακούστε και κάτι άλλο. 2 ευρήματα είναι αναντήρητα και ανεξάρτητα από το σεισμό, διότι τεκμηριώνονται από έγγραφα που συντάχθηκαν κατά την τεχνική έκθεση. Κανόνας 4. Απουσία βαλβίδων αντιπιστροφής αεραγωγών και αεροφυλακίου. Τεκμηριώνεται από τα τέφια αποκατάστασης του 22 που τα προβλέπουν ως νέα στοιχεία. Τα έχετε βάλει εσείς αυτά.
1: Κύριε Νέγκρη, επειδή έχω ένα σοβαρό τηλέφωνο που με παίρνει, μπορεί να κάνουμε μια διακοπή, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θα κάνουμε όσες θέλετε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη διακοπή και σας ανασυζητάμε. Ζητάει λοιπόν ο κύριος Μητσός από το Δήμο να του δώσουν την πραγματογνωμοσύνη. Σιγά που θα τη δώσουν. Σιγά που θα δώσουν την αγχώνη να τις τη φορέσει ο κύριος Μητσός. Λέει λοιπόν, απουσία βαλβίδων αντιπιστροφής. Μη τήρησε ΑΕΠΟ όρους πλήρης εφεδρείας αντιών. Τεκμηριώνεται από την διαπιστωμένη ακινησία αντιών από το 2008, 12 χρόνια πριν το σεισμό, και την απουσία. Ως προς την ρήξη του καταθλιπτικού αγωγού, αυτή εκδηλώθηκε πολύ πριν το σεισμό, οπότε δεν εξαρτάται από αυτόν. Ωστόσο, ο σεισμός δύναται να προκάλεσε περισσότερες περαιτέρω ζημιές. Εδώ λοιπόν δείχνουν μια σειρά, σήμερα τα κάνω και πιο αναλυτικά τα θέματα που έχει αυτή η... Τα πιάνω πιο αναλυτικά, δεν σας λέω λεπτομέρειες. Πάντως υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπάρχει ένα εύλογο τεχνικό συμπέρασμα. Τεχνική έκθεση του 22. Ιστροή υδάτων σε α2, βιντεοσκόπηση αγωγών. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι το δίκτυο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις στεγανότητος, τουλάχιστον κατά τη διαπίστωση του 22. Υπήρχαν ιστροές παρασιτικών υδάτων στο βαρυτικό τμήμα και δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί σε τι ποσοστό είναι οι αστοχίες. Υπήρξαν περιορισμοί. Αδύνατη η πλήρης αξιολόγηση χωρίς πρωτόκολλα δοκιμών, στεγανότητας και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν εσείς αυτά τα θεωρείτε λίγα, πείτε μου και εμένα. Υπάρχει και ένα άλλο τεχνικό συμπέρασμα, εύλογο. Η εισρωή θαλασσινού νερού στο σύστημα είναι τεχνικά εύλογη μέσω δύο οδών. Πλημμύρισμα α1 από υπόγεια εισρωή θαλασσινού νερού λόγω κάτω θαλάσσιας θεμίλωσης, και 2. Εισρωή παρασιτικών υδάτων με περιόχτρικα θαλασσινού νερού στο βαρυτικό αγωγό λόγω ατελούς στεγανότητας στην παραλιακή ζώνη, αλλά και από τους αγωγούς υπερχείλισης αντιοστασίων κατά την περίοδο ειδικών καιρικών συνθήκων. Ζήσε Μάη να φας στα φύλλη. Και όσοι έβγαιναν και κορόιδευαν και κοροϊδεύουν τους πολίτες, όπως ο κύριος Παπαγεωργίου που λέει έχω βάλει στοίχημα ότι θα λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός, ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζει ο ίδιος. Και δεν θα έπρεπε να αρμενίζει στραβά, γιατί είναι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και διαβάζει πολύ καλύτερα από εμάς την έκθεση του πραγματογνώμονα. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
11: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης. Ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Πάμε να δούμε τώρα τα διαπιστωμένα γεγονότα. Ακούστε καλά, γιατί δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός. Ανεξέλεγκτη διάθεση βοθρονημάτων στον λιμένα Βαθέως. Ακινησία αντλιών Α1 από το 2008. Ρητή αναφορά επίσημου τεχνικού εγγράφου του Δήμου από την Τεχνική Υπηρεσία Σάμου. Απουσία βαλβίδων αντεπιστροφής, αεραγωγών και αεροφυλακίου στην αρχική κατασκευή. Αποδεικνύεται από τα τέφη αποκατάστασης του 22. Παράβαση ΑΕΠΟ όρο. Συνάγεται αναντήρητα από την διαπιστωμένη ακινησία αντλιών. Συνολικό κόστος αποκατάστασης. Αντικατάσταση αγωγού 1.577 και υπάρχει ένα θέμα εδώ. Πέρα από το ότι η αστοχία είναι αμφωτέρας φύσεως, δηλαδή μελετητική και κατασκευαστική. Το σύστημα δεν λειτουργήσε κανονικά. Υπάρχουν αντλίες σε ακινησία, αποσία μεταφοράς, αποσία επεξεργασίας, ανεξέλεγκτη διάθεση ακατέργαστων λιμάτων. Εδώ όμως δεν έδωσαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ένα έγγραφο. Και πολλά άλλα έγγραφα, αλλά αυτό είναι το κυριότερο, που κάποιοι το έχουν εξαφανίσει. Ποιος έδωσε τη βεβαίωση στην Ελεγκτική Επιτροπή ότι ο βιολογικός καθαρισμός του βαθιού λειτουργεί και παραδόθηκε? Εδώ από τα έγγραφα φαίνεται να είναι όλο το σύστημα στον αέρα. Το σύστημα αποχέτευσης και υπεργασίας λιμάτων Βαθέως αστόχησε συνολικά και σε πολλαπλά επίπεδα. Η αστοχία δεν αποδίδεται σε ένα και μόνο αίτιο, αλλά στην αλληλοεπίδραση μελετικών παραλήψεων, κατασκευαστικών πλημελιών και λειτουργικής αδυναμίας, και ανεξάρτητα από το σεισμό του 20, τα ευρήματα ακινησία αντλιών από το 8, απουσία βαλβίδων, παράβαση ΑΕΠΟ, όρους εφεδρείας, τεκμηριώνουν με υψηλή εμπιστοσύνη ολική λειτουργική αποτυχία του συστήματος. Θυμάμαι σε πολλά δημοτικά συμβούλια ο κύριος Χατζηλαγός της Λαϊκής Συσπήρωσης είχε πει ότι το έργο αυτό δύσκολα θα γίνει. Είχε πει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε εναλλακτικές λύσεις, και να που τώρα και με την πραγματογνωμοσύνη δικαιώνονται αυτά που είχε πει ο κύριος Χατζηλαγός, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χατζηλαγέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Νέγρη.
0: Εγώ διάβασα προσεκτικά την πραγματογνωμοσύνη και εδώ δείχνει ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ το έργο αυτό, κύριε Χατζηλαγέ.
1: Και αν θα λειτουργήσει, θα έχει...
0: Πώς θα
1: αντιμετωπίζει συνεχή προβλήματα, συν ένα αυξημένο κόστος σε ό,τι που θα μεταφερθεί στον πολίτη. Αυτό να το παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας.
0: Ναι, να εξηγήσουμε τι είναι το κόστος. Είναι η ενέργεια που χρειάζεται για να σπρωχθούν τα λίμματα στην ανηφόρα, για να πάνε συνέχεια την κατηφόρα, για να φτάσουν στην...
1: Σύνη ζημιές,
0: ναι.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι για να έστω να έχει ανταποδοτικότητα, αυτό το έργο, θα επιβαρυνθεί ο πολίτης, ο δημότης του Βαθιού, μεγάλα ποσά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν συζητιέται δυστυχώς, κύριε Νέγρη. Συζητιέται, ναι, να κάνουμε το έργο που έπρεπε να είχε γίνει πριν 15-20 χρόνια.
0: Κύριε,
1: διότι
0: κύριε,
1: αυτό έχει καταντήσει το γεφύρι της Άρτας και κάτι χειρότερα.
0: Να συζητήσουμε την κουβέντα. Καλό δημόσια τον σημερινό δήμαρχο να μας απαντήσει ποιος έβαλε την υπογραφή του το 2018 ότι το έργο είναι σωστό. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ. Αντιδήμαρχος το 2018 ήταν ο ίδιος, και μένει να μάθουμε ποιος έβαλε την υπογραφή του ότι το έργο έχει παραδοθεί και λειτουργεί σωστά, κύριε Χατζηλαγή.
1: Κοιτάξτε, το έργο...
0: Να μην παίζουμε τις κουμπάρες τώρα.
1: Κοιτάξτε, το έργο ποτέ δεν έγινε σωστό, ποτέ δεν είχε τεχνική επάρκεια. Αυτό οφείλεται και σε μια λαθασμένη μελέτη ή μια μελέτη, τέλος πάντων, που είχε πολλά προβλήματα. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα, διότι ξέρετε κάτι, τα μελετικά γραφεία κάνουν μια μελέτη η οποία μπορεί να είναι άστοχη. Αυτό δεν επιβαρύνονται γι' αυτό. Παίρνουν τα χρήματά τους και είναι χαρά, έτσι.
0: Και εγώ που είμαι μηχανικός στο Δήμο και ο Δήμος είναι ο φορέας του έργου, δεν πρέπει να ενημερώσω εσάς που είστε δήμαρχος ότι εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά?
1: Κοιτάξτε, ξέρω πολύ καλά ότι η τεχνική του Δήμου ενημέρωσαν και μετέτρεψαν κομμάτια, ενημέρωσαν και το Δήμο βέβαια, και μετέτρεψαν κομμάτια, κάποια σημεία τέλος πάντων που προέβλεπε η μελέτη και δεν ήταν σωστά, και τα μετέτρεψαν. Δηλαδή επενέβησαν στη μελέτη και την τροποποίησαν.
0: Ακούστε, από το 2008 απουσιάζουν αντλίες, έχει μπει το νερό μέσα, απουσιάζουν χίλια δυο πράγματα.
1: Όχι, άλλο λέω, λέω το εξής, ότι κατά την κατασκευή του έργου ξέρω αρκετά καλά ότι επενέβησαν τεχνικές υπηρεσίες κάποιοι υπάλληλοι από το Δήμο μηχανικοί και άλλαξαν σε πολλά σημεία τη μελέτη, διότι η μελέτη ήταν άστοχη εντελώς.
0: Ναι, αλλά
1: ανεφάρμοστη
0: το έργο
1: σε πολλά
0: αυτό,
1: σημεία της,
0: το έργο
1: όχι συνολικά.
0: Δεν είναι τώρα στο τέλος που γίνανε αυτά, και γίνανε αυτά. Το 22 γίνανε αυτά, γιατί προκύπτουν από την πραγματονομοσύνη. Όμως το έργο έχει προβλήματα πριν.
1: Πολλών ετών πριν.
0: Πολλά έτη πριν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και επειδή εμείς δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι μηχανικός. Έτσι. Απλά συμβουλεύομαι με μηχανικούς και εξειδικευμένους ανθρώπους σε ό,τι αφορά το αντικείμενο αυτό των βιολογικών κτλ. Γι' αυτό πήραμε και τη θέση την οποία βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία απορρίφθηκε βέβαια, ότι πριν κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε...
0: Όχι, αυτοί που την απέρριψαν σήμερα θα πρέπει να αιτιολογήσουν το λόγο της υπογραφής τους για την απόρριψη της πρότασης αυτής, και να προκύπτει αυτό από την πραγματογνωμοσύνη, κύριε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ότι δεν είναι ο χώρος αυτός, δηλαδή ο βιολογικός δεν είναι σωστά χωροθετημένος, πρώτον αυτό, και η κατεύθυνσή του θα πρέπει για την επεξεργασία των λιμάτων να ήταν αλλού, όπου θα έχουμε και μικρότερο κόστος ενεργειακό, αλλά και λιγότερα προβλήματα τεχνικά, εννοώ ζημίες κτλ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ένα έργο που προηγήθηκε η απόφαση του και αφορούσε εκείνη τη τεχνική της κάλτσας κτλ. Που εν πάση περιπτώσει διασφάλιζε κατά κάποιο τρόπο τεχνικά προβλήματα τα οποία υπήρχαν ή τα προβλήματα που είχαν προκύψει με τον καταθλιπτικό αγωγό κτλ. Ούτε αυτό το δέχτηκαν. Και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι μια τεχνολογία η οποία εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη.
0: Αυτά θα τα εξηγήσει ο κ. Παπαγεωργίου.
1: Γερμανική τεχνολογία και στην Ελλάδα εφαρμόζεται, Θεσσαλονίκη, από ό,τι ξέρω, με τη Λίνη κτλ. Η δικαιολογία που υπήρχε. Και δεν θα, ξέρετε, εδώ δεν θα υπήρχαν εξκαφές. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα υπήρχαν εξκαφές. Θα πέφευγε η πόλη όλη αυτή την ταλαιπωρία, ας πούμε. Και δεν ξέρω γιατί το αποφύγανε αυτό. Άρχισαν να λένε διάφορες δικαιολογίες, ατεκμηρίωτες βέβαια, ότι αυτό εφαρμόζεται μόνο στην ίδρυψη, όχι στην αποχέτευση. Η πραγματικότητα τους διαψεύδει βέβαια.
0: Τώρα με την πραγματογνωμοσύνη ξέρουμε πολύ καλά τους λόγους της μέχρι τώρα άρνησής τους να προβούν σε κάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι το έργο τέλος πάντων κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν ξέρω πότε, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια θα τελειώσει. Αλλά και πάλι θα είναι ένα έργο μη λειτουργικό, με την έννοια και του υψηλού κόστους, α αρχικά κατασκευής.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται στις εγκαταστάσεις του Γκότσικα.
1: Αντιμετωπίζεται συνολικά, το ξέρω.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό λέμε, ότι θα έχει τεράστια προβλήματα λειτουργικότητα στο έργο.
0: Δεν θα λειτουργήσει, εδώ είστε και εδώ είμαι.
1: Εντάξει. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακό, αλλά και να λειτουργήσει
0: να
1: θα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας.
0: Να που όμως που μέχρι τώρα έχετε λειτουργήσει ως μάντης και σήμερα αυτά που βγαίνουν πια στη δημοσιότητα επιβεβαιώνουν τις σημαντικές σας ιδιότητες.
1: Μα δεν είμαστε μάντης, απλά ξέρετε φέρω. Κάτι, σκεφτόμαστε ορθολογικά.
0: Ναι.
1: Και έχει μια λογική δηλαδή.
0: Και
1: δεν χρειάζεται.
0: Με προβληματίζει το γεγονός που ζητάει κατ' εντολή της εισαγγελέας ο πραγματογνώμονας στοιχεία και δεν τα δίνει. Με προβληματίζει πάρα πολύ, κύριε Χατζηλαγή.
1: Εντάξει τώρα, αυτό.
0: Ακούστε τώρα και ένα άλλο θέμα που δυστυχώς δικαιώνεστε και σε αυτό. Αφορά τις νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων όπου δρομολογούνται σε Σάμο και Ικαρία στο πλαίσιο του σχεδιασμού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων. Στη Σάμο προωθείται νέο σχέδιο για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, ενώ στην Ικαρία προβλέπονται απαλωτριώσεις της εκτάσεως και κατασκευή υποδομών. Να δούμε για τη Σάμο. Μέσα στον Οκτώβριο, και τώρα είναι εδώ που δικαιώνεστε, αναμένεται να εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή νέο σχέδιο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΤ για τις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στη Σάμο, κύριε Χατζηλαγή.
1: Κοιτάξτε, το σχέδιο της διαχείρισης απορριμμάτων είναι ένα συνολικό σχέδιο για όλη την Ελλάδα και που ουσιαστικά τι προβλέπει, είτε με καύση είτε με άλλο τρόπο διαχείρισης, έτσι, με τα 7 εργοστάσια καύσης, δεν ξέρω, και συνολικά στην Ελλάδα και με άλλους τρόπους τέλος πάντων, ανακυκλώσεις κτλ. Κτλ. Βιομάζες και πάει λέγοντας. Αυτό ουσιαστικά τι δίνει. Δίνει το φιλέτο που είναι πολλά λεφτά, τεράστια τα κέρδη, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό δίνει. Βάζει
0: ακούστε
1: δηλαδή τον ιδιώτη, βάζει τον ιδιώτη να βγάζει χρήματα, να βγάζει πολλά χρήματα και να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι πλέον κερδοφόρες, αυτές δηλαδή οι οποίες διαχειρίζονται τα απορρίμματα, έτσι.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, όλα αυτά που σας λέω τα ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων ο κύριος Μανώλης Γραφάκος είπε ακόμη για τη Σάμο ότι εξετάζεται ως μία από τις πιθανές προσωρινές λύσεις η μεταφορά απορριμμάτων από την Ικαρία μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υφιστάμενων χωματερών.
1: Κοιτάξτε τώρα να δείτε το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης. Εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι έχουμε ένα χιτά ο οποίος έπρεπε να χρηματοδοτείται σημαντικά και να κάνει όμουλη αυτή τη δουλειά που θα κάνουν οι ιδιώτες σήμερα προς όφελος του πολίτη. Το κριτήριό μας είναι αυτό. Ο πολίτης και το περιβάλλον. Ο δημότης και το περιβάλλον. Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει, αυτός ο χιτάκι πέρα να είχε μεγενθηθεί, δηλαδή να είχε επεκταθεί, διότι πλέον παίρνει και τα σκουπίδια ολόκληρης της Σάμου, μην ξεχνάτε και το Καρλοβάσο και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα να έχει υπερκορεστεί πλέον, έτσι, δηλαδή δεν είναι λειτουργικός με βάση την κατασκευαστική λογική που είχε. Να παίρνει λοιπόν να επεκταθεί και να χρηματοδοτηθεί προκειμένου η διαχείριση των απορριμμάτων να έρχεται σε όφελος πλέον των ίδιων των πολιτών είτε με κάποια μορφή, βιομάζες, ιστορίες, ρεύμα, όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων αποδίδουν χρήματα και τα οποία δεν θα έπρεπε να πάνε σε καμιά περίπτωση στην ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρέπει να πάνε να επιστραφούν στον πολίτη. Yeah. Τι θα γίνει σήμερα. Από τη στιγμή που έχουμε ΣΔΙΤ, δηλαδή ιδιώτης, στην ουσία με σύμπραξη του Δήμου ή των Δήμων, αυτό που έγινε εκεί πέρα αυτή...
0: Ο ιδιώτης θα έρθει σε σύμπραξη με τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βορείου Αιγαίου.
1: Και στην πορεία.
0: Το οποίο μέλος σε αυτόν τον φορέα διαχείρισης είναι και ο κύριος Χατζηκοσταντής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, πού στην πορεία βέβαια...
0: Κάνω λάθος, κύριε Χατζηκοσταντής.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Πού στην πορεία βέβαια, αυτή η επένδυση θα έρθει συνολικά εξ ολοκλήρου στα χέρια του ιδιώτη. Ποιος θα επιβαρυνθεί από αυτή την υπόθεση? Ο πολίτης. Διότι εκτός από την καθαριότητα που πληρώνει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τώρα θα πληρώνει και ένα μπιλετάκι που θα του έρχεται από τον ιδιοκτήτη αυτής της μονάδας, αυτής της δομής. Ο οποίος θα του λέει, κοίταξε να δεις κύριε, εγώ σου επεξεργάζομαι τα σκουπίδια που βγάζεις και θέλω να με πληρώσεις.
0: Είναι λογικό αυτό, από τη στιγμή που μπαίνει ο ιδιώτης, κύριε,
1: ακριβώς. Βέβαια ο ιδιώτης παίρνει όχι μόνο τσάμπα την πρώτη ύλη, παίρνει και τη χορηγία και τα χρήματα και τη φορολόγηση από τον πολίτη και βγάζει χρήματα.
0: Κύριε Κατσιλαγέ, με προβληματίζει το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών στην Ικαρία, η μεταφορά απορριμμάτων από την Ικαρία στη Χίο έχει αποκλειστεί και εξετάζεται προσωρινά η μεταφορά του στη Σάμο.
1: Ναι, ποιος γιατί είναι μεγάλη απόσταση για τη Χίο.
0: Πείτε μου ποιος έχει δώσει πράσινο φως να φέρει η Ικαρία τα απορρίμματά της στη Χίο, στη Σάμο, συγγνώμη.
1: Προφανώς η εταιρεία, η ανώνυμη εταιρεία και ο Δήμος, που δεν είναι ποιος άλλος, αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Η ανώνυμη εταιρεία δηλαδή που έγινε το διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε με τους μετόχους αυτού του φορέα.
0: Μάλιστα.
1: Διαχείρισης. Αυτό εννοώ.
0: Θα τα βρούμε μπροστά μας σύντομα, μην στεναχωριέστε.
1: Και ο Δήμος ο δικός μας.
0: Θα τα βρούμε μπροστά μας
1: σύντομα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας λέω και πάλι ότι αντί να ενισχύεται, να ενισχύονται αυτές οι υποδομές που είναι δημόσιες υποδομές, έτσι, και που σε ένα βαθμό κάνουν, προστατεύουν το περιβάλλον, κάνουν, παράγουν κοινωνικό έργο, έτσι, και προστατευτικό έργο κυρίως. Λοιπόν, δεν μπορεί να δίνονται σε ιδιώτες έναντι σημαντικού τιμήματος που θα κληθεί να πληρώσει ο Δημότης. Αυτές έπρεπε να έχουν χρηματοδοτηθεί, να τις διαχειρίζονται οι Δήμοι και εν πάση περιπτώσει με ένα πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και τελικά το παραγόμενο όφελος να επιστρέφει στον Δημότη.
0: Μάλιστα. Πάντως το θέμα ξεκίνησε και βασιζόμενος σε πολύ παλαιότερη συνομιλία που είχαμε ανάμεταξύ μας σχετικά με το ΖΙΤ, έτσι τώρα επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο που αναφερθήκαμε πριν από λίγο.
1: Μα το μοντέλο που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, για την εκποίηση και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υποδομών από την τοπική αυτοδιοίκηση στους ιδιώτες, είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Δηλαδή εμείς παρακολουθούμε στενά πάντα όλες αυτές τις πολιτικές και ξέρουμε που το πάνε. Δεν μας έρχεται δηλαδή κεραυνός σε νεθρία. Είπαμε από την αρχή ότι αυτό που γίνεται με το ΦΟΣΔΑ κτλ. Είναι βήμα το βήμα η εκποίηση όλων αυτών των υποδομών σε όλη την Ελλάδα και σε ιδιωτικά συμφέροντα.
0: Τώρα,
1: όπου αυτά τα συμφέροντα καταρχάς θα έχουν τεράστια κέρδη. Έτσι. Αυτό
0: είναι το βασικό. Μήπως από την εμπειρία που έχετε, γνωρίζετε το έγγραφο εκείνο του 2018 ότι ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί άψογα και παραλήφθηκε?
1: Ναι, το έχω.
0: Το έχετε στα χέρια σας το έγγραφο?
1: Όχι, το έγγραφο δεν το έχω. Στα χέρια μου ξέρω την πληροφορία.
0: Σαν πληροφορία πώς την έχετε?
1: Η οποία δουλέψε λέει ένα εξάμηνο, ξέρω εγώ, κάπου τόσο εκεί.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει η πληροφορία να, φαντάζομαι, να επιβεβαιωθεί και από κάποιο έγγραφο.
1: Μα έχει επιβεβαιωθεί δημόσια, νομίζω, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Δημόσια, μάλιστα.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι πράγματι το έργο, το βιολογικός, κάποια εποχή, ένα εξάμηνο, δούλεψε μια χαρά.
0: Ναι, το έχει αναφερθεί, αλλά δεν λέμε τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Χατζηλαγέ.
1: Δηλαδή δεν είναι. Έχει αναφερθεί δημόσια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν είναι δηλαδή ένα μυστικό που κυκλοφορεί μεταξύ κάποιων ανθρώπων.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα βασιστούμε στα πρακτικά και θα ξανά έχουμε πάλι επικοινωνία, κύριε Χατζηλαγέ.
1: Εντάξει, κύριε Νεκρή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εγώ να είστε καλά,
0: κύριε Χατζηλαγέ. Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102 FM. Κύριε Παπαγεωργίου, σε εμάς μιλάτε. Όχι τα παπαγαλάκια σας, τους άλλους, τους φωτογράφους. Γιατί το νησί έχει πολλούς φωτογράφους, δημοσιογράφους δεν έχει. Φωτογράφους να φάνε και οι κότες. Και επειδή υπόθηκαν όλα αυτά ότι λειτουργήσε το 18 και επειδή το 18 ήσασταν εσείς αντιδήμαρχος, πείτε μας τι ξέρετε για το 18. Σας ρωτάμε εμείς γιατί θα σας ρωτήσουν και άλλοι. Έτσι. Αν θέλετε, απλώστε το χεράκι σας στο τηλέφωνο και βγείτε στο ραδιόφωνο να σας ακούσουν αυτοί που σας ψήφισαν. Γιατί αυτοί που δεν σας ψήφισαν έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Και αυτοί ακόμη που σας ψήφισαν έχουν βγάλει και αυτοί τα συμπεράσματά τους. Τι έχει συμβεί. Εδώ σας ξεβράκωσε κυριολεκτικά η έκθεση του πραγματογνώμονα. Και θα πρέπει να τρέπεστε. Κοροϊδεύετε το σαμιακό λαό ότι θα λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο του Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Εάν παρατηρήσετε τώρα τις κινήσεις και όσα λέγουν εκεί πέρα οι υπουργοί της κυβέρνησης και διάφοροι άλλοι που βγαίνουν τηλεοπτικά παράθυρα, ακούμε όλο παπάντζες. Αυτό τι σημαίνει και πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Τεράστια τα προβλήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα, ηθελημένα. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για αχρηστία ή για ανικανότητα, δεν έχει πάρει κανένα μέτρο σε κανένα επίπεδο. Λόγια παχιά και να κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Τώρα πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εξαντλήσει εντελώς την τετραετία, δηλαδή 5 μήνες έχουμε μπροστά μας? Και εδώ ακούγονται πολλά και διάφορα τα οποία πρόκειται να γίνουν, και μάλιστα ακούγονται και συζητήσεις ότι λέει εν κινήσει θα γίνει αλλαγή πρωθυπουργού. Καλά, εντάξει. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος, που όπως κάνω κάθε φορά άλλωστε, και είναι 2273100 570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: stay strong. And they try to shut us down or turn around, let us storm. We got the warnings, let us march from the morning through the night. We gon' fight.
1: Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα άλλο δηλαδή από το να επιτίθεται στον κόσμο, γιατί ο λαός φταίει για την ακρίβεια, ο λαός φταίει για τα πάντα, για ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Και έχουμε από τη μία τον Παύλο Μαρινάκη να μας λέει καρμύριδες, να έχουμε τον Χάρη Θεοχάρη να μας λέει κακομύριδες, να έχουμε τον Άδωνη να μας λέει έτσι ωραία επίθετα, μίζερη, αριστερή, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μου θύμισε μια παροιμία, αλλά δεν μπορώ να την πω γιατί είμαστε ραδιόφωνο εδώ πέρα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή με όλα αυτά που ακούμε, αντί να αρχίσουν μια έστω ελάχιστη αυτοκριτική για όλα αυτά που έχουν κάνει. Θα μου πείτε βέβαια η μάσα είναι πάνω απ' όλα, και όταν πρόκειται για μάσα, εντάξει, φταίς εσύ για όλα, εγώ να περνάω καλά, να γεμίζω τις τσέπες μου, να κάνω τα ακίνητά μου και εσύ κόψεις το κεφάλι σου. Ακριβώς αυτό έχει δείξει η τακτική αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε ξεφύγει βέβαια από εκείνο το παλιό Μητσοτάκης ΑΕ, αυτό το εμπεδώσαμε πλήρως οριζοντίως και καθέτος. Έχουμε βέβαια και το άλλο, το οποίο πέρασε βέβαια, εγκληματική οργάνωση, σου λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η λέξη, η φράση, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, δεν την είπε κανένας Έλληνας, αλλά αυτή τίποτα δεν ιδρώνει τα αυτή τους, ή μάλλον ιδρώνει τα αυτή τους όταν κοιμούνται. Γιατί σου λέει τι θα γίνει αύριο, που πηγαίνει όλη η κατάσταση. Και επειδή ακούγονται τώρα και διάφορα, και ακούω και τον Αλέξη Τσίπρα που μίλησε εκεί στην Κρήτη ότι θα τους κυνηγήσει, θα τους κάνει δικαστήρια για τα σκάνδαλα, που δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, μιλάμε. Είναι η μόνη κυβέρνηση επταετή μέχρι στιγμής η οποία έχει φορτωθεί όλο τον ποινικό κώδικα, όλο. Λοιπόν, για να πάμε για τη λόγου του αληθές, πάμε στον ρεπόρτερ Ξανθάκη. Έτσι, για το καρμύριδες, κακομύριδες, τζαμπατζίδες, πάμε.
2: Βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης, μας είπε καρμύριδες. Θέλετε, λέει, πάνω από δύο μήνες επίδομα ανεργίας. Βγήκε ο Χάρης Θεοχάρης, μας είπε κακομύριδες. Βγήκε η Ελεονόρα Μελέτη, μας είπε φουκαριάριδες. Μόνο λογομόριδες δεν μας έχουν πει ακόμα. Συγγνώμη, παιδιά.
3: Οπότε, εργάτες.
2: Εργάτες. Και κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Πήρανε χαμπάρι αυτό της Ελεονόρας και στα Ευρώπας. Το άκουσε ο Γερμανός. Και λέει, θα πάω στην Ελλάδα να εκβιάζω τα αφεντικά. Χαζός που να δουλεύω εδώ πέρα 8 ώρες. Πήρε τηλέφωνο την Υπουργό Εργασίας.
3: Την Νίκη Κεραμέως.
2: Πήρε τηλέφωνο την Κεραμέως.
3: Γερμανό, ναι.
2: Εκεί είστε που εκβιάζουνε. Έρχομαι.
3: Και να το brain game.
2: Ναι, η μόνη που έμεινε απ' έξω ήταν η Βούλτευση.
4: Σοφία δεν μίλησε.
2: Μίλησε, αλλά μίλησε για τη Μαρή Κάρμεν τη συγχωρεμένη, γιατί την είπε λαμόγιο. Γιατί έμενε, λέει, στο κολονάκι της Μαδρίτης και με 150 ευρώ. 500 ήταν, αλλά τώρα τι 150. Άμα είσαι βουλευτής, αυτά είναι ασήμαντα ποσά. Κατάλαβες. Και εκεί έχουμε φτάσει.
3: Αναγνώρισε.
2: Μας χαρακτηρίζουν.
1: Αυτά λοιπόν λέει ο ρεπόρτερ Ξανθάκης. Έτσι, για να ξέρουμε λοιπόν όλα αυτά τα όμορφα επίθετα που μας έχουν. Που μας έχει πει η κυβέρνηση, βέβαια, από τη μία σε βρίζει, σε κατηγορεί, σου κουνάει τον δάχτυλο, σε εκβιάζει, σε απειλεί, σου βάζει πρόστιμα κτλ. Μιλάω για την εφταετία ολόκληρη, έτσι, μην ξεχνάμε και τον COVID. Λοιπόν, για θα πάμε τώρα και σε αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, είναι το θέμα ότι για όλα δεν φταίνε αυτοί. Όχι, δεν φταίνε. Αυτοί είναι υπεράν όλων. Αλλά όμως από την άλλη, υπάρχει και κάτι το αντιφατικό. Δηλαδή, από τη μία σε βρίζει σε κατηγορία αριστερό, μίστερο, τσαμπατζή. Ο τσάμπας πέθανε. Όποιος προσαρμόζεται πεθαίνει. Είναι εκτός αυτά τα οποία ακούσαμε τώρα, έτσι, και τα άλλα που έχουν πει. Και κάνει τώρα περιοδία ο Μητσοτάκης μαζί με όλο το συνάφι του εκεί πέρα και σου λέει μετά ψήφισέ με κιόλας. Δηλαδή πρέπει να είσαι εντελώς γκάου-γκάου, να το πω έτσι στην γλώσσα της νεολαίας, για να μπορέσεις να ψηφίσεις αυτούς τη στιγμή που σου έχουν κατεβάσει ένα σωρό υποτιμητικά επίθετα και ότι εσύ δεν είσαι, δεν ξέρεις να κάνεις διαχείριση στο σπίτι σου, γιατί με 200 ευρώ παίρνεις το μήνα ή τη βγάζεις με 2 την ημέρα. Εσύ είσαι κακό διαχειριστής. Και βέβαια είναι και το άλλο, γιατί αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι. Εσύ δεν είσαι ο νοικοκυρέος. Όχι, δεν είσαι νοικοκυρέος, είσαι ένας κακομύρης, ο οποίος τι κάνεις, ας πούμε, 4 χρόνια μέχρι να τελειώσει αυτή η κυβέρνηση, τη πας κόντρα και φωνάζεις, δώσε μου καμία αυξησούλα εκεί πέρα, πας και βγάλω το μήνα. Αλλά βέβαια είσαι κακομοίρης και η κυβέρνηση απαξεί. Δεν είσαι νοικοκύρης. Δεν είσαι ο νοικοκύρης, ξέρεις, έτσι που από ένα σπιτάκι τα κάνεις 16, ενώ πριν δεν είχες και να το βάψεις, ο λόγος Περιάδων ή Γεωργιάδη βέβαια. Και δεν είσαι βουλευτής Ισάμου να έχει 65 ξαφνικά ακίνητα. Καλά το κίνο, ποιο τι το τζόκερ κερδίσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουμε τώρα και να σου λέει ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές έχουν πάνω από 2.000 ακίνητα. Χλειδί, έτσι, χλειδί. Γι' αυτό τρέχει και ζητάει τον ψήφο σου. Έμεσα λέει βλάκα, έμεσα λέει ανόητο, έμεσα λέει μίζερο, έμεσα λέει όλα αυτά. Αλλά σου ζητάει και την ψήφο για να συνεχίσει αυτό να κερδοσκοπεί βάρος σου και μετά να σου κατεβάζει και ένα σωρό επίθετα και να σε βρίζει. Να σε υποτιμά και να είναι αυτός και καλά ο μάγκας, ο οποίος με τη δική σου ψήφο στρογγυλοκάθεται εκεί πέρα σε μια καρεκλίτσα, τσιμπάει 5 χιλιάρικα το ελάχιστο, μην βάλουμε. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο τα 5 χιλιάρικα και μάλιστα δεν είναι μισθός όπως το λένε. Είναι βουλευτική αποζημίωση. Δεν είναι μισθός. Όχι, δεν είναι μισθός. Βέβαια, γι' αυτό γυρίζω άλλος από το πρωί μέχρι το βράδυ στα παράθυρα. Σου λέει αποζημίωση παίρνω. Δεν τα βγάζω και πέρα. Κάτσε να βγαίνω στα παράθυρα και πέρα να κάνω το κομμάτι μου, να πουλάω και μούρι. Αυτό κάνουν. Αυτή είναι η κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Πολύ ωραία χώρα. Πολύ, με μια φοβερή κυβέρνηση. Τι να πω. Λοιπόν, για να πάμε όμως εδώ, γιατί έχουμε ένα ωραίο θέμα. Πάμε στο θέμα αυτό με την, όσον αφορά για την ταυτοποίηση, οι οποίοι λέει, τώρα μας το σερβίνουν, ξέρετε, έτσι όμορφα, με φιουρτούρες πάνω, οι 15χρονοι δεν θα μπορούν και κάτω, δεν θα μπορούν να έχουν μία πρόσβαση, λέει, στο ίντερνετ. Ναι, εδώ το μέτρο το βρίσκω αρκετά σωστό. Αλλά ο τρόπος που το κάνεις ή αυτά τα οποία έκανες πριν, πρέπει να υπάρχει κάποια έτσι απολογία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μιλάω για την εποχή του COVID που ο Κούλης, ο Λουδοβίκος εδώ, αυτής της χώρας, τι έβγαινε και σου έλεγε, σου δίνω 50 MB για να κάνεις το εμβόλιο, για να προτρέψει τους νέους να κάνουν το εμβόλιο. Ένα εμβόλιο το οποίο δεν είχε δοκιμαστεί, έχει ένα σωρό παρενέργειες, τα ξέρουμε σήμερα τι έχει γίνει και έχει έρθει τούμπα στο κεφάλι τους, γιατί δεν ήταν το εμβόλιο που ήθελε να σώσει τη ζωή σου εσένα. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ήταν τα δις τα οποία έπρεπε να εισπράξουμε, όχι εμείς, οι πολιτικοί, ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει ολόκληρη τώρα κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κυρία von der Leyen, με τα, όλα τα email και τα λοιπά, και βρίσκεται σε μια εξέλιξη. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα του Κούλη, ο Κούλης τι μας έκανε, πάμε να τα ακούσουμε, τι μας έλεγε, τι είπε.
4: Όσο για τους εφήβους 15 ως 17 ετών, αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί, θα τους προσφέρουμε εν είδη αναγνώρισης αλλά και κινήτρου 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους. 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους. 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
5: Καλά, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
6: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει.
7: Καταπληκτικό.
8: Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
9: Να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν.
1: Να τσιμπήσουν την ευκαιρία για να τσιμπηθούν. Τώρα οι πανενέργειες στα 50 MB τελειώνουν σε ένα μήνα. Πόσο τελειώνουν? Ούτε μήνα δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων εδώ, δηλαδή, μιλάμε για μια ευτελή ιστοριούλα, η οποία όμως είχε κάπου 11 εκατομμύρια στην κυβέρνηση. Θα μου πείτε, το χρήμα είναι περισσότερο από τα εμβόλια. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα όμως που πρέπει να συζητήσουμε. Υπήρξαν δηλαδή αυτές οι πολιτικές αποφάσεις, θα το δούμε γενικά, ας πούμε, το πιάσουμε, που όταν εξετάζονται μεμονωμένα μπορεί να φαίνονται απολύτως δικαιολογημένες, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο σερβίρονται. Όταν όμως τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη, αποναδεικνύουν ενδιαφέροντα ερωτήματα για τη συνέπεια και τον πραγματικό σχεδιασμό της κρατικής πολιτικής. Και η περίπτωση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι και ένα αυτό. Η Ελλάδα βρίσκεται στην δίνη της πανδημίας. Έτσι τουλάχιστον μας το παρουσίασαν. Η κυβέρνηση αναζητά τρόπους για να ενθαρρύνει τους πολίτες, μεταξύ αυτών και τους εφήβους, να εμβολιαστούν κατά του κοροναϊού. Έτσι, 11 Σεπτεμβρίου του 2021 ενεργοποιείται το πρόγραμμα Freedom Pass Data. Τι προσφέρει? Εδώ ένα πακέτο, λέει, δεδομένων, κινητής τηλεφωνίας, συνολικού 50 GB, σε έφηβους 15 έως 17 ετών που έχουν πραγματοποιήσει, λέει, τουλάχιστον την πρώτη δόση. 15 έως 17 ετών που έχουν πραγματοποιήσει, λέει, τουλάχιστον την πρώτη

δημοσιεύονται από τον ίδιο το κρατικό φορέα που υλοποίησε το πρόγραμμα. Και μάλιστα φτάνουμε στον Οκτώβριο του 2026, σήμερα δηλαδή, όπου η ίδια κυβέρνηση προχωρά σε μια διαφορετική παρέμβαση. Απαγόρευση, λέει, πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται στη Βουλή 13 Οκτωβρίου με προγραμματισμένη ψήφιση στις 22 Οκτωβρίου και έναρξη εφαρμογής 1 Ιανουαρίου 2027. Η κυβερνητική επιχειρηματολογία εδώ επικεντρώνεται πλέον στις αρνητικές επιπτώσεις της προβληματικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία, στη συγκέντρωση, στον ύπνο και στη κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Και εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα. Το 21. Η πρόσθετη πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελούσε ένα ελκυστικότατο, θα έλεγε κανείς, κυβερνητικό κίνητρο για τους εφήβους. Το 26. Η πρόσβαση σε συγκεκριμένες διαδικτυακές πλατφόρμες αντιμετωπίζεται ως κίνδυνος που απαιτεί απαγορεύσεις. Οι ηλικιακές ομάδες δεν είναι ίδιες. Το πρόγραμμα το 50 GB αφορούσε εφήβους 15-17, ενώ η σημερινή απαγόρευση αφορά παιδιά κάτω 15. Λοιπόν, και μπαίνουμε τώρα στο θέμα. Εάν οι κίνδυνοι της υπερβολικής διαδικτυακής κρίσης ήταν ήδη γνωστοί, γιατί η κυβέρνηση επέλεξε τότε να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση ως δέλεαρ στο διαδίκτυο, ως αμοιβή δηλαδή, χωρίς να ενσωματώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα αντίστοιχη πολιτική ψηφιακή προστασία? Λοιπόν, το πρόγραμμα του 2021 δεν ήταν απλώς μια δωρεάν προσφορά δεδομένων. Αποτελούσε οργανωμένο κυβερνητικό μηχανισμό ενθάρρυνσης του εμβολιασμού. Και βέβαια τότε, τα ξέρουμε να μην τα ξαναλέω, ένας έφηβος για να πάρει τα 50 GB έπρεπε να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και μάλιστα τότε είχε δημιουργήσει ένα ψηφιακό μηχανισμό για να φαίνεται ότι είναι 15 χρονών και τα άλλα και τα όλα αυτά. Λοιπόν, μπαίνουμε όμως στην επαλήθευση ηλικίας, που ήταν απαραίτητα το ίδιο πράγμα με την πλήρη ταυτοποίηση ενός προσώπου. Ένα σύστημα μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο χρήστης έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο χωρίς να αποκαλύπτει την πλατφόρμα, το ονοματεπώνυμο, τον αφημί, τον ΑΜΚΑ ή τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας. Έτσι μας είπανε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια λύση που χρησιμοποιεί, λέει, κρυπτογραφικές τεχνικές για την παραγωγή αποδεικτικού ηλικίας. Ο χρήστης μπορεί να αποδεικνύει ότι έχει συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συγκεκριμένη τεχνολογία επιδιώκει επίσης να εμποδίσει τη σύνδεση διαφορετικών επαληθεύσεων του ίδιου προσώπου με την ηλεκτρονική του δραστηριότητα. Επομένως, δεν υπάρχουν σήμερα τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ελληνικό νομοσχέδιο καθιερώνει υποχρεωτικά επώνυμους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Αλλά υπάρχουν ορισμένα ουσιαστικά ερωτήματα από την πρακτική εφαρμογή. Για να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο αποδεικτικό ηλικίας, η ηλικία πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί. Η ευρωπαϊκή λύση προβλέπει ότι αυτό μπορεί να γίνεται ανάλογα με τη διαθέσιμη μέθοδο μέσω ηλεκτρονικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλων αξιόπιστων παρόχων. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν αυτά τα στοιχεία θα παραμένουν απολύτως διαχωρισμένα από την καθημερινή δραστηριότητα του χρήστη στις πλατφόρμες. Υπάρχει τώρα εδώ σε αυτό το θέμα, ακόμη και από την πλατφόρμα ταυτοποίησης, η εγγύηση ότι ένας που είναι 25, 30, 40, 50, 60 χρονών και τα λοιπά θα διασφαλίζεται η ανωνυμία του και θα καλύπτονται τα προσωπικά του δεδομένα στην προκειμένη περίπτωση? Όχι, γιατί αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Η κυβέρνηση μάλιστα αναφέρει ότι το gov.gr wallet και το kids wallet ως ενδεικτικά εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας 12 Οκτωβρίου του 2026, λέει ότι η διαδικασία θα μπορεί να βασίζεται σε ψηφιακά, λέει, διακριτικά ηλικίας με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών στοιχείων. Τώρα το ερώτημα είναι,
Και πάλι αλλού. Είναι ο έλεγχος των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή, γιατί το έχουμε ακούσει και παλαιότερα, ότι

0: θα πρέπει, δηλαδή το πήγανε πριν φτάσουμε στους νέους κάτω το 15, γιατί το θεωρώ ύποπτο όλο το θέμα. Πριν από αυτό είχαμε ακούσει και το Μητσοτάκη, είχαμε ακούσει και κάποιοι άλλους εκεί πέρα υπουργούς να λένε ότι θα πρέπει οι πολίτες που γράφουν στα social media να είναι ονοματεπώνυμο, κανονικό δηλαδή, όχι ψεύτικη λογαριασμή, βέβαια εδώ να ξεκινήσουν από την ομάδα αλήθειας, αλλά τέλος πάντων, και να... για να μην σπηλώνουν ή κάνουν επικριτικά σχόλια σε αυτή την κυβέρνηση. Το είχαμε ακούσει πριν από 1-1,5 χρόνο. Είχε δοθεί μεγάλη έκταση στο θέμα. Και βάλαν τώρα τον εγκέφαλο τους κάτω, εκεί που δεν υπολόγιζαν τους 15χρονους με τα 50 GB επί COVID και τα λοιπά, να βρίσκει μια αφορμή την προστασία υποτίθεται του παιδιού για να ελέγξει εσένα. Γιατί όταν εγώ δηλώνω τα στοιχεία μου ότι δεν είμαι 15χρονος, δηλώνω όνομα επίθετο και ένα σωρό άλλα στην ειδική πλατφόρμα της κυβέρνησης. Αυτομάτως η κυβέρνηση μπορεί να παρακολουθεί το λογαριασμό μου στα social media και να ξέρω τι είμαι εγώ, τι γράφω, γιατί γράφω, που μιλάω και τι κάνω. Αυτό είναι ενάντια στα προσωπικά δεδομένα. Στο νόμο, όχι της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα δεν πάει τόσο μπροστά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οπότε οι μάγκες βρήκανε τον τρόπο και σου λέει να προστατέψουμε τα 15χρονα, αλλά εγώ θα ξέρω και σένα που είσαι 60χρονο, τι κάνεις, πώς το κάνεις και ποια είναι η θέση σου απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Τώρα θα πείτε, εντάξει, πολλοί λένε δεν έχω κάτι να κρύψω, δεν έχω κάτι... αυτό μας έφαγε, το δεν έχω κάτι να κρύψω, να ξέρετε. Αυτό σημαίνει όμως ότι από την άλλη πλευρά εκθέτεις τον εαυτό σου σε ευαγγελοποίηση και ένα σωρό άλλους κινδύνους. Το δεν έχω κάτι να κρύψω δεν σημαίνει τίποτα. Κανένας, τι έχουμε να κρύψουμε όλοι μας. Εκτός αν είσαι ο Πεκεπές, αν είσαι ξέρω εγώ Λαμόγιο, Γαλάζιο εκεί πέρα και που αυτοί έχουν φροντίσει να καλύπτουν τα ίχνη τους. Λοιπόν, το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Δεν ξέρω τις θέσεις των κομμάτων ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί εδώ τους βάζει το δίλημα η προστασία μπαίνει ως επικάλυψη του όλου νομοσχεδίου, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια πλήρη αποκάλυψη στοιχείων δραστηριότητας ενός ατόμου που κινείται στα social media και στις διάφορες πλατφόρμες. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
1: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Radio Samos στους 102. Για να πάμε, γιατί αν πάμε διπλανή μας Χίο, εδώ, όπου θα βάλω πρώτα το ηχητικό για να καταλάβετε τον εμπέγμο και την κοροϊδία του Νότι Μηταράκη, όπου μιλάει για το αεροδρόμιο της Χίου, ότι το φτιάξαν εδώ και δεκαετίες δεν ήταν εντάξει και βρέθηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να το φτιάξει. Το αεροδρόμιο τελείωσε το 2024. Πάμε να ακούσουμε έτσι λίγο το...
1: Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2020 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων και σήμερα, 2025, παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων. Ένα κτίριο που ανακαλύψει τις ανάγκες κτίσεων εσωτερικού και εξωτερικού για την τουριστική ανάπτυξη της Χίου. 10 μεγάλα έργα συνιστούν αυτό που ονομάζω τα έργα της γενιάς μας. Έργα που χρηματοδοτούνται, εποπτεύονται, στηρίζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Το αεροδρόμιο που αναλαμβάνουμε σήμερα είναι το τρίτο έργο που ολοκληρώνεται από το 2019. Στόχος και τα υπόλοιπα 7 να ολοκληρωθούν στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Το 2019 ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε την εικόνα της Χίου. Και η Χίος αλλάζει. Κατά καιρούς πράγματι υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά η κυβέρνηση είναι εδώ για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, να λύσει τα προβλήματα. Η παρουσία του κλιμακίου των Υπουργών δείχνει ακριβώς αυτή την πρόθεση. Έργο δικό μου, όποτε υπάρχουν εμπόδια, να τα αντιμετωπίζουμε. Συνεχίζουμε σταθερά μπροστά με έργα.
0: Το τελειώσαν, λέει, το 24 και παραδόθηκε εντελώς και πλήρως λειτουργικό το 26. Τα ακούσατε με τα αυτιά σας αυτά, έτσι. Χθες, τι έγινε με τη βροχούλα που έπεσε στη Χίο? Εάν δείτε το βίντεο, δεν είμαστε τηλεόραση, είμαστε ραδιόφωνο. Αν δείτε το βίντεο, θα δείτε ότι οι επιβάτες που πήγαν να βγάζουν εισιτήρια, που είναι συνέντευξη αναμονής, σε όλο το χώρο του αεροδρομίου, το ταβάνι όχι έσταζε στα γονίτσες, έτρεχε. Λες και είχες βρύσες από πάνω, λες και είχε μπει σε λειτουργία το σύστημα αντιπυρικής προστασίας, αλλά δεν ήταν, δεν είχε φωτιά, ήταν από τη βροχή, το πλήρως ανακαινισμένο. Υπάρχει ηχητικό που τράβηξε, να το βρήκα, ένας πολίτης που τραβάει με την κάμερα και ακούγεται, παρακαλώ, και μέσα στον ήχο που τραβάει το χώρο ακούγεται η βροχή που πέφτει στο αεροδρόμιο της Χίου και έχει πλημμυρίσει μέσα, όχι έξω στο, που φεύγουν τα αεροπλάνα, μιλάμε για μέσα στους χώρους αναμονής, ρεσεψιών και τα λοιπά του αεροδρομίου. Πάμε.
2: Κι όμως είμαστε στο αεροδρόμιο, δεν είμαστε καθόλου έξω, είμαστε στο αεροδρόμιο.
3: Κι όμως είναι... Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά, της Χίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο.
0: Ο ήχος που ακούτε βέβαια είναι τα νερά που τρέχουν έτσι μέσα στο αεροδρόμιο. Μη σας κάνει εντύπωση, έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Στα μηχανήματα με τον ηλεκτρισμό και με τα λοιπά, και όλο το ταβάνι σχεδόν στάζει.
0: Μάλιστα. Έτσι, αυτό για να ξέρουμε ότι αυτή η χώρα την πάνε εντελώς μπροστά. Τώρα η σχέση με εργολάβους, σχέση εργολάβη. Θα ο εργολάβος θα του ζητήσουν τα ρέστα, αυτή η κυβέρνηση. Ή θα τον αποζημιώσουν, δεν ξέρω πώς κάνουν, με τους άλλους εργολάβους. Γιατί πραγματικά το θέμα είναι αρκετά. Πάμε να ακούσουμε το Χάρη Μαμουλάκη, να δείτε ποια είναι η σχέση της κυβέρνησης με τους εργολάβους και πόσα δις έχουν αρπάξει οι εργολάβοι, χωρίς όμως, χωρίς, έχει σημασία αυτό, χωρίς να κάνουν έργο. Πάμε.
4: Άθροισμα όλων των αποζημιώσεων που έχουν δοθεί από το δημόσιο, από τους φορολογούμενους, στους εργολάβους. Πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο η εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, αν δεν κάνω λάθος, είναι νομίζω μια απάντηση γλαφυρή, ηχηρή και περιγράφεται πολύ χαρακτηριστικά. Έχω και όλο τον πίνακα για τα έργα αυτά. Ε65. 107 εκατομμύρια ευρώ από τα claims, από αξιώσεις χωρίς έργο. Flyover Θεσσαλονίκης, ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημοσιοδιωτικό τομέα. Άλλα 67 εκατομμύρια παραπάνω από το συμφωνηθέν τίμημα. Είναι 444 εκατομμύρια ευρώ χωρίς έργο. Μετρό Θεσσαλονίκης, η γραμμή Καλαμαριάς προσφάτα
5: παραδόθηκε.
4: 266 εκατομμύρια ευρώ χωρίς έργο. 2023, λίγο πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
4: Να δείτε πώς έγινε η Κρήτη μπλε τότε. Δεν είναι μόνο ο Πικε μπλε που την έκανε μπλε, είναι και αυτά τα ζητήματα. Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης, παρουσιάζει τα εγγένεια ενός έργου. Ένα μικρό τμήμα 14 χιλιόμετρα στην νομό Λασιθίου. Συμβασιοποίησε το έργο για λόγους επικοινωνίας χωρίς να έχει κάνει τις απαλωτριώσεις. Τι έγινε λοιπόν, πάει ο εργολάβος, εγκαθιστά τα μηχανήματά του, περνάνε τα χρόνια και έρχεται τον Μπουγιουρντή, συγγνώμη για την έκφραση, έχει το λογαριασμό, 192 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις χωρίς έργο. Αυτό λοιπόν έχει στηθεί μια φάμπρικα. Αυτό είναι το πρόβλημα που διαπιστώνω εδώ.
6: Μήπως
4: μετά από
6: και
4: τα χρόνια. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Κανονικά θα έπρεπε αυτεπάγγελτα εισαγγελέα να έχει ασχοληθεί με την υπόθεση, γιατί αυτό παίρνει διαστάσεις πια. Είναι σωρευμένο. Οι αξιώσεις πάντα είχαν εργολάβοι. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα, σας λέω, για 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ αθρηστικά. Υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή, πολιτική γραμμή, να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία τα κατονομάζω και σε επίπεδο έργων. Δεν είναι και θα συνεχίσω να παρακολουθώ. Και ξέρετε, και ένα ζήτημα. Τι θα συμβεί όμως, ο κόσμος εκεί έξω θέλει να αναφέρει κάτι. Εγώ την χάνη να έχω τη βουλευτική ασυλία και να μπορώ να τα λέω τα πράγματα με το όνομά του. Έχω ορκιστεί για να κάνω αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος όμως έξω που βλέπει πώς θα κινηθεί.
0: Πώς θα κινηθεί, θα τον τελειώσουν σε μια κόλλα χαρτί και θα τον τελειώσουν, όπως κάνει συνήθως αυτή η κυβέρνηση. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και την. Βλέπω ότι. Και οι δημοσιογράφοι αρχίζουν πλέον, δεν χωράνε άλλα το στομάχι τους μέσα. Εκεί στην Αθήνα, για την Αθήνα μιλάω βέβαια, γιατί εντάξει, το να μιλήσουμε για εδώ δεν θα κάνω θέμα, δεν έχω ασχοληθεί, δεν θα πω κάτι. Λοιπόν, πάμε στη δημοσιογράφο, την κυρία Γκάτσου. Για να δούμε εδώ τι μας λέει.
7: Ζήλεψα πραγματικά τους ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους για να μην χάσει το σπίτι της η κυρία Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία. Ζηλεύω όταν βλέπω τους μαθητές και τους αγρότες που στέκονται δίπλα τους στη Γαλλία. Καμάρωσα πραγματικά όταν βγήκαμε στους δρόμους για τα Τέμπη. Τώρα όμως πού είμαστε όλοι μας? Μένει ο καθένας μόνος στο πληκτρολόγιο του και βγάζει το άχτι του. Καταναλώνουμε ειδήσεις που μας κάνουν να τρομάζουμε, να φοβόμαστε και να γεμίζουμε άγχος για την επόμενη μέρα, την επόμενη πλημμύρα, την επόμενη καταστροφή. Ανεβαίνουν οι τιμές και μετά από την ομοβροντία δημοσιευμάτων η ζωή κυλάει όπως και πριν. Μήπως τελικά όλοι μας έχουμε μπει σε έναν αγώνα δρόμου για το ποια είδηση θα μας τρομάξει πιο πολύ? Και στο τέλος της μέρας τι μένει? Δεκάδες ειδοποιήσεις, τίτλοι και έκτακτα δελτία που τα ακούμε από συνήθεια και πολλές φορές είτε δεν πεταρίζει καν το μάτι και σε κάποιες άλλες μπορεί και κάποιος να πει «Εφτάνει πια, το ακούσαμε». Όλο αυτό που σας περιγράφω και που ζούμε όλοι μας, είτε είμαστε μπροστά είτε πίσω από τα μικρόφωνα και τις κάμερες, δεν είναι παρά ένα παιχνίδι εξουσίας που το μόνο που κάνει είναι να παίζει με το θυμικό και το συναίσθημά μας. Κάθε εξουσία θέλει να έχει την ησυχία της, να εξουσιάζει και να κάνει τη δουλειά που πιστεύει ότι θα την κρατήσει στη θέση της. Το μεγαλύτερο όπλο της εξουσίας είναι ο φόβος. Ο φόβος μην πνιγείς, μην σου πάρουν το σπίτι, μην χάσει τη δουλειά σου. Πότε μας μίλησε η εξουσία για την αξία να ζούμε και όχι απλώς να επιβιώνουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε λογαριασμούς? Η κάθε εξουσία ξέρει ότι φοβόμαστε. Και όσο φοβόμαστε, είμαστε άσφαιρα πυρά που δεν ενοχλούν κανέναν. Βγάζουμε το θυμό μας σε κάποια post, στα social και έξω από την πόρτα. Ξέρουν ότι φοβόμαστε μη χάσουμε τα ελάχιστα που μας εκχωρούν και δεν διεκδικούμε όσο πρέπει. Μήπως αυτό κάπως πρέπει να το αλλάξουμε? Αν ίσως καταλάβουμε πόσο φοβισμένους μας κρατάνε την ώρα που θα μπορούσαμε να τους κάνουμε να μας τρέμουν, μήπως τότε θα ήταν καλύτερα τα πράγματα?
0: Σαφέστατη η ερώτηση. Γιατί ουσιαστικά μας τρέμουν, αλλά δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, έγινε και το άλλο. Μια ωραία πρωτοβουλία ήταν αυτή, βέβαια έχει πολύ χιούμορ μέσα. Ο Θανάσης Πάσας, δημοσιογράφος των Νέων, της εφημερίδας Τα Νέα, πήρε το μικρόφωνο, βγήκε έξω στους πολίτες και έθεσε ένα απλό...
6: Μήπως είστε ψηφοφόρος του...
0: Ένα απλό ερώτημα. Μήπως είστε ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη? Πάμε να τα ακούσουμε, έχει πλάκα.
6: Μήπως είστε ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη?
8: Τρελή είμαι.
6: Μήπως είσαι ένας από τους 70.000?
9: Ένας από τους αναθεματισμένους για τον Άδωνη.
10: Θεός να φυλάει.
11: Με τίποτα, με κοπούν όλα.
10: Όχι βέβαια, με τίποτα. Πα.
8: Σας παρακαλώ.
11: Σε παρακαλώ. Μακριά σε παρακαλώ.
12: Όχι, δεν είμαι σίγουρα.
6: Γιατί?
12: Ούτε η νοοτροπία μου αρέσει, ούτε το στυλ, ούτε τίποτα.
8: Όχι.
13: Κανένας μας, όχι.
6: Εδώ δεν έχει Άδωνη. Όχι, δεν έχει Άδωνη, αλλά μην έρθει εδώ πέρα μετά.
14: Δεν είμαι στην περιοχή του.
6: Γι' αυτό την γλιτώσατε. Ακόμα δεν έχω βρει ούτε ένα. Δεν ξέρω αυτή 70.000 που είναι.
11: Αναρωτιέμαι, πού είναι αυτή. Δεν έχει κανένα βολεμένο, κανένα πλούσιο. Όχι, το λαϊκή με τίποτα.
8: Δεν έχει σημασία αυτό που να ψηφίσετε, θα σα πω. Δεν αποκλείεται και αυτό που είπατε, αλλά δεν γιατί πρέπει να σα πω.
6: Όχι. Απλά ρωτάμε έτσι δημογραφικά.
8: Έμεινε πολύ ευχαριστημένη.
6: Σας ευχαριστούμε για την ειλικρινή απάντησή σας. Να είστε καλά.
15: Με δουλεύεις? Θες να τσακωθούμε? Θες να σου πέταξω τα μαρούλια?
6: Με το μαρούλι, μαρούλι δεν θα με πονέσει πολύ. Χτύπα.
14: Όχι.
6: Ο Άδωνης. Μιλάει στην κάμερα. Ο Υπουργός Υγείας. Μήπως ψηφίζετε κι εσείς τον Υπουργό Υγείας?
8: Καλαμπουρτζού είμαι. Τρελή δεν είμαι.
0: Τρελή δεν είμαι. Εντάξει, ακούσατε λοιπόν το τι ακριβώς, τι χαβαλές έγινε ουσιαστικά, να το πω έτσι, όσο όταν ο Θανάσης Πάσας έκανε τις ερωτήσεις αν εσείς είστε ένας από αυτούς που ψηφίσατε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το γέλιο πήγε σύννεφο βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνετε. Βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε σε αυτό, έβγαλε ένα όχι λεκτικά, έγραψε ότι του άρεσε το χιούμορ και του άρεσε αυτό το οποίο έγινε. Η καρδούλα του το ξέρει βέβαια μέσα, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Τι γίνεται, έχουμε και άλλο βέβαια εδώ που μου κάνει εντύπωση. Τσακώνονται εκεί στα χρυσάβγουλα, τι χρυσαυγίτες αρπαχτήκαν μεταξύ τους. Τι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά σε αυτούς εκεί. Γιατί βγαίνει ο Μιχαλολιάκος, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μιχαλολιάκος, έτσι το εγέρθητο και τα θυμόσαστε εκείνα τα όμορφα, ναι. Λοιπόν, και αρχίζει να στολίζει από πάνω μέχρι κάτω το Κασιδιάρη. Γιατί? Για πάμε να τα ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον.
16: Και τι από αυτούς που κάνουν τα λιοντάρια μέσα στη φυλακή ήταν γλύφτες της διοικήσεως. Παίρναν συνεχώς ακροάσεις από τους αρχιφύλακες και τους διευθυντές των φυλακών. Δεν ήταν πολιτικοί κρατούμενοι οι περισσότεροι που φυλακίστηκαν για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτούσαν να επιβιώσουν. Και αυτό με λυπεί. Διότι οι κομμουνιστές σε αυτά τα πράγματα ήταν λεβέντες. Ναι, ήταν λεβέντες, το παραδέχομαι. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του. Και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα τους.
0: Αυτά είπε ο Μιχαλολιάκος. Μπα. Μίλησε για τους κομμουνιστές, μίλησε για τους πραγματικούς αριστερούς, όχι τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, έτσι μιλάμε για... Και μα ρε Μιχαλολιάκο, συγγνώμη δηλαδή, αυτοί οι απόγονοι, αυτοί εδώ και εσύ ο ίδιος, είσαι απόγονος των δοσιλόγων. Τι κάνατε? Επειδή δεν είχατε την ψυχή και το λιοντάρι στην καρδιά σας να πολεμήσετε τον κατακτητή, φορέσατε μία κουκούλα και ένα περιβραχιόνιο ότι ανήκετε στη Βέρμαχ, δεν ξέρω και εγώ σε ποια διάλογη πέρα να ζω, φασιστό ομάδα ήταν, και καταδίδατε για να έχετε τα προνόμια εσείς τα αδέρφια σας. Δηλαδή τώρα ξύπνησες ρε Μιχαλολιάκο να μιλήσεις για τον Κασιδιάρη που μας το παίζει, δεν ξέρω και εγώ τι, αυτή τη φούσκα που το παίζει και πατριώτης, Τέλος πάντων, να πει κανείς, με αυτούς εδώ, εντάξει, και πολύ αξία τους δίνουμε όταν ασχολούμαστε μαζί τους, αλλά τουλάχιστον, ρε Μιχαλολιάκο, η ιστορία είναι πλούσια, έτσι, από το συλλογισμό σας, και που καταδίδετε τα αδέρφια σας, χωρίς καμία, έτσι, όχι τύψη. για να γλιτώσετε τι, τη ζωούλα σας, τον εαυτούλη σας, και να είστε πάντα με τον νικητή, άσχετα αν ήταν κατακτητής. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Α, έχουμε κι άλλο εδώ. Έχουμε κι άλλο. Έσκασε μύτη ο ΓΑΠ. Ο Γιώργος Παπατρέου, ο γνωστός. Έτσι, έσκασε μύτη. Και τι κάνει, μιλάει για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και μάλιστα, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Βέβαια, κάποια τρόλε και από το Πασόκ είπαν ότι τον έβαλε ο Τσίπρας να το πει. Λέτε. Έχει κουρντιστήριο Γιωργάκης. Ξέρουμε έτσι για τις γκάφες του και τα λοιπά. Έχουμε γελάσει μαζί του. Αλλά να τον βάλει ο Τσίπρας. Για πάμε να ακούσουμε. Ενδιαφέρον.
13: Εκείνη την εποχή ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Παπαμίκο με τον κύριο Χατζησοκράτη, αν θυμάμαι καλά, τα τρία κόμματα καθόντουσαν και μοιράζανε τις καρέκλες. Σε μια εποχή, να σας θυμίσω ποια ήταν η εποχή, που ζητάγαμε θυσίες από τον ελληνικό λαό, που λέγαμε θυσίες για να ξεφύγουμε από τη δίνη των μνημονίων, θυσίες που πόναγαν, και αντί, ας πούμε, να είμαστε κοντά στον κόσμο, μοιράζαμε τις καρέκλες. Δεν μπορούσα να βλέπω την ψυχή του Πασόκ να χάνεται μέσα σε μια πελατειακή διαδικασία. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα, η παράδοση του, η παράδοση δικιά μου, η παράδοση του Ανδρέα, είναι η παράδοση μεγάλων μεταρρυθμίσεων, συγκρούσεων με τα καταστημένα, να βοηθήσουμε το μη προνομιούχο Έλληνα. Αυτό το χάσαμε, την ψυχή μας τη χάσαμε.
0: Χάσαν την ψυχή τους, λέει. Μάλλον και αυτός ανιστόρητος λιγάκι είναι. Τα βλέπει από διαφορετικό πρίσμα. Βέβαια, εδώ τα βάλε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κατηγόρησε ότι την εποχή που ο Έλληνας είχε γονατίσει από τα μνημόνια κτλ. Μαζί με. Μιλάει για την κυβέρνηση Σαμαρο-Βενιζέλου, βέβαια. Όπου σαν γραμματέας του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης μοίραζε καρέκλες σε συμφωνία με τον τότε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Παπαμιμίκο. Βρε, βρε, βρε. Όλα τα φιντάνια μας έχουν προκύψει. Στην πολιτική, όλα τα καλά παιδιά μας έχουν προκύψει. Έτσι. Θα μου πείτε, δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης, το ξέρουν και ήδη οι Πασοξίδες. Παιδιά, αλλάξτε τον εκεί πέρα για αυτόν. Μπας και δείτε κι εσείς έτσι καμιά άσπρη μέρα. Γιατί ο Γιωργάκης εδώ, όταν είπε ότι συγκρουόμαστε με, ξέρω εγώ, κατεστημένα και κάτι βλακίες, ξέχασε την εποχή των πρασινοφρουρών. Ναι, τα ξέχασα όλα αυτά. Εντάξει, θα μου πείτε. Η μνήμη είναι επιλεκτική στους πολιτικούς ειδικότερα. Αλλά αυτή ήταν η βόμβα που έριξε μέσα από τον ίδιο χώρο, έτσι, από το Πασόκ, ο ΓΑΠ, και είπε τα όσα είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, έχουμε και το... Ναι, λοιπόν, η Κίμπερλι, δεν ξέρω αν τη συμπαθείτε ή την, πώς το λένε, γιατί... Πολλές φορές αυτό που διαπιστώνω είναι ότι αυτό που εντυπωσιάζει είναι η εμφάνιση και όχι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Η Κίμπερλι κανονικά δεν θα πρέπει να έχει γίνει δεκτή στη χώρα μας από την ελληνική κυβέρνηση, να μην πω από το σύνολο των πολιτικών. Γιατί μας είχε πει, μας είχε βρήσει, μας είχε πει ότι είμαστε σαν τα σκυλιά που κατουράμε στο σαλόνι, ότι είμαστε τζαπατζίδες, ότι είμαστε τεμπέλιδες. Τα είχε πει αυτά η Κίμπερλι, έτσι. Αλλά βέβαια εδώ πέσαν όλοι οι γλύφτες της κυβέρνησης μαζί με τους άλλους, τους χορηγούς, τους, πώς τους λέει ο Τίμος Χατζηλαγός, τους αστούς, με αυτούς τους αστούς. Κάτι εξάρχου, πρόεδρο της Άκτορ, έχει πάρει όλα μαζί με την Γεκετέρνα, αυτοί οι δύο σαρώνουν, έτσι. Οι οποίοι διέθεταν το αεροπλανάκι της, το αεροπλάνο τους, για να την πηγαίνουν στη Γαλλία, σε πρώτης κατηγορίας ξενοδοχεία, να την βολτάρουν από εδώ, να την πηγαίνουν, δεν ξέρω σε ποιον ταγωγιστή πήγαινε εκεί πέρα, και κάθε βράδυ στα μπουζούκια η Κίμπερλι το άμαθε αυτά. Βέβαια την έβγαλε η Wall Street Journal, η αμερικάνικη εφημερίδα, που είπε η Μαντάμ Σουσού, στην Ελλάδα δεν πήγε να κάνει την πρέσβυρα, πήγε να λύσει υποθέσεις και να κάνει business, και μάλιστα business όχι μόνο για το προς όφελος της Αμερικής, να κάνει business για την τσεπούλα της, έτσι. Και βγήκαν και τα SMS εκεί με τα, πώς το λένε, που ζητούσε 100.000 ευρώ από ένα επιχειρηματία για να του εξασφαλίσει υψηλές διασυνδέσεις με αξιωματούχους Βγήκαν αυτά λοιπόν. Θα πείτε, άμα γίνονται αυτά τώρα και βγαίνει στη φορά, φαντάσου εδώ στη χώρα αυτή τι γίνεται, που την προσκυνήσαν όλοι και τη βγάζαν και έξω και τρέχανε ποιος πολιτικός γαλάζιος θα βγει φωτογραφία δίπλα τη για να πάρει τα μπόνους. Από ποιους, από ποιον, ποιο μπόνους να πάρεις, παιδιά, με την Κίμπερλι φωτογραφία σε μια, τέλος πάντων. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε και εδώ να μας βγαίνει η δημοσιογράφος, πώς τη λένε, Τσιμψιλή, και να μας λέει ότι το θέμα, λέει, δεν έπαιξε, λέει, στην Ελλάδα, ενώ έχει βουήξει, λέει, στην Αμερική, από σεβασμό. Τι σεβασμό, ρε παιδιά, να δημοσιογράφος εσύ? Το να σεβαστείς ένα συγγενή ο οποίος έχασε κάτι, έχει γίνει μια δολοφονία, ένα δυστύχημα κτλ. Και να μην βγάζεις κάποια στοιχεία, αυτό είναι θεμητό. Το να έρχεται η άλλη και να κάνει εδώ business και να έχει διασυνδέσεις και να τις χορηγούν τα αεροπλάνα, την διαμονή της σε πολυτελέστερα ξενοδοχεία. Τώρα με τα ανταλλάγματα, αν με ρωτήσετε, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, τα ανταλλάγματά τους, ποια ήταν, ναι, να τα βάζουμε και αυτά κάτω. Και να, και να βγαίνει τώρα αυτή και να λέει ότι το βουλώνουμε εδώ οι δημοσιογράφοι από σεβασμό. Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό. Πάμε, μάλλον γράφουν νέους κανόνες δεοντολογίας για τη δημοσιογραφία. Κάτι τυπάκια σαν κι αυτήν.
17: Και θέλω να προσθέσω το εξής. Στα γενικά στην Ελλάδα το θέμα δεν είχε παίξει πάρα πολύ δυνατά από σεβασμό μέχρι να φανεί τι έχει συμβεί. Υπήρχε σαν πληροφορία. Αλλά το θέμα έπαιζε πάρα πολύ δυνατά, παιδιά, στην Αμερική.
18: Ο αμερικάνικος τύπος το έπαιζε.
17: Εγώ δεν ξέχασα ότι την Πέμπτη ή την Παρασκευή που είχαμε τον Γιώργο Σατσίδη live, έπαιζε στην τηλεόρασή του πίσω. Δηλαδή έπαιξε πολύ δυνατά στην Αμερική, γιατί χτυπώντας την Κίμπερλι χτυπάνε κατευθείαν τον Ντόναλντ Τραμπ.
15: Μην ξεχνάμε κάτι άλλο.
0: Γιατί χτυπάνε τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι τραμπικιά, δεν ξέρω πώς το είδε το θέμα. Από σεβασμό μέχρι να, εδώ έχει βουήξει όλη η Αμερική με τις εφημερίδες εκεί πέρα για την Κίμπερλι, και εδώ πέρα έχουμε και σεβασμό, έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Και ο Τραμπ, βέβαια, αυτό το οποίο δήλωσε είναι ότι το εξετάζουμε αρκετά σοβαρά το θέμα της Κίμπερλι στην Ελλάδα και μάλλον θα τη χάσουμε, αδέρφια. Θα τη χάσουμε την Κίμπερλι. Θα μας φύγει. Τι θα κάνουμε μετά? Εμείς τίποτα. Εμείς ούτε την έχουμε δει. Αλλά οι άλλοι εκεί, οι γαλάζοι που την είχαν αγκαζέ και την τραβολογούσαν από εδώ και από εκεί για να δείξουν ότι έχουν την, πώς το λένε, την ευμενή μεταχείριση από τους Αμερικάνους. Έτσι, κάτι τέτοιες. Άντε, μην το πω. Γιατί είμαστε και ραδιόφωνο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Α, πάμε και σε ένα Τσίπρα τώρα. Ο Τσίπρας, ο οποίος λέει τώρα... Συγγνώμη. Ο οποίος μας λέει ο Τσίπρας, τέλος στα αξιώματα και ελεύθερη δικαιοσύνη και θα λογοδοτήσουν. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
18: Άρα ασυλία τέλος, γιατί εσείς καλά το λέτε, αλλά υπάρχει και η ασυλία, το άρθρο 86... στο οποίο μπορούν όλοι να καλύπτονται.
19: Μα όταν λέμε να λογοδοτήσουν ότι η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και ότι θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό ανάλογα με τα αξιώματά του, αν η δικαιοσύνη το κρίνει.
18: Προφανώς.
19: Έτσι,
18: κανείς δεν είναι εκ προημίου
19: ενόχος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι κάποιος, δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.
0: Μάλιστα, αυτά. Έτσι τα ωραία μας λέει. Για ασυλίες μας λέει ο Τσίπρας. Ρε Τσίπρα, δεν είσαι νέος στην πολιτική, δεν έσκασες τώρα με το κόμμα σου. Ήσουν 4,5 χρόνια πάνω. Όλα αυτά δεν μπορούσες δηλαδή να τα διορθώσεις τότε. Την ελεύθερη δικαιοσύνη, τα λογοδοτήσουν. Έχεις να λογοδοτήσει. Πολλοί είχαν να λογοδοτήσουν και τότε τα σκάνδαλα. Δόξα τω Θεώ, σε αυτή τη χώρα μια χαρά κρατούν. Τι έκανες? Τι τέλος στα αξιώματα και ασυλίες και πράσινα λόγα? Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα μου πείτε, ψήφου ζητάει και ο άνθρωπος, λέει και αυτός τώρα τα δικά του, αλλά τι να πεις. Λοιπόν, πάμε και στο Μέρα 25, όπου διατυπώνει εδώ ότι η φιλελεύθερη Ευρώπη δεν θεωρεί τη στέγη δικαίωμα. Και αυτό είναι γεγονός.
20: Για να νοικιάσει σήμερα σπίτι στην Ελλάδα, χρειάζονται τρία πράγματα. Μισθό, δεύτερο μισθό Και μετά, ίσως κανένα θαύμα. Το σταγαστικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πληγές της ελληνικής κοινωνίας και στην Αθήνα και στην περιφέρεια, τροφοδοτώντας πολλές φορές παράπλευρες κρίσεις, ειδικά στην επαρχία. Αλλά όχι μόνο της ελληνικής. Η φιλελεύθερη Ευρώπη δεν θεωρείται στέγη δικαίωμα. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε προώρες εκλογές όταν καταψηφίστηκαν τα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό των ενοικίων και των αρπακτικών φαντς. Σε αυτούς που το καταψήφισαν, πλάι στη δεξιά και ακροδεξί Vox. Αυτοί οι φοβεροί αντισυστημικοί, μόλις χρειάστηκε να διαλέξουν ανάμεσα στους ενοικιαστές και τους μεγαλοδιοκτήτες, αποφάσισαν να διαλέξουν τους δεύτερους. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη στέγη ως εργαλείο για να προσελκύει επενδυτές με απεικιοκρατικές συμφωνίες. Στο ΜΕΡΑ25 νοτική αριστερά προτείνουμε πλαφόν στις τιμές των ενοικίων, ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, περιορισμό του Airbnb, κατάργηση της Golden Visa, προστασία της πρώτης κατοικίας και να μπει ένα τέλος στους πληστηριασμούς και στην ασυνδοσία των funds. Γιατί τα σπίτια είναι για να ζουν άνθρωποι μέσα τους, όχι για να πλουτίζουν αυτοί που έχουν ήδη πολλά.
0: Αυτά λοιπόν από το ΜΕΡΑ25. Εντάξει, καλά μας τα λέει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχει μια τη δυναμική στις εκλογές, αν θα μπει το ΜΕΡΑ25, γιατί τα ποσοστά του είναι αρκετά χαμηλά, στις δημοσκοπήσεις βέβαια. Θα δούμε στο επόμενο διάστημα τι πρόκειται να γίνει. Και έχουμε βέβαια αρκετά να συζητήσουμε, όχι πήγε μία η ώρα περίπου, παρά δύο λεπτά, πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο. Σκίζεις τα κύματα. Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς. Μότο και Μαρίν Μένεγας. Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών. Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις. Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία και ανταλλακτικά. Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή. Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208. Για Μότο και Μαρίν, στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
24: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
23: και 6977-80-93-89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι
24: στα χείλη.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιος ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
27: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
26: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Στο στούντιο είναι ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Βιαστικά ήρθες, Μανώλη. Να προλάβεις, ε. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά το... Λοιπόν, τι γίνεται, Μανώλη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Θα μου πεις από μέρα σε μέρα αλλάζουν τα πάντα.
1: Πραγματικά τρελός κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τρελός κόσμος, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις υπάρχει στον κόσμο μια ισορροπία. Δηλαδή είναι με τρελούς ανθρώπους, απατεώνες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και την πληρώνουν οι λαοί και κάθονται και δέχονται τον Πειραιό. Αντί να ξεσηκωθούν και να τους βάλουν, να τους λιτζάρουν, να τους βάλουν φυλακή, να τους διαλύσουν.
0: Κοίτα, Ισπανία και Γαλλία αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός. Τώρα τα κανάλια δεν το δείχνουν. Αλλά γίνεται ένας χαμός εκεί, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Και μιλάμε ότι ο κόσμος πραγματικά έχει βγει στους δρόμους. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι και από αύριο αναμένονται και εδώ στην Ελλάδα.
1: Άντε να δούμε.
0: Τέτοιου κινητοποιήσεις. Και μάλιστα οι φοιτητές, μαθητές, σύλλογοι και άλλοι κατεβαίνουν στο Σύνταγμα. Όχι για μια ώρα, δύο να φωνάξουν, με σκηνές.
1: Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει. Λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει. Ειλικρινά σου λέω, γιατί αλλιώς. Δηλαδή τρελά πράγματα, πραγματικά τρελά πράγματα. Δηλαδή βλέπεις τώρα ο ελληνικός λαός είχε κάπως στανιάρι, ξέρω εγώ τι, πήγε με 24 ευρώ την μεγαβατόρα και λοιπά, έβαζες με μια λογική
0: Μανώλη,
1: τιμή 1,5 αυτό.
0: Μην το πας, δηλαδή, αυτές είναι οι λεπτομέρειες.
1: Όχι λεπτομέρειες, αυτή τη στιγμή.
0: Δες το καλύτερα σφαιρικά το θέμα, γενικά.
1: Ναι.
0: Μας βάλανε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, μας υποσχεθήκαν λαγούς με πετραχίλια. Ότι θα αυξηθούν οι μισθοί.
1: Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
0: Θα αυξηθούν οι μισθοί.
1: Ναι.
0: Θα γίνει το έλα να δεις, θα μας φυλάνε και τα σύνορα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλες παπάντζες, ναι, που να θυμάμαι εγώ επισημείδη τώρα τι λέγανε πριν από 26 χρόνια.
1: Ότι τα αγκουράκια μας θα κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Στις Βρυξέλλες, ναι.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Και αγκουράκια, τώρα βγάζουμε αγκουράκια.
1: Και τώρα, ναι, και τώρα λοιπόν, εισάγουμε από το Βέλγιο και από την Ολλανδία.
0: Λοιπόν, και παίζεται εδώ το μεγάλο παιχνίδι με την ανοχή των πολιτικών των δικών μας. Εδώ το μεγάλο παιχνίδι, ας πούμε.
1: Όχι η ανοχή. Όργανα, αυτοί τα εφαρμόσανε. Εφαρμόσαν τις εντολές των απαταιώνων των ξένων.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, και αρχίσαν, ας πούμε, τράπεζες, ιστορίες, δάνεια, καλοπέραση, αυτό, πάρτε εδώ, πάρτε, πώς το λέγε, εθνοδιακοπές.
1: Εορτοδάνεια, διακοποδάνεια.
0: Γάμου, ναι, δάνειου, γάμου σπουδές.
1: Ναι,
0: γάμου,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι πλακώσαν όλα αυτά. Και δεν βρέθηκε ένας να προειδοποιήσει τους Έλληνες μάγκες. Η κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή. Μην βουτάτε στις τράπεζες. Ούτε ένας δεν το έκανε αυτό, πολιτικός. Ούτε ένας.
1: Όχι μόνο δεν το έκανε. Έβγαινε αυτή ο αρουραίος, ο προδότης, ο Σημίτης και έλεγε το χρηματιστήριο θα πάει 10.000 και ο κόσμος πουλούσε τα σπίτια του, τα κοπάδια του για να πάρει μετοχές.
0: Η φούσκα του χρηματιστηρίου που έχασε ο κόσμος λεφτά, χρήματα, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι.
1: Και αυτά τώρα, Νίκο, δηλαδή κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, όλα αυτά που χαθήκανε στην Ελλάδα φύγανε στο εξωτερικό, διότι ερχόταν εταιρείες, φτιάχνανε στην Ελλάδα και όσα κέρδη βγάζανε φύγανε στο εξωτερικό. Κατάλαβες, δεν είναι ότι τα χάσε ο λαός, τα χάσε και η εθνική οικονομία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, αυτό είναι μεγάλο, διότι αν υποτεθεί ότι τα πάρουν από μία τσέπη, πέφτει σε μία τράπεζα, η οποία κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και αξιοποιείται τα λεφτά που έχασες εσύ, εάν τυχόν αξιοποιηθούν και κερδίσω εγώ από μία επένδυση,
0: δεν έγινε
1: έτσι. Φύγανε στο εξωτερικό όλα.
0: Μπράβο, γιατί οι τράπεζες, βασικά οι τράπεζες δεν είναι και ελληνικές.
1: Δεν είναι ελληνικές.
0: Έτσι. Και εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι νομικά, πιστεύω, είναι αντισύμβατα. Δεν έχουν συμβατικότητα. Δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να λες τράπεζα. Στηρίζουμε τις τράπεζες τη στιγμή που δεν είναι ελληνικές οι τράπεζες. Να στηρίξω μια τράπεζα ελληνική, το καταλαβαίνω, να βάλω και εγώ πλάτη, να στηρίξω τη χώρα κτλ. Να στηρίζω όμως και να είναι ενδιάμεσα σε μένα και στο κράτος μια ξένη τράπεζα. Δεν είναι μία, είναι τέσσερις.
1: Ναι.
0: Τέσσερις τράπεζες συστημικές, οι οποίες τι κάνουν. Βουτάνε το χρήμα, το βγάζουν έξω.
1: Ναι.
0: Το δικό μου χρήμα. Αυτό που έχω αποθηκεύω μέσα, δηλαδή. Ναι. Ποιο χρήμα, δηλαδή. Το 80% του ελληνικού λαού, το 79% για την ακρίβεια, έχει κάτω από 1.000 ευρώ, λέει, στις τράπεζες. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει, δεν βρέθηκε κανένας πολιτικός ούτε να προειδοποιήσει τον κόσμο ούτε τίποτα. Και μπήκαμε στα ωραία μνημόνια.
1: Μας μα κάναν... τι να προειδοποιήσει, εφόσον ήταν πράκτορες και υπάλληλοι του. Δηλαδή ήταν πουλημένα ναι, τομάρια αλλά... όλοι.
0: Του ξαναψηφίζει πάλι.
1: Κύριε, γι' αυτό εγώ τόσο καιρό και μου, ναι. μου κρατά καμιά φορά τα υγεία και μου λε δεν φταίει ο κόσμο. Όχι, φταίει ο κόσμο 100%. 100%, όχι 99%. Διότι υπεύθυνο. Δεν είναι αυτός ο οποίος είναι απατεώνας, αλλά ο οποίος ψηφίζει απατεώνας και κλέφτες και προδότες. Άρα λοιπόν ο λαός είναι υπεύθυνος.
0: Θέλω να ξέρω Μανώλη τώρα μετά από όλα αυτά έτσι. Μετά από όλα αυτά και μετά από την διακυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνων, τη λέλα από αυτή την τοξική κυβέρνηση, την καταστροφική κυβέρνηση για τη χώρα.
1: Είναι η χειρότερη και από τους χειρότερους.
0: Θέλω να δω, ειλικρινά θέλω να δω στις επόμενες εκλογές, έχω μεγάλη περιέργεια.
1: Πόσα ρεμάλια θα ψηφίσουν αυτό το αρχιρεμάλι, τον προδότη πρωθυπουργό, τον απατεώνα, τον κοινό απατεώνα.
0: Έτσι το λες εσύ. Λοιπόν,
1: να δούμε πόσοι
0: θέλω να δω το IQ του κόσμου.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω το IQ, δηλαδή το DNA που λέμε ότι είμαστε
1: εκεί. Είναι γεγονός ότι οι απατεώνες που οικονομήσανε θα ψηφίσουν τον κοινό απατεώνα Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτοί που θα αποφύγουν τη φυλακή.
1: Ναι. Ναι. Αλλά αυτοί όμως οι οποίοι να πούμε πληρώσανε με το υστέρημά τους και δεν έχουν τα παιδιά τους μέλλον κλπ. Θα δούμε αυτού που παριστάνουν τους νοικοκυρέους, τους δεξιούς, τους δημοκράτες. Θα ψηφίσουν ξανά.
0: Ρε Μανώλη, να σου πω και κάτι άλλο. Θα σου πω κάτι. Ας πω, οι πληστηριασμοί, ας πούμε. Μια μεγάλη πληγή για την ελληνική οικονομία. Γιατί ο Έλληνας θέλει να έχει το κεραμίδι πάνω το κεφάλι του. Στις προηγούμενες εκλογές ήταν περίπου 1 εκατομμύριο. Αυτοί οι οποίοι χάναν τα σπίτια τους, επιχειρήσεις, περιουσία από πληστηριασμούς. Αυτό το 1 εκατομμύριο, κάποιοι από αυτούς ψήφισαν Μητσοτάκη, ο οποίος είχε βγάλει το νόμο αποδέσμευση κατάσχεσης πρώτης κατοικίας. Γιατί ο Τσίπρας δεν επέτρεπε την κατάσχεση της πρώτης κατοικίας. Έφερε τα φαντς, τα βάλε μέσα κανονικά, αλλά σου λέει stop στην πρώτη κατοικία. Δεν έχεις δικαίωμα.
1: Μέχρι το κεραμίδι έφτανε.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή επιχειρήσεις τις διέλυε, τα εργοστάσια,
0: ναι,
1: τα αυτά.
0: Έτσι. Αλλά σου λέει στο σπίτι του δεν το πειράξεις. Ο Μητσοτάκης βέβαια απασφάλισε και λέει κατάσχεται και η πρώτη κατοικία. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κόκκινα δάνεια ψηφίζουν Μητσοτάκη? Δηλαδή πρέπει να είσαι εντελώς.
1: Μα είναι, άκουσα δεις, είναι. Διότι πρόσεξα δεις, εγώ σου είπα.
0: Γιατί, δηλαδή, τι καλό θα βλέπετε.
1: Αυτά τα 2,5 εκατομμύρια που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το 18% των Ελλήνων και όχι το 41%.
0: Ναι, μα έτσι είναι, εντάξει.
1: Ναι, δηλαδή, αυτοί είναι όλοι ο πέτσεπέδες και βολεμένοι.
0: Όχι βέβαια.
1: Δηλαδή είναι οι λύθοι, είναι εκτός από τα ρεμάλια που κονομάνε τους δημοκράτες, υπάρχουν και οι λύθοι οι οποίοι στηρίζουν δήθεν ότι είναι δεξιοί, δήθεν ότι είναι εθνικόφρονες και ψηφίζουν ένα ανώμαλο κόμμα.
0: Τα επίθετά σου λιγάκι έτσι.
1: Ναι, μα
0: κοίταξε. Δεν κάνει.
1: Έχουν αποδειχθεί με στοιχεία αυτά που λέω. Όλα. Αποδεδεγμένα.
0: Ναι, έχουν αποδειχθεί βέβαια.
1: Με στοιχεία. Δηλαδή δεν λέμε κάτι το οποίο δεν ισχύει.
0: Έτσι είναι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Κατάλαβες.
0: Εδώ στοιχείο είδες τι έγινε. Το 25 τελειώσαν τα αεροδρόμια της Χίου. Βγήκε ο Μηταράκης να πει ότι αυτή η κυβέρνηση δίπλα στον πολίτη, στον τουρισμό, η Χίος θα γίνει κάτι άλλο. Και χθες το αεροδρόμιο της Χίου, μέσα στο χώρο, μέσα στη ρεσεψιόν, αναμονή,
1: έδωσε
0: αναχωρήσεως, είχε πλημμυρίσει. Δεν έσταζε απλώς από πάνω. Έτρεχαν ριάκια νερού μέσα. Υπάρχει βίντεο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, τώρα για να φύγαμε από το ένα θέμα και πάμε στο άλλο, αυτή η κυβέρνηση τα έχει τα τσιμίτσι κότσι με τους εργολάβους για να μασάβε με ζούλες και τα λοιπά. Γι' αυτό και ο Άδωνος Γεωργιάτης, γι' αυτό κάνει συνέχεια ανακαινήσεις. Αλλά γιατρούς δεν παίρνει, γιατί ο γιατρός δεν του πει πάρε το 20% από το μισθό μου, έτσι σαμίζα. Ενώ ο εργολάβος, η λεγόμενη σαλαμούρα στη γλώσσα τους, του δίνει το 10, 15, 20%, δεν ξέρω και εγώ ποιες συμφωνίες, και το αποτέλεσμα είναι τα έργα να γίνονται, μάλλον δεν γίνονται έργα. Είναι πασαλήματα.
1: Δηλαδή αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, που και στους 3 ορόφους του νοσοκομείου Πατρών έτρεχε ποταμός από τα
0: νερά.
1: Νερά πάνω στα μηχανήματα και τρέχα.

0: να τα κλείσουν, να μην καούρε και να μην ανατιναχθούν. Ποιο το νοσοκομείο πατρών. Ανακοινισμένο.
1: Πάμε στο τρίτο λίγκ. Πες το. Άκου εδώ πέρα ρεπορτάζ. Έτσι, να ακούσει ο κόσμος να καταλάβει δηλαδή τι κυβέρνηση είναι αυτή. Έτσι, πάμε.
2: Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι ξεκόλλησε ξαφνικά και έπεσε πάνω στα παιδιά και στα θρανία και στους μαθητές. Κάλεσα και το ΕΚΑΒ, ήρθε εδώ το ΕΚΑΒ και ο γιατρός. Ήταν μια χαρά τα παιδιά στην υγεία τους, δεν έχουν κάποια θέματα. Απλά για προληπτικούς λόγους ο γιατρός συνέστησε να τους πάμε στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις. Θεωρώ ότι δεν έγινε κάποιο σοβαρό ατύχημα. Κάναμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
1: Λοιπόν, στο τρίτο λύκειο Λαμία. Πέφτουν σοβά, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Έτσι, να πέφτουν σοβάδες μέσα στην αίθουσα. Και αυτό είναι η κυβέρνηση τώρα πάνω. Και την ψηφίζει.
0: Ναι, και την ψηφίζει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν βρέθηκε όμως ένας, δηλαδή αν ήταν ηθική η κυβέρνηση, του πέλα δωρε εργολάβε. Ποιος το έκανε το έργο αυτό. Εσύ τι έκαμες, πότε το φτιάξες, πέσανε. Λοιπόν, σου τραβάω μία μήνυση για κακοτεχνία, σου βάζω πρόστιμο 100.000 δραχμές κλπ. Αλλά θα πεις, όταν έχει πιάσει όμως ο τοπικός βουλευτής ή η οικογένεια Μητσοτάκη από αυτόν, πώς να τον στείλει στον εισαγγελέα.
1: Δεν μπορεί.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, υπάρχει το ένα αυτό. Απ' την άλλη πλευρά η δικαιοσύνη που είναι. Κάτσε, με συγχωρείς. Εντάξει, μπορεί να κινήθηκε κάποια διαδικασία. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν παίρνει δημοσιότητα. Να μάθουμε ότι όντως αυτός ο εργολάβος έκανε ένα παράπτωμα, τάφα γιατί τα έκανε, τα μίζωσε, δεν ξέρω και εγώ τι. Και του πέλα εδώ ρε φίλε να πούμε εδώ, βάσει τη μελέτη πρέπει να κάνει αυτά. Γιατί πέφτουν οι σοβάδες, γιατί πλημμυρίζει το αεροδρόμιο, γιατί πλημμυρίζει το νοσοκομείο.
0: Το νοσοκομείο, δηλαδή στα μηχανήματα πάνω έδειχνε να πούμε,
1: εδώ, το ίδιο.
0: Τρέχανε.
1: Στα μηχανήματα πάνω.
0: Στα μηχανήματα του νοσοκομείου απάνω από τα ταβάνια και στους τρεις ρόφους, όχι μόνο στον πάνω, και στους τρεις ρόφους. Και λες, καλά είναι δυνατόν. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτή είναι η κυβέρνηση των Αρίστων, αυτή είναι να πούμε να μην τους χαρακτηρίσουν. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Το κατάλαβες.
1: Να σου βάλω και το φίλο στον Άδωνη να τα ανακούσεις.
0: Ναι. Και υπάρχει κόσμος που ψηφίζει. 63.000 ηλίθιοι ρεμπάλια ψηφίσαν αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Το ρεπορτάζ δεν τα ακούσει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ο κόσμος λέει αν τον ψάχναν να βρουν ποιοι ψήφισαν τον Γεωργιάδη και όλοι γελούσαν και έλεγαν μακριά από αυτόν. Προηγούμενο το βάλω το ηχητικό. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να τον ακούσουμε και τον Άδωνη, έτσι να το ευχαριστηθούμε το θέμα.
3: Να λέω, όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά, δεν σημαίνει ότι μέσα αυτό το κράτος ήταν φτωχή. Και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί, που είναι το περισσότερο κράτος της γης. Και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν φτωχοί. Και στο Μπρουνέ υπάρχουν φτωχοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Δεν είμαστε Ελβετία, Υπουργέ.
3: Εγώ μίλησα για το κράτος.
4: Μπρουνέ.
3: Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
1: Κατάλαβες.
0: Δηλαδή υπάρχει πραγματικά έστω και ένας Έλληνας. Να το πιστεύει.
1: Με,
0: δηλαδή, ειλικρινά σου λέω.
1: Αυτό δηλαδή, δεν έχει επαφή με το
0: περιβάλλον. Παιδί μου, την άλλη φορά έλεγε να πούμε κάποιος στην τηλεόραση. Λέει, μα είναι δυνατόν να είναι υπουργός υγείας σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να είναι πολιτής νανογυλαίκων. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Και
0: όμως υπάρχει εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ο Μητσοτάκης έπρεπε να είναι πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα.
0: Κοίταξα, δεις. Άσε μπορώ κακομύρης να κάνουμε και μια παράπτωση. Του έφυγε, λέει, γράφει πρωτοσέλιδο σήμερα μια εφημερίδα, του έφυγε για 6 μήνες στην Παρέβα, λέει, στην Αμερική.
1: Του έφυγε.
0: Έτσι γράφει.
1: Τι πάει να κάνει 6 μήνες.
0: Έτσι γράφει, 6 μήνες λέει.
1: Ταξίδι του μέλητος.
0: Πλασμαφαίρεση. Μήπως κάνει.
1: Ξέρω, 6 μήνες είναι μεγάλο το διάστημα.
0: Ναι, και λέει να πούμε τα έχει βάψει μαύρα, λέει.
1: Αυτά είναι ταξίδια του μέλητος, μάλλον.
0: Ναι. Με τον αυτό λέει. Με ένα γιατρό νευροχειρούργο. Παλιό φίλο της.
1: Με αυτόν πήγε.
0: Έτσι γράφει η εφημερίδα πρωτοσέλιδη σήμερα.
1: Και τώρα.
0: Και ολοσέλιδη.
1: Κάτσε, με συγχωρείς, 6 μήνες. Ο Μητσοτάκης πώς θα κάνει προεκλογική αγώνα τώρα χωρίς τη Μαρέβα δίπλα του.
0: Χωρίς τη Μαρέβα, έτσι. Το στήριγμά του.
1: Να λένε υπέρκοψη η κυρία Μαρέβα.
0: Μα
1: πού το είδαν αυτό το υπέρκοψη. Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, να πω για την Κίμπερλι. Εντάξει, είναι κομψή η μαντάμ και τα λοιπά. Μπορεί... Τώρα να βάλεις τώρα, εντάξει, πέφτουμε, ρίχνουμε το επίπεδο της εκπομπής, αλλά να μου λες τώρα υπέρκοψε τη Μαρέβα. Κάπου κόβεις φλέφες, λες, εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Πάμε για κάτι άλλο.
0: Ο λαός, αυτά είπαμε. Ο λαός τελείωσε. Δηλαδή, άμα δεν τον στείλει εκτός Βουλής το Μητσοτάκη τώρα, είναι ηλίθιος και καλά λαπάθη που του κάνουν.
1: Ο Τσίπρας δήλωσε, θα τους πάει, λέει, στο δικαστήριο.

0: φουργεί στο Μητσοτάκη τώρα. Είναι ηλίθιος και καλά να πάθει που του κάνουν.
1: Ο Τσίπρας δήλωσε να τους πάει, λέει, στο δικαστήριο ο Τσίπρας.
0: Α, ναι, σώπα.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα.
0: Ο συνέτερος του Μητσοτάκη.

0: Στον Τσίπρα.
1: Στον Τσίπρα.
0: Άμπα.
1: Έκανε αίτηση λέει, να μπει στο κόμμα.
0: Έτσι. Και η, έκανε αίτηση και οι άλλοι.
1: Οι άλλοι, οι Αξιόγλου.
0: Και οι Αξιόγλου και λοιπά.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μπουν λέει στη γραμμή.
1: Θα μπει στη γραμμή λέει. Γιατί λέει 5 μήνες λέει, πρέπει να, είναι, να έχουν αποχή λέει, από την πολιτική για να μπορέσει.
0: Από το ξύλο δηλαδή να έχουν κάνει.
1: Ναι. Εκεί... Για να πάει. Για να πάνε στον Τσίπρα.
0: Και άστατε, βάλανε μέσα και τη γάκα. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν και πλασμαφαίρεση για να αποτοξινωθούν.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, σε αυτή τη χώρα, αλλά. Πάντως, Μανώλη, έτσι, επειδή ακούω κάποιους, άκουσα τον Νίκο το Σίμω, δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Και λέει βάσει των στοιχείων που υπάρχουν. Μην νομίζετε λέει η Ελλάδα δεν θα μπει στους αγώνες διεκδικήσεων, δηλαδή δεν θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή λέει, ο κόσμος είναι σε ένα επίπεδο ανοχής. Σε ένα επίπεδο ανοχής.
0: Και αναμονής.
1: Και, ναι, και λέει έρχεται κρύο, πείνα, κοινωνικές εξεργέσεις και αστυνομοκρατία το επόμενο διάστημα. Ό,τι κάνετε στη Γαλλία. Στη Γαλλία δεν συγγίνεται.
0: Για να αποφύγουν τη Γαλλία. Γι' αυτό πιάσανε τα 6 παιδάκια στη Σάμπο και τα βάλανε φυλακή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήραν εντολή, διότι δεν πιστεύει η αστυνομική τη Σάμπο να αποδειχιά τη πρωτοβουλία.
1: Όχι, είναι, ο εισαγγελέα είναι η εντολή.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν μπορεί, ο αστυνομικός δεν μπορεί να.
0: Κοίταξε, και οι εισαγγελείς. Δηλαδή σου λέει για να αποφύγουμε.
1: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Η Σάμπο, ακόμη και σήμερα, όσο και να φαντάζει έτσι παράξενο, ανέκαθεν ήταν αυτό. Και να θυμηθώ και τον πατέρα Μητσοτάκη που για έναν ματατζή. Που είχε απάνω νομίζω στο κράνος του κάτι είχε το σήμα των SS τότε το 91 το σήμα των SS και επειδή τον φωτογράφησαν κάποιοι ρεπόρτερ και άλλες εποχές τότε βέβαια πιο ζωηρές και πιο ζωντανές εποχές όχι τώρα κοιμισμένες εποχές είπε ο Μητσοτάκης θα τον στείλουμε δυσμενή μετάθεση στη Σάμο. Πρέπει να το θυμάσαι αυτό.
0: Το θυμάμαι.
1: Στη Σάμο.
0: Και δεν ξεσηκωθήκαν οι Σαμιώτες.
1: Ακόμη και σήμερα. Ακόμη και σήμερα η Σάμος και άλλες περιοχές ακριτικές της χώρας αυτής θεωρούνται δυσμενείς μεταθέσεις.
0: Να σου πω και, να σου πω και για μένα.
1: Και λέω τώρα.
0: Και εγώ ήρθα στη Σάμο τότε.
1: Δυσμενή μετάθεση.
0: Δυσμενή μετάθεση.
1: Ναι. Αλλά σου άρεσε τον εσύ και εμείς. Λοιπόν, και λέω τώρα, η εισαγγελέα εδώ. Δεν ξέρω αν είναι δυσμενή μετάθεση. Πώς κάνει μια κίνηση η οποία αναδεικνύει την τρομοκρατία της κυβέρνησης.
0: Πήρε τον ή μάλλον. Διότι τώρα 6 μαθητές θα ανατρέπαν το καθεστώς της Σάμο. Τότε κάνουν κατάληψη. Εξάλλου ο Τσίπρας έτσι αναδείχθηκε, σαν καταληψία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αυτό ήταν το ποσό του.
1: Άλλες εποχές τότε. Μανώλη, άλλες τώρα. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι εκείνες τώρα μιλάμε από το. Ξέρεις, από τη δικασία αυτό με το να γίνονται χοντρές διαδηλώσεις και να περνάει η φωνή των διαδηλώσεων. Μετά σπάσανε, βέβαια, μέχρι το 90. Μέχρι το 90 γίνονταν αυτές οι 91 και κάπου εκεί και τελειώσανε.
0: Όταν ο ύποπτος τύπος πράκτορας τον ρωτά τον Γεωργάκη.
1: Πάλι με τον Αντρουλάκη.
0: Ο Χρυσοχοίδης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάψε ο Χρυσοχοίδης προσωπικά και το παρακράτος του Χρυσοχοίδη κάψανε τη Μαρφή. Ναι, μόνο τώρα... και μόνο για να απογοητεύσουν τον κόσμο και να σταματήσουν οι διαδηλώσεις ενάντια στα μνημόνια. Αυτό ήταν.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, συγγνώμη τώρα. Εντάξει, ο κόσμος όμως, αυτοί που μετήχαν στη διαδήλωση, ξέρουν πολύ καλά και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν ήταν αυτοί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι. Γιατί σταμάτησαν τις διαδηλώσεις. Γιατί σταματά τη διαδήλωση, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Εννοείς
1: άλλη,
0: κόσμος...
1: άλλη υπόθεση της Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε μάλιστα να ανέβουν σε ένταση διαδηλώσεις επειδή κάψαν και τους ανθρώπους της Μαρφίν.
0: Άκουσε.
1: Και όχι να βάλει το,
0: άκουσε,
1: το είναι... κεφάλι κάτω και να μην βγει έξω.
0: Νίκο, είναι. Εγώ μια φορά που αποκάλυψα πλέον με στοιχεία ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν στις διαδηλώσεις είναι άνθρωποι του παρακράτους. Αυτό που έδειξε και η Παπαρίγα και όλα αυτά.
1: Μα υπάρχουν βίντεο, Μανώ. Έχω και
0: με βίντεο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή όλοι αυτοί, δηλαδή οι μπαχαλάκηδες, όλοι αυτοί είναι οι πράκτορες του παρακράτους, της ΣΚΙΠ, της CIA κλπ. Μόνο και μόνο για να δώσουν την ευκαιρία εις τα ΜΑΤ.
1: Ναι.
0: Για να ψεκάσουν, να κάνουν όλη την Αθήνα, όλη την περιοχή των διαδηλώσεων με χημικά, να μην μπορείς ούτε να αναπνεύσεις ούτε να βλυδείς από τα μάτια σου και να διαλύσουν πλέον τις συγκεντρώσεις και τις αντίδρασεις του λαού.
1: Ναι, τα χημικά.
0: Γι' αυτό ακριβώς.
1: Περίμενε, τα χημικά δεν κρατάνε 24 ώρες, είναι 5-10 λεπτά, ας πούμε, ναι. Η όλη η ιστορία. Κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, αντί να σηκώσεις ανάστημα και να πεις δολοφονήσατε και ανθρώπους. Εμείς για να σταματήσουμε να

0: κινητοποιούμαστε. Και εσύ το αποδέχεσαι, ενώ δεν το βρίσκω και τόσο, ξέρεις.
1: Δεν το αποδέχεσαι, αλλά όταν
0: δεν βγαίνεις έξω.
1: Άκουσε, όταν
0: αυτό που έχει γίνει τώρα με την Ελλάδα, να σου πω τι έχει γίνει. Βέβαια, βοήθησαν και τα social media. Έχεις ένα καναπέ, έχεις ένα βραπέ και ένα λάπτοπ. Ή ένα κινητό. Και κάτσε το καναπέ σου και γράφεις σχόλια και κατηγορείς. Μα με αυτό δεν πέφτει καμία κυβέρνηση. Ούτε διεκδικείς τίποτα.
1: Κοίταξε. Είναι γεγονός ότι εγώ πολλές φορές έχω αναλύσει εδώ πέρα ότι είμαι εναντίον των διαδηλώσεων και εναντίον των απεργιών κλπ. Γιατί?
0: Εσύ μην πας. Εγώ άμα γίνει θα πάω.
1: Ναι, γιατί? Ξέρεις γιατί? Διότι δίδεις στο βρώμικο καταστημένο, στο παρακράτος, στους Γεωργάκηδες, στους Μητσοτάκηδες τη δυνατότητα να διατάξουν τους αμοιβόμενους μπράβους σε το αυτό που έχει, πώς το είπε ο Άδωνης, η νόμιμη τρομοκρατία, να δίνουν, να σπάσουν κεφάλια, να ψεκάσουν κλπ.
0: Γιατί εσύ χεράκια δεν έχεις.
1: Μα τι να, κοίταξε, δεν μπορείς να τα βάλεις με τον αστυνομικό, ο οποίος είναι ήδη πάνω απλώς και εσύ να πας. Πώς να στείλουν στο νοσοκομείο.
0: Μανώλη, κάτσε καλά. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή βλέπω και τη δηλώση στη Γαλλία, όταν είναι μια δημιουργία των ΜΑΤ, και απέναντι της έχει χίλια άτομα.
1: Ναι,
0: χίλια,
1: λοιπόν.
0: Δεν σου λέω, γιατί μιλάμε για, τώρα μιλάμε για 5-10. Στην Γαλλία μιλάμε για 100.000, έτσι.
1: Ναι.
0: Και, δηλαδή 100 άτομα να έχεις, δεν μπορεί μια δημιουργία των ΜΑΤ.
1: Μα δεν έχει δημιουργία. Είναι 1.500-2.000 ματατζίδες.
0: Δεν είναι, έχω δει.
1: Λάθος κάνεις.
0: Κοίταξε, σου λέω και πάλι ότι αν ο κόσμος το πάρει πάνω του, ούτε ΜΑΤ το σταματάνε ούτε τίποτα.
1: Ναι, τελεία και πάλι. Μια λαϊκή επανάσταση, ναι. Έτσι. Αλλά λέω το εξή, ρε Σιγικό. Γιατί
0: είναι, να φτάσεις. Να πάρουμε τα popcorn, να κατέβουμε στην πλατεία Συντάγματος για να κάνουμε το χαβαλέ μας, να φωνάξουμε πέντε σήματα και να φύγουμε.
1: Όχι, εγώ λέω το εξή.
0: Αυτό δεν είναι διαδήλωση.
1: Άκουσε. Γιατί να δίνεις το δικαίωμα στον κάθε γαπ, στον κάθε ανάπηρο Μητσοτάκη, στον κάθε Λεχρίτη, να κάνει τον Πρωθυπουργό
0: το κάνει.
1: Και να χρησιμοποιεί τα ΜΑΤ
0: διαμέσου
1: ξύλου.
0: Διαμέσου ξύλου και εσύ το δέχεσαι.
1: Ναι, αλλά γιατί το ψήφισες, κύριε? Δηλαδή, ποια ρεμπάλια ψηφίσανε είναι... Νέα Δημοκρατία, ρε Λυκό. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μη φωνάζεις.
1: Μα θέμα... φωνάζω. Ερώτηση... Διότι όταν του δίνεις το δικαίωμα να παριστάνει τον Πρωθυπουργό και να σου στέλνει τα ΜΑΤ και να σου στέλνει όλα αυτά. Λοιπόν, καλά σου κάνει.
0: Λοιπόν,
1: εγώ αυτό λέω, ρε Γιώργο.
0: Όταν έφυγες από τις διαδηλώσεις και πήγες τώρα, καλά να σου κάνει, γιατί το ψήφισες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Η διαδήλωση είναι άλλο κομμάτι, η ψήφος είναι άλλο κομμάτι.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Κομμάτι, ρε Γιώργο.
0: Γιατί...
1: Διότι όταν σου λέει, κύριε, με ψήφισες, βγήκα πρωθυπουργός με 41%. Ωραία, εγώ κάνω ό,τι γουστάρω. Και αυτό, σε αυτό έχει δίκιο. Σου λέει, με ψήφισες, κύριε. Εγώ βγήκα με 41 επί των ψηφισάντων. Δηλαδή το 18%
0: να σου απαντήσω,
1: το ψήφισαν.
0: Να σου απαντήσω. Θέλω να σου απαντήσω.
1: Ναι.
0: Όταν μου βγαίνεις με το 41% και μου κουνάς το δάχτυλο, πάνε να πει ότι έχεις πει κάποια πράγματα ότι θα κάνεις σε αυτή τη χώρα. Όταν βλέπω ότι από αυτά τα πράγματα δεν κάνεις τίποτα και αυτοαποκαλείσαι άριστος,
1: ναι,
0: και άχρηστος.
1: Ένα δούμε τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Και δεν κάνεις τίποτα από αυτά.
1: Ναι.
0: Πάβει το 41% να λειτουργεί πάνω από το κεφάλι σου, γιατί τον ψήφισα.
1: Και πώς θα καταγραφεί?
0: Είσαι εκτεθειμένος, δεν έκανες αυτά που υποσχέθηκες, με κορόιδεψες και γι' αυτό θα σε ρίξω. Και γι' αυτό γίνεται και η διαδήλωση. Μας το εξήγησα προηγουμένως.
1: Άκουσε, όταν το ρεμάλι είναι νοζηλέκων, λέει, κύριε, είμαστε νόμιμοι. Έχει δίκιο. Διότι σου λέει, κύριε, με ψήφισες. Και μέχρι να γίνουν ξανά εκλογές, εγώ είμαι η αρχή.
0: Μα δεν με ακούς ή δεν καταλαβαίνεις. Όταν βγαίνεις με ένα πρόγραμμα το οποίο δεν τηρείς,
1: ναι,
0: ούτε κατά διάνοια, είσαι εκτός προγράμματος, με έχεις κοροϊδέψει σαν πολίτη.
1: Ναι.
0: Σε ψήφισα.
1: Ναι.
0: Δεν θα αγανακτήσω εγώ πολίτης.
1: Ωραία, πώς θα καταγραφεί αυτό? Πώς θα αναιρέσεις νόμιμα την κατάργηση
0: της
1: ψήφου σου?
0: Για πες μου. Λίγες κυβερνήσεις έχουν πέσει από διαδηλώσεις. Πήγαινε Σερβία. Σερβία. Που έγινε το αντίστοιχο με τα Τέμπη. Σχεδόν δηλαδή.
1: Ποιο? Αστεία πράγματα. Τι έπεσε ένα αυτό, σιγά τα Τέμπη.
0: Ναι, όχι. Για την κυβέρνηση λέω.
1: Ναι.
0: Αν έπεσε.
1: Ναι.
0: Μην με αυτόνεις. Έπεσε η κυβέρνηση και δεν έπεσε.
1: Έπεσε.
0: Μπράβο. Στην Γαλλία θα πέσει η κυβέρνηση. Θα πέσει η κυβέρνηση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Στην Ισπανία πάνε για εκλογές.
1: Ναι.
0: Πάνε για εκλογές. Ποια ήταν η αιτία? Η κινητοποίηση του κόσμου. Λοιπόν, μην βάζεις ότι οι κινητοποιήσεις του κόσμου δεν ρίχνουν κυβερνήσεις. Και
1: δούμε.
0: Δεν γίνει μια φορά και δύο. Αυτά είναι πρόσφατα. Μην πάει και ο παρελθόν. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία.
1: Ξελίχω, όταν ο ελεηνός ηλίθιος λαός. Μην,
0: το να βρίζεις.
1: Ο λαός είναι ελεηνός και δυσάθλιος.
0: Το να βρίζεις.
1: Και δίδει εξουσία σε ρεμάλια και απατεώνες.
0: Μανώλη, το να βρίζεις. Δεν κερδίζεις κάτι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου πω το εξής.

0: Ο λαός και όλοι δεν κάθονται κάτω να ασχοληθούν με την πολιτική. Τους έχουν φορτώσει ένα σωρό προβλήματα στο κεφάλι. Εγώ τώρα, εδώ στο ράδιο.
1: Ναι.
0: Ακόμα με το Σουρού, μου στέλνει στην Λετώνα, στην Λετάλο.
1: Ναι.
0: Ακρόαση, αυτά. Κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ πώς θα κάνω τη δουλειά μου τώρα, όταν μένα με έχεις εμένα σε μια μέγενη. Φέρε από εδώ, κάνε και αυτά τα χαρτιά τα οποία ζητάνε. Είναι να έχω επαφή με λογιστές, επαφή με δικηγόρους, τρέξιμο και σου βάζει και περιθώρια.
1: Ναι.
0: Σου λέει σε 10 μέρες.
1: Ωραία.
0: Κάτσε. Αυτά δηλαδή, όλα... ο κόσμος όταν του λέει, όταν του βάζει, ξέρεις πόσα πράγματα αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση του έχει φορτώσει, δεν τον έχει ελαφρύνει τον κόσμο. Η ψηφιακή διακυβέρνηση τον κόσμο.
1: Έχει, ακόμα και το επίδομα να πάρει το 40 ευρώ για μπράβο. Το φλούε, πρέπει να πάρει σε μισθή
0: λοιπόν,
1: να πάρει.
0: Πόσοι ξέρουν, πόσοι έχουν άμεση σχέση με τα κομπιούτερ εκτός από το να μπαίνουν στο Facebook ή σε άλλες πλατφόρμες. Ελάχιστοι.
1: Πρέπει να πας στο λογιστή.
0: Και πρέπει να πας στο λογιστή.
1: 40 ευρώ να
0: πληρώσεις.
1: Για να σου βγάλει
0: όταν σε έχει λοιπόν σε αυτή τη μέγενη του τρέξε και εγώ δεν βγάζω και το μήνα.
1: Ωραία. Καλά τα λες μέχρι τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή, εάν πάρει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης 3%, ο λαός θα είναι ελεηνός και τρισάθλιος και καλά του κάνουν.
0: Ναι, ξεχάσεις τους διορισμούς, εδώ σε σαν πόσοι διορισμοί έχουν γίνει.
1: Ωραία, και σωθήκανε.
0: Δεν ξέρω αν σωθήκανε, σου λέει εγώ παίρνω...
1: Διορίσανε ορισμένες κυρίες για να κάνουν να πούμε αυτά και διάφορα...
0: Πες σου λέει ο άλλος, εντάξει ο άλλος πεινάει δίπλα, ναι. Αλλά εγώ παίρνω 6-7 εκατοστάρια το μήνα, ναι. Τουλάχιστον παίρνω ένα καφέ, τα τσιγάρα μου και μια καφετέρια και τη βγάζω.
1: Ωραία, με γεια σου με χαρά σου, καλά έτσι. Να πάθεις. Καλά σου κάνει το ότι έχει κλείσει το νοσοκομείο,
0: άλλο...
1: καλά σου κάνει το ότι δεν μπορεί...
0: Είναι άλλο το θέμα το ένα όμως και άλλο, μην τα κάνουμε, τα βάζουμε όλα σαν ακαζάνι και τα ανακατεύουμε, δεν βγάζουμε σούπα έτσι.
1: Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει με την ψήφο του. Γι' αυτό εγώ
0: ας ξεκινήσει από αύριο η κινητοποίηση στο
1: ωραία, να ξεκινήσει και να δούμε. Ωραία,
0: θα σου πω εγώ, είναι μόνο η ψήφος. Θα σου πω, δηλαδή, αν πράγματι κινηθούν, ας πούμε, στα πλαίσια της Γαλλίας ή της Ισπανίας. Και όχι με τον μπαμπούμ, πάμε σπίτι μας. Θα θέσεις έχει να γίνει.
1: Να δούμε ποιοι μπορούν να βάλουν τα στήθη τους μπροστά.
0: Εντάξει.
1: Να δούμε. Ας τους δούμε. Να δούμε λοιπόν, τι είδους αυτοί έχουν.
0: Για θα το δούμε. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε
1: πάλι. Για να με ηρεμήσεις το κάνεις αυτό, έτσι.
0: Για να χαλαρώσει, σε βλέπω ότι...
1: ναι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρω σε Ελλάδα 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκενρόλ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
5: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, στο στούντιο είναι ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Έχει ηρέμησης, Μανώλη, εντάξει.
1: Ναι, ελπίζω. Ζητάω συγγνώμη να πούμε αν τυχόν και αγριεύω και βρίζω και λοιπά, αλλά δηλαδή έτσι, πραγματικά αγαναχτώ, ειλικρινά σου λέω αγαναχτώ, διότι βλέπω τα πράγματα, ότι δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει Ελλάδα.
0: Έχουμε... Για ποια Ελλάδα μιλάς?
1: Αυτό λέμε. Δηλαδή, ουσιαστικά...
0: Συγγνώμη, βγήκε ο Μητσοτάκης ή όλοι αυτοί οι υπουργοί που βγαίνουν, που βρίζουν τον κόσμο. Μίζερος, κακομύρης, για τα μπάζα είσαι κτλ. Ναι. Έχουμε ακούσει ωραία πράγματα, ναι, από αυτούς. Βγήκε κανείς να σου πει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αντί το χρέος της, της Ελλάδας το, ναι, χρέος, της Ελλάδας το χρέος, αντί να πέφτει, συνεχώς ανεβαίνει. Δηλαδή μπήκαμε στα μνημόνια με
1: 126.
0: Λοιπόν, και τώρα πόσα είναι? Έχει φτάσει 400 τόσο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ποιος θα πληρώσει όλα αυτά?
1: Ποιος και θα πληρώσει? Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Της Νέας Δημοκρατίας τα 600 εκατομμύρια ποιος θα πληρώσει?
1: Είπε ότι, επισήμως είπε ο Άδωνης, ότι αυτά δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Το είπε.
0: Είπε ότι πληρώθηκαν, λέει, από την ανακεφαλαίωση. Δηλαδή ο λαός πλήρωσε, τα κόμματα ωφελούνται. Όχι, δεν γίνεται έτσι, και ο λαός να έχει από πάνω τον πληστηριασμό από πάνω το κεφάλι του. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Πού είναι η δικαιοσύνη πάλι εδώ? Δεν το κατάλαβα καθόλου. Πού είναι η δικαιοσύνη?
1: Ποια δικαιοσύνη γεωργείς?
0: Η δικαιοσύνη για τους πληστηριασμούς.
1: Οι δικαστές.
0: Ναι, πού είναι?
1: Μα ξέρεις, εκεί δεν φταίει.
0: Δηλαδή, όταν λέει ο Γεωργιάδης ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα 600 εκατομμύρια τα πλήρωσαμε και του Πασόκ με την ανακεφαλαίωση.
1: Δηλαδή. Γιατί δεν ξαναπληρώνουμε τίποτα.
0: Ναι, και είναι λεφτά των φόρων, του λαού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πληρώνουμε εμείς. Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, ούτε ψήφισα ποτέ. Να πληρώσω εγώ για τη Νέα Δημοκρατία? Δεν το κάνω. Από πού και ως πού? Δηλαδή, ποιος νόμος το γράφει αυτό? Για πες μου, ποια λογική το υπαγορεύει?
1: Κοίταξε. Το λέει η λογική της εξαπάτησης του λαού για να του κλέπει
0: τον απαταιώνουν.
1: Τον απαταιώνουν. Αλλά εντάξει, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά πώς τον ανέχεσαι και τον έχεις πάνω?
1: Γι' αυτό φωνάζω τόση ώρα ότι δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να μπει στη Βουλή καθόλου.
0: Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα.
1: Ως το 25% Μανώλη, συγγνώμη, που βάζει στόχο ο Μητσοτάκης.
0: Εδώ ξέρεις κάτι, έχει γίνει το εξής. Είμαστε πολλοί με το ΣΥΣ και το ΣΑΣ. Δηλαδή κάποιος γίνεται υπουργός. Δεν κοιτάμε αυτός αξίζει να είναι υπουργός. Ποια είναι η ιστορία του? Τι έχει να προσφέρει σαν υπουργό? Δεν το κοιτάμε αυτό. Ξέρεις τι κοιτάμε?
1: Ή πρωθυπουργός.
0: Ξέρεις τι κοιτάμε? Ο υπουργέ μου που γίνεσαι υπουργός. Ναι. Τώρα τι να πεις για τη φοράδα στα λόγια?
1: Όπως στη Σάμπο που έρχεται ο κάθε Τριαντόπουλος, ο φίλος της Σάμπο, ο αυτός που κάνουμε το δοξολογούνε 6 χρόνια μετά το σεισμό, τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: και ο Γιάννης... να το χαίρονται οι Σαμιώτες, οι Δημοκράτες. Τον
0: Γιάννη...
1: δοξολογούσαν και του κάνανε τραπέζια.
0: Ο Γιάννης από το Βαρθί στέλνει και λέει: 2 εκατομμύρια κόσμο λέει αν κατέβουν στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση έχει πέσει. Είναι γεγονός αυτό.
1: Να το δούμε.
0: Βέβαια, όχι για μια μέρα. 3-4 μέρες τέλειωσαν όλα. Ναι. Μία στάση πληρωμών άμα γίνει. Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Τι στάση πληρωμών?
0: Τώρα έχουν βγάλει ένα, δεν ξέρω, δεν το είδα πολύ να κυκλοφοράει, ότι ναι, για 3 μέρες να μην αγοράζουμε προϊόντα κτλ. Πάλι θα πέσει.
1: Δεν πέφτει καθόλου.
0: Άμα σου λέω, ξέρεις, οι θέσεις τους πάνω είναι πολύ ευαίσθητες. Εμείς τις θεωρούμε δεδομένες.
1: Είναι τόσο χοντρό πετσινίκο που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Σου λέει, κύριε, με ψήφισες, εγώ κάνω κουμπάντο, τελείωσε και σκάσε. Αυτό λένε. Και το λένε κιόλα.
0: Το σκάσε δεν υπάρχει, Μανώλη. Το έχουν πει αρκετές φορές με διάφορους τρόπους.
1: Ο Γεωργιάδης δεν το είπε.
0: Με άκουσες? Το έχουν πει με διάφορους τρόπους αυτό το σκάσε. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι κάνει ο κόσμος στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ είναι η ουσία, το ρεζουμέ της υπόθεσης. Δηλαδή, αν δεν βγάζεις το μήνα. Αν δουλεύει 2-13 ώρα. Γιατί έχουμε και τα άλλα. Έχουμε και ανέκδοτα. Αυτοί έχουν φτιάξει ανέκδοτα στην κυβέρνηση. Τον έναν, τον Άδωνη, τον παίρνει ο Αμερικάνος και του λέει: έχετε το καλύτερο σύστημα υγείας. Τον πήρε, ο Αμερικάνος βρήκε το τηλέφωνο του Άδωνη και τον πήρε προσωπικά για να τον ευχαριστήσει για το σύστημα υγείας. Την Μενδώνη την παίρνει τηλέφωνο, λέει ο Γερμανός. Βρήκε το τηλέφωνό της κι αυτός για να του βρει δουλειά στην Ελλάδα, ο Γερμανό, του Γερμανού. Λείπει ο Πόντιος. Λείπει ο Πόντιος. Να έχουμε και τον Πόντιο που θα πάρει. Τι λέω, ποιο θα πάρει? Τον Μητσοτάκη θα πάρει.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή έχουν φτιάξει ανέκδοτα οι άνθρωποι. Δεν μιλάμε τώρα για κατάντια, Μανώλη. Είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ ντρέπομαι αυτή τη στιγμή.
1: Εσύ ντρέπεσαι, αλλά αυτοί δεν ντρέπονται. Εκεί είναι το θέμα.
0: Αυτός μασάει. Τι να τον.
1: Μπράβο. Αυτό είναι. Δηλαδή όταν εσύ τον ψηφίζεις και για να μπασάει και κάνει την πλάκα του, από εκεί και πέρα δεν φταίει αυτό. Θες εσύ που τον ψήφισες.
0: Μην μου λες εμένα, εγώ δεν τον ψήφισα.
1: Καλά, λέω. Εντάξει, το λαό. Έστω αυτό και το 18, πραγματικό 18% που τον ψήφισε επί των εγγεγραμμένων. Διότι δεν είναι 41, είπαμε ότι είναι 17,8. Τόσοι έχουν ψηφίσει το Μητσοτάκη.
0: Αλλά... τώρα να δεις πώς θα τον ψηφίσουν.
1: Να το δούμε. Να το δούμε. Να δούμε αν ο λαός τουλάχιστον έβαλε λίγο μυαλό.
0: Έγινε δημοσκόπηση στα Χανιά. Την έμαθες?
1: Όχι.
0: Πόσο πήρε είναι ο Μητσοτάκης στην Δημοκρατία? 24,2 στα Χανιά. Προχθεσινή δημοσκόπηση.
1: Άρα πρέπει να παραιτηθεί με βάση τη δήλωσή του. Ότι όταν δεν συμπληρώνει το 25.
0: Έχει βάλει, ναι, βάλει όριο. Ναι. Το 25, δηλαδή σιγά τον πήγε τώρα. 25% ναι. Το θεωρεί. Θέλει να μας περάσει εμάς. Πρόσεξε τώρα. Θέλει να περάσει τον κόσμο ότι το 25% είναι ένα σοβαρό ποσοστό και το αξίζει να κυβερνά τη χώρα. Αυτό θέλει να περάσει.
1: Ναι. Το είπε κανονικά. Δε, τι θέλει να περάσει.
0: Ο πήχης λέει ότι οι επόμενες εκλογές είναι το 25%. Ναι. Εντάξει, τώρα το δούλευμα πάει σύννεφο. Εντάξει, για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Εξαρτάται ποιοι το ανέχονται, Νίκο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό προηγουμένως έλεγα ότι δεν έχουμε χώρο. Γιατί? Διότι δεν έχουμε δημόσια περιουσία. Δεν έχουμε αεροδρόμια.
0: Τίποτα
1: δεν έχουμε δρόμους. Δεν έχουμε λιμάνια.
0: Γιατί
1: δεν έχουμε νερό.
0: Γιατί δεν το βάζεις?
1: Δεν έχουμε,
0: γιατί δεν το βάζεις πιο χοντρά?
1: Τι
0: παράγει, μάλλον τι εξάγει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έξω? Τι έχει να παρουσιάσει έξω?
1: Κάτι παράγει.
0: Τίποτα δεν παράγει.
1: Τίποτα. Παράγει κάτι. Κάτι παράγει.
0: Δεν βγάζει. Είναι κάτι με επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν σε κάποια προϊόντα κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού είναι ο αγροτικός της τομέας? Είμαστε νομίζω δεύτερη ή τρίτη στην Ευρώπη κάποτε. Στον αγροτικό τομέα.
1: Στον αγροτικό τομέα.
0: Παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πού είναι αυτά? Δεν υπάρχει.
1: Μα πώς να υπάρχει? Εγώ σου είπα την άλλη φορά, καθόμουν να είδα κάποιο που ήταν εδώ πέρα σε μια λαϊκή και πουλούσε μήλα και πήγα και αγόρασα. Λέω, από πού τα μάζεψε? Λέει, από τον Καρβούνι. Και του λέω, πόσο εξόδεψε? Λέει, και του έκανα ανάλυση ότι με τα καύσιμα τα οποία ούτε να τα μαζέψει δεν αξίζει, όχι να τα συντηρήσει και να τα ψεκάσει και όλα αυτά. Δηλαδή έτσι έχουν καταντήσει την οικονομία. Και αυτό λίγο το κάμαλε σκόπιμα με πρωταγωνιστή τον Μητσοτάκη. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι έχουν αυτή την συνταγή, δηλαδή να καταστρέψουμε τον αγροτικό τομέα, και οι Γερμανοί έχουν δίκιο, διότι τους λέει θα βάλουμε τη Λατινική Αμερική όλοι πελάτες, θα φέρνουμε εδώ τα προϊόντα και εγώ θα τους πουλάω μηχανήματα για να παράγουν. Άρα λοιπόν
0: θα κερδίζουν οι ενδιάμεση.
1: Μπράβο. Έτσι. Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν λόγο να καταστρέψουν την αγροτική οικονομία. Εμείς όμως...
0: Τελικά η Γερμανία είναι καταστροφή βασικά της Ευρώπης. Δηλαδή γιατί, κοίταξε τώρα, υπάρχει και το άλλο. Να δεις φάσεις και αντιφάσεις. Η Ουκρανία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Έτσι. Και χρήματα της δώσαμε και οπλικά συστήματα, όχι μόνο εμείς, σαν χώρα, όλη η Ευρώπη.
1: Εμείς πιο πολλά.
0: Με προτροπή της Γερμανίας. Έτσι. Μια Κύπρος που κοίται εκεί κάτω, δεν τους νοιάζει καθόλου. Αν οι Τούρκοι είναι πάνω, δεν τρέχει τίποτα. Όλα μια χαρά. Γιατί? Γιατί η Τουρκία έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό και σου λέει εξάγουμε στην Τουρκία και βγάζουμε χρήματα. Γιατί να μιλήσουμε? Στην Ουκρανία δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Στηρίζουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Βγαίνει τώρα η κυρία Φον ντερ Λάιεν, η Γερμανίδα, και τι λέει? Η Ρωσία λέει να αποπληρώσει τις ζημιές που έκανε στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή η Γερμανία είναι υπόλογη απέναντι στην Ελλάδα, και αυτή είναι και η πολιτική μας εδώ, ιδιαίτερα οι νεοδημοκράτες, γιατί αυτοί τα κάνανε γαργάρα, που χρωστάει 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα από τα εγκλήματα πολέμου.
1: Αρπαγή
0: του χρυσού,
1: των αρχαίων αντικειμένων,
0: το κόψιμο χρήματος που έκανε εδώ, έτσι, και τα λοιπά. Εκεί δεν υπάρχει κουβέντα και δεν βρέθηκε και ένας πολιτικός Έλληνας. Ένας.
1: Έλληνας και... είπες. Διότι δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός.
0: Λοιπόν,
1: είναι πουλημένα το μπάρια όλοι.
0: Να βγει και να πει, για Ελλάδα, λες για τη Ρωσία. Εμείς εδώ που μας χρωστάτε εσείς τι κάνετε? Να δεις πώς κολλάει τώρα μετάλλο. Και τρώνε τάπες. Αλλά δεν μιλάει κανείς.
1: Όχι δεν μιλάει, το κυνηγάνε.
0: Κατάλαβα.
1: Κάτι πήγε ο ηρωικός Μητροπολίτης Κισάμπου και Σελήνου Αμφιλόχιος, τότε που πήγε το γερμανικό προεδρικό γουρούνι ο Στάινμαϊερ και λέει να πούμε ότι ευχαριστούμε που ήρθετε για να εξηλαιώσετε τα αμαρτήματά σας, αλλά πρέπει να γυρίσετε και τις αποζημιώσεις. Το αποτέλεσμα, ήρθε ο Βοθρολομαίος μόνο και μόνο να απαγορεύσει να είναι υποψήφιος ο Αμφιλόχιος στα Χανιά. Μάλιστα. Και το είπα ξεκάθαρα. Καλά, πήγε στο Μαξίμου και το είπε η Ζαχαράκη ότι δεν μας επιτρέπει ο Βοθρολομαίος.
0: Τι δουλειά έχει η Εκκλησία τώρα να
1: μπει? Έλατε.
0: Η Εκκλησία είναι για από πάνω, για τα άλλα πράγματα. Ναι. Από τη
1: για το Θεό. Ναι.
0: Τι δουλειά έχει μπερδεύεται με την πολιτική? Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, το κάτω έχει κάνει πολλές φορές, βέβαια, θα μου πεις. Εντάξει, έλα να ακούσουμε έτσι να γελάσουμε.
1: Διότι τα πιάνει και αυτή. Η γερμανική εφημερίδα έγραψε επισήμως ότι ο Βοθρολομαίος επήρε 16 εκατομμύρια ευρώ για να αναγνωρίσει τον Πατριάρχη Ουκρανίας, για να τη σπάσει του Πατριάρχη Μόσχας.
0: Της Ρωσίας.
1: Κατάλαβες, αυτός είναι ο Βοθρολομαίος.
0: Τα παιχνιδάκια τα οποία...
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά βασικά τα θέματα. Μανώλη, ξέρεις ότι... Δεν ξέρω, σε αυτή τη χώρα πάντως ψάχνουμε να βρούμε τώρα και κανένα μυαλό έτσι να μπορεί να σκεφτεί.
1: Ναι, γιατί... παιδί μου, δηλαδή πρέπει, δηλαδή, μία στοιχειώδη συμπεριφορά πρέπει να αποκτήσει ο Έλληνας και να πει ότι ρε παιδί μου, για να πάω παραπέρα και να βρω κάπως το αύριο για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου, δηλαδή πρέπει κάτι να αλλάξει. Και το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι να τους σαρώσει όλους.
0: Πιστεύεις ότι, να σου πω κανένα αυτό, πιστεύεις ότι αν υπήρχε ο Μητσοτάκης, αυτός ο Μητσοτάκης, αυτός.
1: Εάν.
0: Αν υπήρχε ο Μητσοτάκης, ναι, σε μια άλλη εποχή, ας πούμε, μιλάμε τώρα το 80, το 70, θα κρατούσε πάνω, πιστεύεις?
1: Καταρχάς δεν θα μπορούσε να μπει ούτε καν στην πολιτική.
0: Κατάλαβες.
1: Διότι όταν λες ψέματα ότι έχεις πτυχία ενώ δεν έχεις, όταν λες ότι είσαι άριστος ενώ δεν είσαι, είσαι τελετζές ξεχάρωτος. Όταν βάζεις υπουργούς τελετζέδες ξεχάρωτους, δηλαδή βάζεις τον πολιτή Λανογιλέκον υπουργό υγείας, βάζεις τον υπουργό αναπληρωτή, λέει, οικονομικών, τον Μαρκόπουλο,
0: ναι,
1: αυτός που σου έκαμε τη βρώμικη δουλειά με την εξεταστική, ο οποίος έχει, λέει, πτυχίο ανθρωπιστικών σπουδών από το ανοιχτό πανεπιστήμιο, δηλαδή διαλληλογραφίας, και τον βάζεις υπουργό οικονομικών. Ωραία, τι είδους άριστους έχεις?
0: Και όταν είσαι αδιάβαστος και δεν ξέρεις ποιος έχει μιλήσει για χειρόγραφα του Ιησού,
1: ναι,
0: και επιτίθεσαι, να τα ακούσουμε το ηχητικό,
1: ναι,
0: και τον Κούλη θα ακούσουμε και, ναι, τον Άδωνη θα ακούσουμε. Ναι. Πάμε.
2: Να μιλάς για πατρίδα και θρησκεία ενώ ταυτόχρονα πουλάς δίθεν χειρόγραφα του Χριστού συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης.
3: Με την παρουσίαση του βιβλίου του χειρόγραφου του Ιησού.
4: Μάλιστα.
3: Να πω λοιπόν, φίλοι, θα σας το δείξουμε λίγο. Το βιβλίο του Αγγέλου Σακέτου, το χειρόγραφο του Ιησού, κοστίζει 20 μόνο ευρώ και πάω γρήγορα στα ερωτήματα.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, άμα είσαι και αδιάβαστος, δηλαδή σημαίνει ότι αυτός δεν παρακολουθεί τίποτα γύρω του. Αυτό το είπε για τον Βελόπουλο. Αλλά δεν ξέρει.
1: Ότι διαφήμιζε και ο δικός του.
0: Και ο δικός
1: του. Ο αντιπρόεδρος του.
0: Ο αντιπρόεδρος του.
1: Ο αντιπρόεδρος του.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
1: Ο οποίος τον είπε επισήμως γόνο. Πώς τον λέει, να πούμε. Ακαμάτι γόνο και λοιπά. Για, το...
0: Να του δίνει και το αυτοκίνητό του, λέει.
1: Και να του δίνει το αυτοκίνητό του.
0: Yeah.
1: Και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το όνειδος της δεξιάς.
0: Mm.
1: Και είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και είναι αντιπρόεδρος.
1: Ναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα, δηλαδή, τι περιμένεις από τους ανθρώπους που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία? Όταν ψηφίζουν άνθρωπο και τον κάνουν αντιπρόεδρο, όταν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το όνειδος της δεξιάς και ότι είναι κλέφτες και ψεύτες.
0: Απατεώνας.
1: Ωραία. Και τον έχουν αντιπρόεδρο.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία κόμμα είναι, πολύ ωραίος αντιπρόεδρος είναι. Να το χαίρονται.
0: Μανώλη, ξέρεις αυτά τα πράγματα τώρα για τον κόσμο περισσότερο. Δεν ξέρω πώς τα. Μήπως ο κόσμος τη θεωρεί τώρα την πολιτική πλέον όπως έχει καταντήσει ένα θέατρο.
1: Ναι, αλλά κοίταξε.
0: Αλλά από αυτό
1: το θέατρο είναι καλό όταν γελάς, αλλά δεν
0: από αυτό το θέατρο όμως εξαρτάται η τύχη σου.
1: Α,
0: η ζωή σου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, προσπαθούμε να δούμε τι φταίει και δεν υπάρχει αυτή η αντίδραση, η αναμενόμενη αντίδραση, η λογική αντίδραση που έπρεπε να υπάρξει.
1: Κοίταξε Νίκο, σε κανένα κράτος του κόσμου δεν ανέχονται τέτοια απατεώνικη κυβέρνηση και τέτοιο απατεώνικο πολιτικό σύστημα. Σε κανένα.
0: Κοίτα, δεν ξέρω σε ποια χώρα. Προχθές έγινε. Η Σουηδία έγινε. Δεν ξέρω, κάπου εκεί πάνω, βόρεια.
1: Ναι.
0: Μία υπουργός είχε δικαίωμα να νοικιάσει σπίτι. Εάν μάλλον θα της πλήρωνε το κράτος σπίτι, εδώ βέβαια γίνεται και στην Ελλάδα, αλλά εκεί υπάρχει και ένα όριο. Σου λέει, άμα είσαι κάτω από 40 χιλιόμετρα από τη Βουλή, δεν σου δίνουμε χρήματα να νοικιάσει σπίτι. Επειδή το σπίτι ήταν στα 20 χιλιόμετρα και νοικιάσε ένα και πήρε λεφτά από το κράτος, το έγραψε μια εφημερίδα. Ότι την επόμενη μέρα, ξέρεις τι έγινε, παραιτήθηκε και ζήτησε συγγνώμη από το λαό της. Εδώ έχουν όλο το φορτωμένο, όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη τους, κακουργήματα, όχι απλά μιλάμε για κακουργήματα. Και δεν τρέχει τίποτα. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, αλλά εσείς είστε οι που δεν μας καταλαβαίνετε, ο κόσμος. Καταλαβαίνεις τώρα. Δεν υπάρχει, δηλαδή σε άλλη χώρα της Ευρώπης, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Σε καμία περίπτωση. Την άλλη φορά, όταν ήμουν στη Γαλλία, έλεγα σε ένα φίλο Ελληνογάλο, του λέω, εσείς έχετε εδώ πέρα μία στοιχειώδη αξιοπρέπεια, λέει, λάθος κάνεις, και εδώ θέλουν να κάνουν κομπίνες, αλλά έτσι και σε πιάσουνε, τέλειωσες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εάν τυχόν σε πιάσουνε, δεν είναι θέμα ότι ούτε σε γλιτώνει η Βουλή, ούτε τίποτα. Εδώ να φανταστεί, Νίκο, ότι ο ιδιαίτερος του Πρωθυπουργού του Μπερεκοβουάρ έκαμε μία ψιλοκομπίνα με το χρηματιστήριο. Σε πληροφορώ, ο Μπερεκοβουάρ αυτοκτόνησε. Γιατί? Διότι ο ιδιαίτερος του εκμεταλλεύτηκε το χρηματιστήριο και έκαμε κομπίνα. Όχι ο Μπερεκοβουάρ.
0: Είδες όμως ότι εκεί υπάρχει τσίπα και
1: φύγει. Τσίπα. Εδώ πέρα το γαλλικό σύστημα έχει βάλει βρασιολάκι στην υπαριθμόν ένα υποψήφια, τη Λεπέν, η οποία μάλλον έτσι αλλιώς την προηγούμενη φορά ήρθε πρώτη.
0: Ναι.
1: Της έβαλε βρασιολάκι. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Διότι οι βελγικές αρχές είπανε ότι ορισμένοι υπάλληλοι του κόμματος της Λεπέν πληρωνόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ήταν full time, πήγαινε ορχόταν στο Παρίσι. Δηλαδή παίρνανε λεφτά ότι ήταν υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ δουλεύανε στο κόμμα τους. Γι' αυτό κατηγορήσανε τη Λεπέν ότι σαν πρόεδρος του κόμματος ανέχθηκε αυτή την ιστορία και της βάλανε βρασιολάκι. Δηλαδή τώρα η Λεπέν έχει βρασιολάκι αυτή τη στιγμή. Την ίδια περίοδο ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης εδιόρισε δύο στην Ευρωβουλή και προφανώς κάμπανε συμφωνία και τους έδινε 3 χιλιάρικα, ενώ αυτός εισέπρατε 5,5-6 και τα βάλε στην τσέπη του, όχι στο κόμμα του, στην τσέπη του.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: του απαυθύνανε κατηγορία και το καλύψανε εδώ.
0: Έχουμε κι άλλο. Κι άλλο. Να σου πω άλλη μια παρέτηση. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Πώς τη λένε, η Ρουσανάρα Αλή. Έτσι λέγεται. Υφυπουργός αρμόδια για την εντόπιση αστεγίας. Τι έκανε αυτή? Πάμε τώρα για άλλη παρέτηση.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε τον Αύγουστο. Είχε νοικιάσει το σπίτι της σε 4 ενοικιαστές έναντι 3.300 λιρών μηνιαίως. Τους ενημέρωσε ότι επειδή θα πουλήσει το σπίτι, πρέπει να το εγκαταλείψουν. Φεύγουν οι ενοικιαστές. Την επόμενη μέρα, αντί να το πουλήσει, βάζει ενοικιαστήριο. Και επειδή έβαλε ενοικιαστήριο και έβγαζε έξω τους ενοικιαστές, το ανέφερε πάλι μια εφημερίδα. Και κάτω από την... Πόσο μικρό είναι το θέμα αυτό? Λεπτό, δεν είναι και τόσο μεγάλο. Μετά παραιτήθηκε, διότι δεν λειτουργήσε βάσει των όσων είπε. Καταλαβαίνεις τώρα για ψιλουπίδημα.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα τι να πεις σε αυτή τη χώρα της Βέντρας της Πορτοκαλίας. Τι έχεις να πεις? Να πάμε και λίγο Κίμπερλι, θέλεις? Έχουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, φεύγει η Κίμπερλι.
1: Χάσαμε. Ο οίκος Ανοχής έχασε την τζατσά του. Πάει, τελείωσε. Ενώ κανονικά πρέπει να αλλάζουν τα κορίτσια Εδώ έχουμε. Τι είδους οίκος ενοχής είναι αυτός? Αλλάζουμε τις τατσάδες.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ είναι πολύ στεναχωρημένος, λέει, και εκνευρισμένος με την Κίμπερλι. Διότι δεν στάθηκε στο ύψος, λέει, των περιστάσεων. Εγώ δεν κατάλαβα αυτά με τα. Τις νοικιάζανε ο εξάρχου αυτός εισάκτορ, ξέρεις, κάτι άλλο. Τα αεροπλάνα τις κανονίζανε διαμονή σε ξενοδοχεία πολυτελή, ναι. Αγγλία, Γαλλία, δεν ξέρω που στο διάλογο της θέλανε να πούμε. Να κάνει τι, δεν ξέρω, διακοπές.
1: Όχι, δεν κάνει τι. Πήγε στην έκθεση της Σίλιας Κρυθαριώτη.
0: Πήγε κι αλλού, δεν ήμουν εκεί.
1: Τουλάχιστον αυτά ήταν.
0: Το ένα.
1: Το ένα, ναι.
0: Λοιπόν, και το. Με ποια. Τι ενδιάμεση σχέση υπήρχε για να γίνει όλο αυτό, δεν το κατάλαβα. Για πες μου εσύ που γελάς.
1: Κοίταξα δεις, γι' αυτό σου λέω λίγο ότι...
0: Είμαστε
1: και δε... Ναι, ναι, κοίταξα δεις, ο Τραμπ είναι μάγκας, είναι της πιάτσας και κάνει business ο άνθρωπος.
0: Κάνει.
1: Και κονομάει και σου λέει, άμα είστε συνήθιοι και τα δέχεστε. Δηλαδή βρήκε τώρα τους πανηλήθιους Ευρωπαίους και τους τσάτσους του, πρωθυπουργούς και προέδρους, και τους κάνει την πλάκα τους, κονομάει και ο Πούτιν και ο Τραμπ εις βάρος των ηλιθίων Ευρωπαίων.
0: Δηλαδή πρόσεξε τώρα, θα πουλάει ο Πούτιν το πετρέλαιο στον Τραμπ,
1: ναι.
0: Ο Τραμπ θα το συσκευάζει, θα το πουλάει στους Ευρωπαίους, ναι. με αμερικάνικες τιμές,
1: ναι.
0: Και όχι με τις τιμές που ήταν της Ρωσίας,
1: ναι.
0: Αλλά οι Ευρωπαίοι τώρα πήραν απόφαση και άλλοι 3,5 δις να δώσουν στην Ουκρανία.
1: Να δώσουν στην Ουκρανία.
0: Και κάνουν κυρώσεις,
1: ναι.
0: Δηλαδή εντάξει, έχει τελειώσει το.
1: Δηλαδή πρόκειται περί τρελό Ευρώπης. Γι' αυτό ακριβώς εγώ πιστεύω, δηλαδή όπως το έχω γράψει κιόλας, ότι πρέπει να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα διαλυθεί όπως.
1: Πρέπει να διαλυθεί και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όσο νουπο θα διαλυθεί αυτή, δεν αντέξει άλλο. Δηλαδή με τόσο ψέμα, με τόσο αγανάκτηση από τον κόσμο, από τους λαούς της κτλ. Γιατί άλλες ήταν οι προδιαγραφές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αλλιώς μας βγήκε στη στροφή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Είναι, όταν κατηγορείται η φίλη του Μητσοτάκη, η Φόντερ Λάιν, ότι τα πιάσε και δεν δίνει το φαξ με το οποίο επικοινώνησε με τον Μπουρλά
0: της
1: Pfizer, λέει, για να κολομπήσει.
0: Υπόερευνα είναι αυτό.
1: Έρευνα πόσο καιρό.
0: Ξέρεις Μανώλη, επειδή το έβγαλα και θέμα στην εκπομπή μου, αυτό που είχε δώσει τότε στους πιτσιρικάδες, στους 15-17 χρονών, 50 GB ίντερνετ, πρόσεξε, για να κάνουν το εμβόλιο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο στήχησε στο ελληνικό κράτος αυτή η κίνηση?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: 11 εκατομμύρια.
1: Άχιστε.
0: Για να κάνεις μια διακίνηση και να στοιχίσει 11 εκατομμύρια, να κάνει το εμβόλιο, πάνε να πει ότι κάτι λάκκο έχει φάβει από πίσω.
1: Ότι έχει ενδιαφέρον, προσωπικό.
0: Καταλάβες.
1: Κοίταξε, προσωπικό είχε ο Μητσοτάκης, διότι ήταν βαστάζος της Φόντερ Λάιεν στην Ευρώπη. Και όχι μόνο από τώρα, αλλά και ο πρώην τότε υπουργός, ο Βρωμόπουλος, που αγόρασε 15 εκατομμύρια εμβόλια.
0: Νιένα.
1: Νιένα, ήταν ένα, νιένα. Και τα καταστρέψανε μετά. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν του είπε του κυρίου ωραίου υπουργού.
0: Τι ενδιάμεση συμφωνία υπήρχε.
1: Η ενδιάμεση συμφωνία. Δηλαδή αγόρασε 15 εκατομμύρια. Δηλαδή να κάνουν και στα δύο χέρια εμβόλια. Και τελικώς ούτε τα μισά χρησιμοποίησε.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Εγώ θα χαιρόμουν να κάνουμε κουβέντες και να λέμε για ανάπτυξη, για ενέργεια, για ότι πάνε καλά τα πράγματα, Μανώλη. Και δυστυχώς αυτό που έχουμε κρατήσει εδώ πέρα, και μάλιστα με πειράζει και ψυχολογικά, ξέρεις. Δεν υπάρχει μια καλή είδηση.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει μια καλή είδηση. Να βγάλουμε και να πούμε, ναι ρε παιδί μου, κάνανε κάτι καλό.
1: Πώς θα κάνουμε ένα βήμα θετικό για το αύριο, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας,
0: δεν
1: τίποτα.
0: Υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Τίποτα.
0: Στον αυτόματο είμαστε.
1: Ναι. Τέλος. Αυτόματο, δηλαδή προς τα κάτω. Δηλαδή στο σπιράλ θανάτου.
0: Τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Στον αυτόματο, έρμεο.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολούνται. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά.
0: Και κυρίες και κύριοι, εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας εύχομαι ένα καλό και όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730 31 490 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Συγκεκριμένα έξω από το αεροδρόμιο Διαγόρας, αυτοκίνητα και λεωφορεία κινούνταν με δυσκολία. Χαρακτηριστικό είναι, Βασίλη, ότι είδαμε τουρίστα με τη βαλίτσα και τα παπούτσια στα χέρια να διασχίζει διάβαση έξω από το αεροδρόμιο με σηκωμένα τα παντζάκια του παντελονιού του, σαν να περνάει την απέναντι όχθη ενός ποταμού. Προβλήματα στην οροφή του χώρου υποδοχής επιβατών είχαμε και στο αεροδρόμιο της Χίου, μετά την καταιγίδα που σημειώθηκε στο νησί, καθώς η υποδομή έμπασε νερά, με τους υπαλλήλους να επιστρατεύουν κουβάδες και σφουγγαρίστρες. Κάποιοι, μάλιστα, Βασίλειοι επιβάτες άνοιξαν και ομπρέλες για να μην βραχούν. Με ένα εντυπωσιακό φαινόμενο τώρα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι σε Μύκονο και Κο, καθώς σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι στη θάλασσα. Και η Πελοπόννησος όμως βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Πάτρα, η σφοδρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης νερού. Στην Καλαμάτα, τα νερά εισχώρησαν σε επιχειρήσεις, προκαλώντας καταστροφές, ενώ οι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στη Μαγνησία τώρα και συγκεκριμένα στο Βόλο, πλημμύρισε το οδικό δίκτυο στην περιοχή των Παλαιών και κοντά στο παλιό λιμεναρχείο, την ώρα που στο κέντρο της πόλης σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση. Σε περιοχές της Αμφιλοχίας στην Ετωλοκαρνανία σημειώθηκαν υψηλά ύψη βροχής και καταγράφηκαν κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων. Τέλος, στη Βόρεια Ελλάδα πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Ξάνθη και Χαλκιδική, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά, και να δώσουμε το λόγο στο μετεωρολόγο μας, Τάσο Ορνιακό, για να δούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας, η οποία πριν από λίγα λεπτά αναβαθμίστηκε από την ΕΜΗ. Τάσο, οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες σε αρκετές περιοχές. Ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει περίπου 10 βαθμούς, ωστόσο αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι οι θυελώδεις βοριάδες που θα φθάνουν κατά τόπους ακόμα και τα 10 μποφόρ.
2: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη, όπως τα λες. Πραγματικά βρισκόμαστε στο μάτι μιας ισχυρής κακοκαιρίας, η οποία θα επηρεάσει κυρίως, τώρα φεύγει σιγά σιγά από το Ιόνιο και κινείται ανατολικότερα μέσω της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου και ανηφορίζει προς Αττική. Ήδη έχει αρχίσει και βρέχει στην Αττική, στην Νίκαια αυτή τη στιγμή βρέχει καταρακτοδός, ενώ έχουμε βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ισχυρότερες πάντως περιμένουμε από εδώ και πέρα στη Χαλκιδική, την Μαγνησία και κυρίως στο Πήλιο, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, τη Φθιώτιδα, την Αττικοβιωτία, μέσα και η Αττική, η οποία θα πληγεί κυρίως από τις 6-7 το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα κρατήσουν σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα και από εκεί και πέρα θα φύγουν ανατολικότερα. Χρειάζεται επίσης ισχυρές βροχές, περιμένουμε και στην Κορινθία, και αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κατηφορίζουν και λίγο πιο νότια και στις Κυκλάδες, κυρίως στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες, και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, διότι η βροχή ενδεχομένως να συνοδεύεται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις.
1: Διαβάζαμε στο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο το επικαιροποιημένο δελτίο Τάσο τους βοριάδες που αναμένεται κατά τόπους στο Αιγαίο να φτάνουν και τα 10 μποφόρ.
2: Κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, από εκεί θα ξεκινήσουν τα δεκάρια μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί. Οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η Εύβοια, η οποία θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό τις επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται εκεί θα πέσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε ένα νησί που έχει τρωθεί από αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Χρειάζεται συνεπώς συνεχώς επικοινωνία με τις αρχές, σεβασμός στις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, μην έχουμε τα χειρότερα.
1: Και πότε θα βλέπεις να αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο των έντονων?
2: Η υποχώρηση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στα δυτικά και τα βόρεια, το Ιόνιο και η Μακεδονία. Κυρίως η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία θα βγάλουν ήλιο αύριο. Θα είναι καλός ο καιρός και σιγά σιγά τραβιέται όλο ανατολικότερα, καθώς θα περνάει η μέρα αύριο. Από το απόγευμα και προς το βράδυ και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν πια στα ανατολικά και νότια νησιωτικά, κυρίως τμήματα της χώρας.
1: Και στην Αττική είπες ότι από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα περίπου αναμένεται ισχυρή βροχόπτωση.
2: Κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από κεραυνοπτώσεις. Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα ο αστικός ιστός. Όσοι μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφορία, καλό είναι να μην βγαίνουν στους δρόμους, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Και από εδώ και πέρα, αφού τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο, να περιοριστούν και οι μετακινήσεις και των παιδιών διότι τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα και δεν ξέρουμε πού θα παρουσιαστεί το πρόβλημα, διότι ένα φρεάτιο να βουλώσει, καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα θα είναι σημαντικά.
1: Από αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί, όπως μας λες, το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, διαβάζουμε ότι αναμένονται και νέες έντονες βροχοπτώσεις.
2: Την Παρασκευή περιμένουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να μας τυπήσει, που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον η αστάθεια μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια οι λεπτομέρειες έως το Σαββατοκύριακο θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες. Μην από τώρα αναστατώνουμε τον κόσμο. Ας αντιμετωπιστεί το σήμερα και το αύριο που θα είναι σημαντικό.
1: Τα πραγματικά γεγονότα λέμε και δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να αναστατώσουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνίακε.
0: Την ώρα λοιπόν που ο καιρός αρχίζει να μας δείχνει τα δόντια του και οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν στα ύψη, κορυφώνεται η ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με το πώς θα καταφέρουν να ζεστάνουν φέτος τα σπίτια τους. Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Οικονομικών άνοιξε τα χαρτιά του σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης, ανακοινώνοντας αύξηση του ποσού κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία. Να ακούσουμε τη δήλωσή του και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Σύση Σταυροπιεράκου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Σύση, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης μας έπιασε εξαπίνης αποκαλύπτοντας το επίδομα θέρμανσης, ενώ αύριο αναμένεται να μάθουμε πού θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου καθώς και όλα τα υπόλοιπα ενεργειακά μέτρα στήριξης.
4: Πράγματι, αύριο αναμέναμε τα αποκαλυπτήρια για το πακέτο στήριξης και η πρώτη έκπληξη ήρθε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι έχει κλειδώσει το 20% το επίδομα.
0: Άρα, βρέθηκε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
4: Οπότε, ναι, η έκπληξη είναι αυτή. 30% λοιπόν αυξημένο το επίδομα θέρμασης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει στο Οικονομικό Επιτελείο για τον φετινό χειμώνα και της ανάγκης στήριξης των νοικοκυριών. Να πούμε ότι η αύξηση αυτή θα αφορά το ποσό αναφορά σε κάθε καύσιμο ξεχωριστά και θα εφαρμοστεί οριζόντια με το ίδιο ποσοστό, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες της Κομισιόν απαγορεύουν την πρημοδότηση των ορυκτών καυσίμων εις βάρος άλλων επιλογών.
0: Άρα έτσι, αφορά οποιονδήποτε, τρόπο επιλέξει ακριβώς ο καταναλωτής για να ζεστάνει το σπίτι του.
4: Λοιπόν, με αυτή την αύξηση 30% και εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων, να πούμε ότι τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: το πετρέλαιο θέρμανσης από 300 ευρώ πηγαίνει στα 390, μιλάμε πάντα για το ποσό αναφοράς, το φυσικό αέριο από τα 325 στα 422,50 και το ρεύμα από τα 480 στα 494 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι το επίδομα θέρμανσης υπολογίζοντας, πολλαπλασιάζοντας αυτό το βασικό ποσό αναφοράς με τον ανάλογα πάντα το είδος του καυσίμου με τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής κύριας κατοικίας και προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα. Ενδεικτικά να δώσουμε γρήγορα δύο παραδείγματα. Μια οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα που είναι ήπιες οι κλιματικές συνθήκες, πέρυσι έλαβε επίδομα 155 ευρώ, με τα νέα δεδομένα θα πάρει 201,5 ευρώ φέτος, ενώ στην Ξάνθη που είναι πιο δύσκολες συνθήκες, μια οικογένεια με δύο παιδιά από 344 πέρυσι αναμένεται φέτος να λάβει 447 ευρώ. Λόγω της αύξησης του συνολικού ποσού αυξάνεται και η προκαταβολή της επιδότησης που πληρώνεται τον Δεκέμβριο, επειδή θα υπολογιστεί επί υψηλότερου ποσού, και να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να δοθεί η προκαταβολή αυτή της επιδότησης πιο γρήγορα από τα προηγούμενα χρόνια. Συνηθίζεται να δίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μπορεί να δοθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Τώρα, όσον αφορά...
0: Πάμε να δούμε λίγο και τις τιμές, γιατί χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά.
4: Όχι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται στο 1,98
0: ευρώ και
4: 98 ευρώ το λίτρο, από 1,96 με 1,98 για την ακριβία υπολογίζεται.
0: Με άρα την με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε... με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε κάποιος να βάλει 1,000 λίτρα στη δεξαμενή του, τώρα θα καλούνται να πληρώσει σχεδόν 2.000 ευρώ.
4: Ακριβώς. Σχεδόν διπλάσια. Πάμε να δούμε τώρα. Πέρυσι. Λοιπόν,
0: τι λένε τα σενάρια.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες, mm-hmm. και πάλι με επιφύλαξη, γιατί είδαμε ότι στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης ήταν ακόμα πιο αυξημένη επιδότηση από όσα αναμέναμε. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει μια παρέμβαση της τάξης των 35 λεπτών το λίτρο. Είναι αυτό το σενάριο που φαίνεται να κλειδώνει, με στόχο η τιμή στην Αντλία να διαμορφωθεί από 1,58 μέχρι 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο. Από αυτά τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, τα 25 λεπτά προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Εδώ όμως να σου πω ότι πληροφορίες των τελευταίων 10 λεπτών λένε ότι δεν αποκλείεται η αύξηση από τα δηληστήρια να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πάντως η παρέμβαση αυτή έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, θυμίζοντας βέβαια ότι η τιμή εκκίνησης πέρυσι ήταν λίγο παραπάνω από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση που θα δοθεί τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά την περίοδο, την διάθεση, από το ακριβότερο σημείο των τελευταίων ετών.
0: Όπως και να έχει, θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη.
4: Ακριβώς. Να σου πω ενδεικτικά ότι το 2022, που μιλάμε για την κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, το λίτρο έκανε πρεμιέρα με 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα πληρώσουμε παραπάνω το πετρέλαιο φέτος. Επίσης έχω να σου πω ότι η αρχική παρέμβαση θα αφορά το διάστημα από 15 ως 31 Οκτωβρίου, ένα 15ήμερο επί της ουσίας. Και αυτό γιατί η επιδότηση, τα ποσά θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ανάλογα με τις διεθνείς τιμές αλλά και τις δηληστηριακές τιμές. Βέβαια η κυβέρνηση διαθέτει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ που θέλει να διαθέσει μέχρι τέλος του χρόνου, ενώ από το νέο έτος θα αξιοποιηθεί και ο αντίστοιχος χώρος που έχουμε πει των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης προσδοκά να ανάψει η Ευρώπη το πράσινο φως και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις για μέτρα στήριξης των πολιτών. Το 1 δισεκατομμύριο

0: τα δηληστήρια της τάξης των 10 λεπτών είναι ζητούμενο εδώ αν θα συνεχιστεί το δεύτερο 15 ημέρο, δεδομένου ότι τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη για να στηρίξουν το πετρέλαιο θέρμανσης και θα δούμε αν θα βάλουν ακόμα μεγαλύτερη ώστε να συνεχιστεί και επιδότηση για την βενζίνη.
1: Οπότε μπορεί να δούμε να μεταφέρεται η έκπτωση από τη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανσης
0: ουσιαστικά από τα δηληστήρια. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου για το πλούσιο ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς τον Υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον Νίκο Τσάφ, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις τιμές σε φυσικό αέριο, ντίζελ και βενζίνη.
2: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το δηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των δηληστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων. Να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα, θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές, κυρίως του ντίζελ, δευτερευόντως και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Θεαματικές αλλαγές. Το ελληνικό τραπέζι φέρνει τώρα το κύμα ακρίβειας, όπως αποκαλύπτει νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πολίτες κόβουν πλέον ελαιόλαδο, βοδινό και γάλα και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις αλλά και στα έτοιμα γεύματα. Καταναλώνουμε λιγότερες ποσότητες ψωμιού, αλαντικών, θαλασσινών, φρούτων και λαχανικών από ότι τα προηγούμενα χρόνια, Δημήτρη Χριστούλια, με την ετήσια συνολική δαπάνη για είδη παντοπολίου να ανέρχεται σε περίπου 26 δισεκατομμύρια.
4: Είναι εξαιρετικά κρίσιμα και παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του Ελχά Βασίλη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σε περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκεκριμένα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η συνολική ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τα είδη διατροφής, 18 δισεκατομμύρια από τα 26 είναι για τα είδη διατροφής και πάμε να δούμε τώρα τι αγοράζουμε περισσότερο και τι λιγότερο σε σχέση με το 2008. Το ψωμί και η είδη αρτοπίας είναι μειωμένα κατά 12,3% βασίλη σε σχέση με το 2008. Το βόλιο κρέας μειώνεται κατά περίπου 29% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35,4%, τα ψάρια 14,6% και τα θαλασσινά 37,2%. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλες μειώσεις σε δαπάνες που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε σχέση με το 2008. Ουσιαστικά δηλαδή με τη χρονιά πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Στον αντίποδα, το κοτόπουλο αυξάνεται κατά 32% φτάνοντας τα 17 κιλά ανά άτομο ετησίως. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, Βασίλη, και στο δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι πλέον ο κόσμος προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα φεύγει από το
3: ποτάρι. Η ακρίβεια, όπως το λες, Δημήτρη, αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες.
4: Πολύ σωστά, αλλάζει εντελώς τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή τη σύνθεση των αγορών. Εδώ έχουμε το πλήρες νοπό γάλα να μειώνεται κατά 42,5%. Στον αντίποδα υπάρχει μεγάλη αύξηση στα αυγά κατά 66% περίπου. Τα φρούτα και τα λαχανικά η εικόνα είναι επίσης μεικτή. Οι ποσότητες φρούτων μειώνονται κατά 9% περίπου. Ενώ τα λαχανικά ουσιαστικά παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Μια οριακή άνοδος είναι στο 1% σε σχέση με το 2008. Τα όστρια αυξάνονται πάρα πολύ, Βασίλη, κατά 23,5% και η ξηρή καρπή κατά 11%. Ενώ σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται στις πατάτες, 24%. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές αλλαγές, Βασίλη, σε σχέση με το 2008 σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών. Εν πωλής, αυτές οι αλλαγές οφείλονται φυσικά και στην ακρίβεια κάποια από

0: αυτά τα προϊόντα που αναφέραμε, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στη δημοσία τηλεόραση.
2: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Και ο 1ος Σεπτεμβρίου, 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
3: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
2: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
4: Υψηλό ενεργειακό κόστος που ακούσαμε και νωρίτερα αφήνει το αποτύπωμά του και στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα μας. Οι οικονομολόγοι της Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί βραδύτερα από όσο εκτιμά η Αθήνα, θέτοντας τον πύχη στο 1,8%. Επίσης, προβλέπουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, άνω του 4% για φέτος. Παράλληλα, είναι άκρος δυσίωνες οι εκτιμήσεις του Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία, η οποία, όπως λέει, ενδέχεται σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της, καθώς τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται και οι κρατικοί προϋπολογισμοί δέχονται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις. Το τοπίο μοιάζει με κινούμενη άμμο, Βαγγέλη Αρετέ.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η ανάπτυξη για την Ελλάδα θα είναι στο 1,8, μόλις 1,1% για την Ευρωζώνη και μόλις 3,1% παγκοσμίως. Αλλά φυσικά για τα ελληνικά νοικοκυριά, ο αριθμός που καίει είναι αυτός του πληθωρισμού με 4,2%. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% τόσο φέτος όσο και το 2027, χαμηλότερα από το 2% και το 2,3% που υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο. Ανεβάζει παράλληλα την πρόβλεψη του πληθωρισμού από 3,5% σε 4,2% φέτος και από 2,7% σε 3,6% του χρόνου. Η ενέργεια υποχωρεί κάπως στο 8% και κατόπιν στο 7,6%. Όμως, ο Βελισάβε, τα ακριβότερα εισαγόμενα καύσιμα διευρύνουν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών από 5,7% του ΑΕΠ πέρσι σε 6,6% φέτος. Στην Ευρωζώνη συνολικά η ανάπτυξη προβλέπεται πολύ χαμηλή, στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου, με πληθωρισμό 3,1% και 2% αντίστοιχα. Η Ισπανία ξεχωρίζει ως μόνη χώρα με ανάπτυξη 2,5%, η Γερμανία φτάνει μόλις στο 1,3%, ενώ η Γαλλία είναι πλέον ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, Ελισάβετ, και μένει στο 0,4% από 0,9% πέρσι. Παγκοσμίως, το 3,1% της ανάπτυξης αποτελεί βελτιωμένη μεν πρόβλεψη, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το περσινό 3,5%. Ελισάβετ.
4: Διαμορφώνεται λοιπόν ένα πολύ δύσκολο τοπίο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Σοκάρι η σύλληψη μια 40χρονη στο Περιστέρι, η οποία τοποθετούσε ποσότητες διηλητηρίου σε τρόφιμα που κατανάλωνε ο ενδιαστάσης σύζυγός της για να τον σκοτώσει. Ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του, οι οποίες κατέγραψαν τη γυναίκα να ρίχνει άγνωστη ουσία στα τρόφιμα που κατανάλωνε. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει λεπτομέρειες για την υπόθεση και για το εάν έχει θετήσει και ο ίδιος κάμερες στο σπίτι του. Θεοδόση.
5: Ναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι μια απίστευτη ιστορία που εξελίχθηκε στο Περιστέρι και αφορά έναν γιατρό, στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος διεπίστωσε ότι η πρώην σύζυγός του και μητέρα του ανήλικου παιδιού του του έριχνε μάλλον ατροπίνη σταδιακά στα φαγητά του. Πώς το διαπίστωσε τώρα αυτό? Από τον περασμένο Φεβρουάριο ο άνθρωπος άρχισε να μην αισθάνεται καλά και να παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα, κυρίως δε ταχυκαρδίες. Άρχισε να κάνει κάποιες εξετάσεις και έβλεπε περίεργα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή επίσης τον Φεβρουάριο πήγε σε ένα εστιατόριο με την πρώην σύζυγό του για να συζητήσουν το τι θα γίνει και με το παιδί και για το διαζύγιο. Κάποια στιγμή επίσης δεν αισθάνονταν καλά και αναγκάστηκαν να φύγουν σπεσμένα από το σημείο, από το εστιατόριο. Την επόμενη μέρα όμως προβληματίστηκε και πήγε στο συγκεκριμένο εστιατόριο και ζήτησε να δει λίγο τις κάμερες. Και εκεί διαπίστωσε ότι όταν πήγε στην τουαλέτα, η σύζυγός του έριξε μέσα στο φαγητό του αλλά και το κρασί του κάτι από ένα αφριαλίδιο. Από εκεί και έπειτα παγίδευσε σταδιακά το σπίτι του με κάμερες. Την περασμένη Κυριακή είδε την σύζυγό του στο κινητό του και ενώ έλειπε από το σπίτι να μπαίνει μέσα στο σπίτι του με μια χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο φορώντας ένα σκούφο και να αρχίσει με μια σύριγγα να ρίχνει ένα υγρό στα φρούτα, στο βάζο με το μέλι, ακόμα και στα κρέατα που είχε στην κατάψυξη. Αμέσως φώναξε βέβαια την αστυνομία με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί. Η υπόθεση ήδη βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Η 49χρονη, η οποία ως επαγγελματίας είναι ιατρική επισκέπτρια, συνελήφθη, αφέτη ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται και οι γονείς, η μητέρα και ο πατέρας, καθώς ήταν οι άνθρωποι που τη μετέφεραν στο σπίτι του πρώην συζύγου. Τώρα γνώριζαν, δεν γνώριζαν το τι έκανε η κόρη του. Αυτό θα το βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Και δεν ξέρουμε και τι έχει ισχυριστεί η ίδια στις αρχές μέχρι στιγμής, Θεοδόση.
5: Ακριβώς, ναι. Η ίδια όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς είπε ότι είναι αναπόστατο πώς τον εισαγγελέα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε με ενδιαφέρον αναμένεται αυτή η δίκη.
1: Που θυμίζει σενάριο θρίλερ, ταινία θρίλερ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο τώρα. Με αναβάτη μηχανή είχαμε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, Θεοδόση. Ο κύκλος αίματος στους δρόμους δεν λέει να κλείσει.
5: Ακριβώς, και φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος παρέστηρε τον 38χρονο με την μοτοσυκλέτα του έτρεχε, όχι μόνο έτρεχε, αλλά φαίνεται να έχει παραβιάσει και πορτοκαλί σηματοδότη, γιατί το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά τα ξημερώματα. Στην οδό Φιλολάου σημειώθηκε το τροχαίο, παρέστηρε τη μηχανή και εν συνεχεία ο οδηγός του αυτοκινήτου προσέκρουσε σε άλλα 4 σταθμευμένα οχήματα, καθώς φαίνεται να έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός έχει συλληφθεί, ο θάνατος του αναβάτη ήταν του μοτοσυκλετιστή, ήταν ακαριέως. Έχει γίνει αιμοληψία στον οδηγό του αυτοκινήτου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ποσοστά αλκοόλ στο αίμα του.
4: Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της...
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: €99. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
24: Time out για θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Ξεμπάριζαμε Θράκων.
28: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
29: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
30: Εγώ αποφασίζω.
29: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο Θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
31: Έκθεση Οικοδομή.
29: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει από σήμερα η αποστολή γραπτών μηνυμάτων για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Αφορά γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών, οι οποίες είναι είτε ανασφάλιστες είτε ασφαλισμένες. Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα. Πρόκειται, Ελευθερία Τζανακούλη, για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες, καθώς από τον πρώτο κύκλο των δωρεάν εξετάσεων περισσότερες από 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο.
2: Αρχίζει ξανά από σήμερα το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Δικαιούχοι είναι, όπως είπες Βασίλη, γυναίκες από 45 έως 74 ετών, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες, εφόσον διαθέτουν άμκα. Το πρόγραμμα καλύπτει ψηφιακή μαστογραφία και, όταν υπάρχει έβριμα ή χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πραγματοποιείται υπερηχογράφημα μαστών και επίσκεψη σε γιατρό.
1: Ελευθερία, γραπτό μήνυμα στα κινητά θα αποσταλεί σε όσες έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Όσες δεν την έχουν, με ποιο τρόπο θα ενημερωθούν?
2: Όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία της άειλη συνταγογράφησης μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον ΑΜΚΑ τους σε συνεργαζόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Ραντεβού επίσης μπορούν να κλείσουν μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr. Ενώ στην περιφέρεια υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις κινητές μονάδες υγείας. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και τα αποτελέσματα του προηγούμενου κύκλου του προγράμματος που δείχνουν τη σημασία του έγκαιρου ελέγχου, γιατί πολλές γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.
1: Άρα λοιπόν σώζει ζωές.
2: Σώζει.
1: Ακριβώς.
2: Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Περίπου 500.000 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος Προλαμβάνω, έκαναν ψηφιακή μαστογραφία περίπου 1.200.000 γυναίκες, ενώ περίπου 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και, όπως είπες και στην αρχή, 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.
1: Κάτι που δεν γνώριζαν.
2: Κάτι που δεν γνώριζαν.
1: Πριν υποβληθούν στις εξετάσεις αυτές.
2: Ποιος γνωρίζει? Εντελώς προληπτικά κάνεις τις εξετάσεις. Τουλάχιστον να το προλάβει στην αρχή. Ξαναλέμε ότι το πρόγραμμα άρχισε με εθνικούς πόρους και, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, αποτελεί πλέον μόνιμη πολιτική πρόληψης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα συνεχίζεται ο θόρυβος γύρω από το όνομα της Kimberly Guilfoyle μετά τα δημοσιεύματα που τη φέρουν να ζήτησε $100.000 από επιχειρηματία χρηματοδότη της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης από τα καθήκοντά της, ενώ η πρέσβης πέρασε στην αντεπίθεση μέσω των δικηγόρων της. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά της. Ερωτηθείς έξω από το Λευκό Οίκο αν εξετάζει την απόλυσή της, απάντησε ότι το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Σύμφωνα ωστόσο με πηγές που επικαλείται το ABC News, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την απομάκρυνσή της. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο αν η Guilfoyle πρέπει να παραμείνει πρέσβυρα. Ορισμένοι πρότειναν να τη ζητηθεί να αποχωρήσει οικειοθελώς, ώστε ο Τραμπ να αποφύγει την αμηχανία μιας απόλυσης. Η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμο αξιωματούχο, αναφέρει ότι το γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του State Department έχει ξεκινήσει έρευνα και ότι μπορεί να ζητηθεί από την πρέσβερα να καταθέσει. Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων αίτημα καταβόλης $100.000 από τον επιχειρηματία Eric Deeters για προσωπικό λογαριασμό, καθώς και ταξίδια και διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτήθηκαν από επιχειρηματίες. Σύμφωνα με πηγές του CBS, η Guilfoyle γνωρίζει ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της, επικοινωνεί με τον δικηγόρο της και ζητά συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Ενώ την ίδια ώρα οι δημοκρατικοί σε θεσμικό επίπεδο έχουν ζητήσει διερεύνηση των οικονομικών της στοιχείων και των επικοινωνιών της. Η κυρία Γκλιφόιλ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη. Οι δικηγόροι της χθες μέσω επιστολής υποστηρίζουν ότι ο επιχειρηματίας Δίτερς της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες του 2024 και των αρχών του 2025. Απορρίπτουν το χαρακτηρισμό περί ανταλλαγής εξυπηρετήσεων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διεκδίκηση ανεξόφλητων επαγγελματικών αμοιβών. Όσον αφορά τις ιδιωτικές πτήσεις, αναφέρουν ότι η ίδια είχε ακολουθήσει τις οδηγίες και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του State Department. Ελισάβετ.
1: Μένεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με αφορμή το άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε νέο του άρθρο απαντά στην οξύτατη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας «Δική μου η γραφίδα, δική μου και η ευθύνη». Δεν είναι αντιπαλός μου ο Ανδρουλάκης, περιορίστηκε να αναφέρει από την Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας Γιάννη Τσακίρη, κληθείς να σχολιάσει τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην κεντροαριστερά.
5: Ναι, πράγματι, θα λέγαμε πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας πως δεν είναι αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, σήμερα είχαμε νέο χτύπημα από τον Θανάση Καρτερό, ο οποίος με νέο του άρθρο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το και κείμενο που έγραψε και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε. Βεβαίως κάνει ένα βήμα πίσω, λέγοντας ότι η δική του γραφίδα, δική του υπογραφή, δική του ευθύνη, δικό του και τυχόν λάθος. Σε αυτό το σημείο θα λέγαμε είναι το βήμα πίσω από τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, το μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχει ανάψει φωτιά στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία μιλά για πανικό και απελπισία στα στελέχη της Ελλάς για να φτάσει ο στενός συνεργάτης, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα σε τέτοια σημεία πολιτικής απρέπειας. Εγώ να σου πω ότι πριν από λίγο αναφέρθηκε σε αυτό ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου που δίνει και είπε χαρακτηριστικά ότι ότι δέχεται επιθέσεις στο Πασόκ από πιστόλια ή νεροπίστολα, όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά δεν θα επιτρέψει ο ίδιος να αλλάξει στρατηγική του κόμματος, που είναι η πολιτική αλλαγή και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι στο άρθρο το Θανάση Καρτερός βάζει ξανά στο στόχαστο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονοώντας ουσιαστικά πως κρύβει την πρόθεσή του για κυβέρνηση συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά τον καλή να πάρει θέση και να πει από ποιους θα ζητήσει συμπόρευση αν πάρει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για κοίτα τους δημοκρατικούς πολίτες λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα, γράφει χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανερό πως η κατάσταση, θα λέγαμε, έχει ξεφύγει και ο πόλεμος για την επικράτηση στην κεντροαριστερά θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια, Βασίλη.
1: Η δεύτερη θέση, όπως φαίνεται, έχει αναψει φωτιές. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε η βουλευτής του Πασόκ, Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα. Τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε, να σιωπήσουμε, να πούμε μπράβο, καλά τα λέει? Μα αυτοί δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότατο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια.
1: Δεν επιτέθηκα ποτέ στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να βγάζουμε ο ένας στο μάτι του άλλου, δήλωσε στο Κρήτη TV ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Εγώ σέβομαι το Πασόκ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, την δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του αλληνού.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Συνεχίζεται το μυστήριο με την Οσμή στην Γράβα, ενώ το σχολικό συγκρότημα με τους 4.000 μαθητές παραμένει κλειστό και είναι άγνωστο το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του. Τη σκητάλη των ελέγχων από την τεχνική εταιρεία που λειτουργεί για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων πήραν σήμερα κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
8: Με τηλεκπαίδευση συνεχίστηκαν και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της Οσμής Αερίου, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους στις αίθουσες. Σήμερα βρέθηκαν στο συγκρότημα κλιμάκια του Υπουργείου Παιδείας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας φέρεται να μην είχε ελεγχθεί από το 2003 έως και την περασμένη Κυριακή, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά στην ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο έλεγχος της εταιρείας στο σχολικό συγκρότημα δεν εντόπισε διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, αλλά διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εγκατάστασης και της αρχικής μελέτης. Οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί αφορούσαν μόνο τους καυστήρες και όχι τις σωληνώσεις του δικτύου φυσικού αερίου που έχει περίπου 20 χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτούνται νέες τροποποιητικές μελέτες και τεχνικές παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, καθώς και συνολικός τεχνικός έλεγχος λεβιτοστασίων και εξοπλισμού για την έκδοση πιστοποιητικών αντοχής και στεγανότητας. Οι εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο φυσικού αερίου της Γράβας αναμένεται να διαρκέσουν περίπου έναν μήνα και θα γίνουν από την εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο. Τώρα, κλειστό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή, καθώς συνεχίζονται αυτοψίες για την καταλληλότητα του κτηρίου. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα μέσω τηλεκπαίδευσης και το ίδιο θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδος.
1: Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι καραβιές προσφύγων προς την Κρήτη. Μόνο τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν περισσότεροι από 135 άνθρωποι που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, ενώ από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα είχαν διασωθεί περίπου 240 άτομα. Τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας στην Κρήτη έχουν γεμίσει ασφυκτικά, Νίκη Κότσου.
9: Ναι, Βασίλη, οι νότιες ακτές της Κρήτης βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, με διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης να κινητοποιούν το λιμενικό σώμα και τη Frontex. Από την Ιερά Πέτρα και τους καλούς λιμένες έως τη Γάβδο, οι αφήξεις συνεχίζονται ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μέσα σε ένα 24ωρο διασώθηκαν περισσότεροι από 360 άνθρωποι, ενώ νέες λέμβοι εντοπίστηκαν και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα τώρα το πρωί εντοπίστηκαν δύο βάρκες με 135 ανθρώπους, ενώ ακόμη 118 άνθρωποι περισυνελέγησαν από δύο λέμβους νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης. Χθες τώρα, στη θαλάσσια περιοχή νότια και νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, εντοπίστηκαν τρεις λέμβοι με συνολικά 181 ανεπιβαίνοντες. Και όπως είπες, το όριο είναι οι δυνατότητες της προσωρινής φιλοξενίας. Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά και στα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, που μέσα σε λίγα 24 ώρα έχουν γεμίσει ασφυκτικά.
3: Πάμε τώρα και στην πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως τους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, τόνοι κατεψυγμένων προϊόντων κατέληξαν στα σκουπίδια, Τζένι Κρυθαρά, ενώ το κόστος για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ.
10: Οι hacker πήραν τον έλεγχο του λογισμικού που ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μονάδων, αναγκάζοντας ορισμένες από αυτές να φτάσουν έως και 50 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάνω από 100 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας αποτέλεσαν στόχο, ενώ επηρεάστηκαν 180 καταστήματα Intermas και Netto, με έναν εκπρόσωπο να αναφέρει ότι άλλα 100 καταστήματα αποσυνδέθηκαν επειγόντως από το διαδίκτυο για να αποφευθεί μια ίδια κατάσταση. Η πλήρης έκταση της επίθεσης δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά τα στοιχεία που παρέχονται από μεμονωμένες αλυσίδες υποδηλώνουν ότι επηρεάστηκαν κάπου 400 καταστήματα από τα συνολικά περίπου 15.000 στη Γαλλία.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Η Δημήτρη, απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη. Γεγονός που έχει προκαλέσει την εντονότατη δυσαρέσκεια της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
11: Είναι η αναμέτρηση στη Μασσαλία για το Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν καθόλου παδούς τους για να ενισχύσουν την προσπάθειά τους. Αρχικά είχαν διατεθεί 3.500 εισιτήρια που ήδη είχαν δοθεί στους φίλους ομάδας για να βρίσκονται στο Βελοντρόμ. Οι γαλλικές αρχές επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι αύριο και την Πέμπτη υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση των Γαναρχών να ζητήσουν απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθρων του Ολυμπιακού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η UEFA έκανε δεκτό το αίτημα των Γάλλων, που υπογράφει η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεράρι, για μια αναμέτρηση που εξ αρχής είχε χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας. Έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA. Αναφέρει καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας, τονίζοντας ότι στις σκέψεις που προηγήθηκαν δεν τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα ποτέ, τέτοιο ζήτημα ούτε καν ως ενδεχόμενο. Τώρα στην ΑΕΚ με τον Μπαρνάμπας Βάργα βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ στο Λονδίνο εν ώψη του αυριανού αγώνα με Τσακτάρ Ντόνετς για τη League Phase του Champions League. Μετά την απόψινή προπόνηση θα αποφασιστεί εάν θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση απέναντι στην Ουκρανική ομάδα τον Βάργα. Εκτός είναι ο τερματοφύλακας Θωμάς Τρακόσια λόγω τραυματισμού. Σπουδαία νίκη χθες Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για την Καλαμάτα στη Super League με 3-1 στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Ανώτερη είναι ο φώτης της ομάδας Μεσσηνίας με κορυφαίο τον επιθετικό από την Κώστα Ρίκα Κένεθ Βάργκας, που πέτυχε 2 τέρματα, έφτασε στη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα και για πρώτη φορά στην ιστορία του Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ από τους φιλάθλους. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τέταρτος με 12 βαθμούς. Στη δέκατη θέση ανέβηκε η Καλαμάτα με 7. Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την ιστορική νίκη της ομάδας του.
12: Είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη, όπως θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ξέρετε, πολλοί μας λένε τρελούς. Χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις, και ας λέγεται τρέλα σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν 4 χρόνια ήμουν αλφα τοπικό. Άρα η τρέλα δεν σταματάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όλοι κάναν υπερπροσπάθεια. Νομίζω είδατε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που απέναντι και σε τέτοιες ομάδες να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες.
11: Την ευθύνη για την ήττα χθες του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο τεχνικός της ομάδας ο Αλέσιο Λύση, ενώ ο διεθνής μεσοεπιθετικός της ομάδας ο Δημήτρης Πέλκας ανέφερε ότι είναι ντροπή αυτή η εμφάνιση.
13: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πει κάτι. Η εικόνα μας ήταν παράδεκτη, δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα, είχαμε λάθος μεντάλιτι στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Σκληρό πολύ, πρέπει να το καταπιούμε, να πάρουμε τα κεφάλια κάτω και να προχωρήσουμε.
1: Σήμερα έχουμε αγώνες μπάσκετ, Δημήτρη.
11: Για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ στις 9.30 ο αίτητος στη διοργάνωση μέχρι τώρα Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αντιμετωπίζει την πρώτη του ομάδα. Κανονικά στους πράσινους υπολογίζεται ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Στις 10 στην Ισπανία ο τρίτος στην κατάταξη Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια, που είναι επίσης αίτητη, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα είναι η Ερυθρόλευκη στην Ισπανία. Στην τρίτη αγωνιστική του EuroCup ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα στη Λιθουανία με την Μπέλης, θέλοντας να συνεχίσει την αίτητη πορεία του στην διοργάνωση. Στο Basketball Champions League στις 9 στην Ιταλία το Περιστέρι παίζει με τη Βαρέζε. Για το FIBA EuroCup ο Κολοσσός Ρόδους στις 6 το απόγευμα στο Αζερβαϊτζάν αντιμετωπίζει τη Τσέντσε και στην Ελβετία στις 9.
0: Radio Samos FM στους 102.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
5: και 69 76 55 73 49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
5: και 69 83 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτύμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επήγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτί.

0: Σελσίους.
1: FM στους 100.
2: Για ό,τι αξία θέλεις το πλάι που γνωρίζεις και... Ασφαλή Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, πραγματικά χρειάζεται.

0: ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Κάθε στίσου, ξεβλέμμα, ο γελό, ο γάμος, ύψ κοσμήματα, με χειροποίητο το κόσμημα, με αγνή που δίνει μήματα. Καρλόβασίμα, βελε, εκτιγμή, αξίζει να λάμπει.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται ο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μικρή ιστορία, πουρού και σαμιωτικού κρασιού, νοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομία.
3: Εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%. Στο Mitsubishi Electric, ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν full από. Λένε οι άλλοι είναι Mitsubishi.
5: Τάκτα σε κοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba αντλίες θερμότητας.
6: Επίσης, όπως νομούσα μου, Νίκο Ελένη ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο. 2273-089-450.
7: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 2273-31-490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν εικόνωση και παντού. Το app επιβράβεται και ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε ανακαίνιση. Πίστερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά. Τηλέφωνο 2273-03-948-7230. Φουρνιώτικο ρε, στοποιημένα η σωστή κατασκευή. Σουάντε.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

σου. Ζήσαμε, μα δεν ριζώσαμε. Μείναν μετέωρα τα βουνά να μας κοιτάζουν.

Valentino, non stop, non stop.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρεώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκ'ν'ρολ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Έντλες 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4.

0: 4:50. Πάμε μπαζάρ!
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλήσου Φούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 69 866 05 282.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
9: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up 1,5 λίτρο 1-1 δώρο.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα.

0: Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανή σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά της μια

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβα Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρω σε Ελλάδα 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκενρόλ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα EV Shop & Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν αυτά που διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια σε ανάρτησή της τονίζει ότι η καταγγελία σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα το όνομά της, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κίμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα και η Αττική θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ μήνυμα το 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο θα εξειδικευτεί το σύνολο των μέτρων στήριξης. Διεθνή πείρα που έκλεβε χρήματα από οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού εξάρθρωσαν οι αρχές, συλλαμβάνοντας 3 μέλη της στην Κλειφάδα. Κατηγορούνται ότι παρακολουθούσαν πελάτες τραπεζών μετά από αναλήψεις και προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά για να τους αποσπάσουν την προσοχή.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Άμεσα η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία κύρωσης των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί στους φιλάθλους της μετά την απαγόρευση από τις γαλλικές αρχές να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία την Πέμπτη για το Europa League. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τις προσεχείς ημέρες θα επιστραφούν τα χρήματα σε κάθε φιλάθλο που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
14: Real Weather.
15: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρη τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κατερίνα, ρίχτω.

Όχι, όχι, μην μου λέτε τώρα και τι θα μείνει από την κυρία Γκυλφόιλ. Όχι, εντάξει, μπορεί να μην πρόκανε να κάνει παρέλαση η κυρία πρώην πρέσβης, καθότι έκανε μια παρέλαση. Έκανε μια παρέλαση της 25 Μαρτίου. Τη δεύτερη δεν την πρόκανε. Αλλά μην μου λέτε τώρα και τι θα μείνει από την κυρία Κίμπερλι. Και βέβαια θα μείνουν τα σάλια και η γλίτσα θα μείνει. Θα μείνει η γλίτσα αυτής της γκλαμουρά της τάξης των κατσαπλιάδων να τρέχουν να κλείσουν πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια, μη και λείψουν από τα ξεφαντώματα της εκπροσώπου του Τραμπ. Και φυσικά θα μείνουν τα πλάνα των ξελιγωμένων για ένα βλέμμα της κυρίας, θα μείνουν οι φωτογραφίες των κολαούζων όλων αυτών που τρέχανε σαν τα κολλητήρια της παράγκας του Καραγκιόζη να μπουν και αυτά στο πλάνο. Διότι ξέρετε, η κυρία Κίμπερλι, ασχέτως τώρα της ατυχίας της, ασχέτως, ήταν, είναι και θα είναι η εκπρόσωπος, η εικόνα και της πολιτικής και της αισθητικής των Τραμπ. Όπως βεβαίως και όλοι αυτοί οι κοψομεσιασμένοι του εγχώριου jet set, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, ναι, είναι και θα είναι η εικόνα του εγχώριου παρασιτισμού. Ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό, δεν πρόκανε να κλείσει χρόνο, Νοέμβρης δεν ήταν, Νοέμβρη δεν είχε έρθει η Κίμπερλι, δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι και εσύ ρε Κατέρνη. Ήταν τότε που είχαν αρχίσει όλα τα σάλια να υπερχιλίζουν. Ήταν τότε που από εδώ μιλάγαμε για την πρώην παρουσιάστρια του Fox News. Τότε τα λέγαμε αυτά. Εμείς τα λέγαμε τότε. Για την κυρία Fox News που την έστειλε στην Ελλάδα, την πρώην παρουσιάστρια του Fox News, για να σε τέτοια υπόλοιψη την έχουν την Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα αν στέλνανε κανέναν άλλον ο οποίος θα ήταν με φράκο και με ψηλό καπέλο θα ήταν αλλιώς. Αλλιώς δεν θα ήταν, αλλά όλα έχουν το συμβολισμό τους. Θυμίζω τότε όταν ανακοινώθηκε το όνομά της ως πρέσβυρα της χώρας, είχε δηλώσει ότι ως πρέσβης ανυπομονούσε να υλοποιήσει την ατζέντα του Προέδρου του Τραμπ, να στηρίξει τους Έλληνες συμμάχους και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας, η κυρία Κίμπερλι. Τα πρώτα εγκαίνια είχαν γίνει στα μπουζούκια. Σας το είχα πει και τότε και τώρα που το ξαναθυμάμαι συγκινούμε, και τότε είχα συγκινηθεί ιδιαιτέρως με όλα αυτά. Νομίζω και όλοι οι Έλληνες είχαμε συγκινηθεί από αυτές τις δηλώσεις. Μάλιστα είχαμε συγκινηθεί τόσο που παραλίγο τότε να ξεχάσουμε τι έλεγε αυτή η κυρία το 2015 για τους Έλληνες συμμάχους της, κατά τα άλλα. Να το θυμίσω, το είχα θυμίσει και πέρσι, τέτοια μέρα το είχα θυμίσει. Θέλω να πω, σε κανέναν δεν αρέσουν οι χαραμοφάιδες. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε σπουδαίο γιαούρτι. Δεν με νοιάζει. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Αυτά τα έλεγε η κυρία Κίμπερλι. Τα έλεγε η κυρία Κίμπερλι ως περσόνα τηλεοπτική την περίοδο της κρίσης. Και μάλιστα η κυρία αυτή συνέκρινε τους Έλληνες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο. Κανείς, έλεγε, δεν τους τιμωρεί, όπως όταν ένα σκύλος κατουράει στο χαλί. Ο σκύλος ήμασταν εμείς, οι Έλληνες. Κάπως έτσι ήταν το αφήγημα τότε για τους τεμπέληδες Έλληνες σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Γερμανία κτλ. Και η εν λόγω κυρία το διακινούσε σε μία από τις πιο χυδαίες εκδοχές του. Αυτή είναι η κυρία η οποία φεύγει σήμερα. Αυτή είναι η κυρία η οποία είχε έρθει τότε. Και όπως είχαμε ευχηθεί τότε, να τη χαίρονται, λέγαμε, οι ντόπιοι Αμερικανοτσολιάδες. Και μιλούσα και μιλάω ακόμα
για αυτούς τους Αμερικανοτσολιάδες που δεν είχε προλάβει να ανακοινωθεί το όνομά της και είχαν αρχίσει να κουνάνε την ουρίτσα από τη χαρά τους και να τρέχουν τα σάλια τους, επειδή ο Τραμπ, θυμάστε τι μας έλεγαν, μας στέλνει, λέει, μία δικιά του. Θυμάστε, ήταν η δικιά του, του Τραμπ. Και γι' αυτό τρέχανε τα σάλια τους εδώ, των πατριωτών, όλων αυτών των Αμερικανοτσολιάδων. Και μάλιστα, τι άλλο μας έλεγαν? Ότι μας έστελνε τη δικιά του, αυτή είναι η δικιά του. Όντως, αυτή είναι, η δικιά του είναι. Και επειδή ήταν η δικιά του, τι μας λέγανε εδώ οι ντόπιοι? Μας λέγανε ότι μας την έστελνε τη δικιά του γιατί μας υπολείπτε το ιδιαιτέρως. Μας υπολείπτε το ιδιαιτέρως. Είχα θυμίσει και πέρυσι τέτοιες μέρες, το υπενθυμίζω και τώρα, ότι η συγκεκριμένη κυρία στις συγκεντρώσεις του Τραμπ έβγαζε λόγους για τους Αμερικανούς στρατιώτες που έκαναν απόβαση στην Ορμανδία για να πολεμήσουν τον κομμουνισμό. Αυτά έλεγε. Αυτά έλεγε αυτή. Ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ορμανδία η απόβαση ήταν για την καταπολέμηση του κομμουνισμού. Κατά την ίδια εκδοχή της ιστορίας, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν μεταξύ των Νεφελίμ και των Ελοχίμ. Και η μάχη του Μαραθώνα ήταν μεταξύ του Τζον Γουέιν και του αρχηγού των Απάτσι. Αυτήν στείλανε εδώ. Αυτήν στείλανε. Η πρέσβης, λοιπόν, τον είπα, η πρώην πρέσβης, καθότι πάει καλιά της, η κυρία Κίμπερλι, αφού από μπουζούκια μέχρι προεδρικά μέγαρα την υποδέχτηκε με τιμές όλος ο ντόπιος Αμερικανοτσολιαδισμός, αφού υπό την εποπτεία της κλείσανε business για το αμερικάνικο LNG με το Ζελένσκι, θυμάστε, που ήταν αυτοί από πάνω και ο Ζελένσκι από κάτω και του Ζελένσκι και υπογράφανε εκείνες τις συμφωνιούλες. Αφού λοιπόν επί των ημερών της, έτσι, αυτό δεν πρέπει να τις το πιστώσουμε, έτσι, μπήκανε στα σκαριά, μπήκε στα σκαριά η απόβαση, όχι στην Ορμανδία, αλλά η απόβαση των Αμερικανών και στο λιμάνι της Ελευσίνας, θυμάστε, μετά από αυτό μας είχε κάνει και ένα διάγγελμα, και ένα διάγγελμα η κυρία Κίμπερλι. Εκεί λοιπόν στο διάγγελμά της είχαμε ακούσει για τις αξίες που κατά την κυρία Γκυλφόιλ συνδέουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα από γενιά σε γενιά και πέρα από ωκεανούς, είχε πει. Γιατί, διότι έχει και ποιητική φλέβα, είχε και ποιητική φλέβα, έτσι. Και μάλιστα διαβεβαίωνε τότε η εκπρόσωπος του Τραμπ ότι ως πρέσβης θα ακούει με σεβασμό, θα ηγείται με ακεραιότητα και θα υπηρετεί με σκοπό. Αυτό το τελευταίο ήταν απολύτως βέβαιο. Αυτά είχε πει τότε για τους ωκεανούς, για το ακετά. Το άσπρο αρνάκι και παχύ δεν πρόλαβε να το πει. Θα το έλεγε στο δεύτερο διάγγελμά της, αλλά δεν πρόκανε η καημένη. Σε κάθε περίπτωση, το ξαναλέω, μην απατάστε. Η κυρία που πριν την στείλει εδώ ο Τραμπ στόλιζε τους Έλληνες ως τεμπελχανάδες και ακαμάτιδες, παρότι έφυγε, πάει τώρα, πάει, εκπροσωπεί, ξαναλέω, απολύτως, απολύτως και τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και την αισθητική όλου αυτού του πράγματος, αλλά κυρίως στο πρόσωπό της και σε αυτή την παρουσία που δεν χρόνησε, τι καθρεφτίστηκε επάνω σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθρεφτίστηκε αυτό το εξαιρετικά πρόθυμο, εγχώριο, πολιτικό προσωπικό να κοψιομεσάζεται, να σαλιαρίζει και να βουλιάζει μες στη γλίτσα.

Αυτά λοιπόν με την κυρία Κίμπερλι. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Να σας πω ότι φεύγει η Κίμπερλι, έρχεται ο χειμώνας. Και μαζί με το χειμώνα έρχονται και τα πρώτα ψίχουλα. Ο κύριος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, μεγάλη μας τιμή, σήμερα έδωσε την πρώτη δόση των ψίχουλων. Ανακοίνωσε, λέει, την αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση κατά 30%. Τώρα εδώ παρακάμπτω, πρέπει να σας πω, ότι εδώ υπάρχουν, ξέρετε, εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης υπάρχουν και κριτήρια με βάση την ακίνητη περιουσία. Αλλά κρατάμε ένα βασικό. Ποιο είναι το βασικό το οποίο κρατάμε? Το βασικό που κρατάμε είναι ότι το πετρελαιάκι πρέπει πρώτα να τα αγοράσεις. Δηλαδή πρέπει πρώτα να έχεις λεφτά για να το πάρεις το πετρέλαιο. Και να το πληρώσεις δηλαδή. Πρέπει πρώτα να το πληρώσεις και μετά θα πάρεις το επίδομα. Όταν θα το πάρεις. Ως εκ τούτου λοιπόν, άμα θέλεις να πάρεις ένα τόνο πετρέλαιο, πρέπει αύριο μεθαύριο να έχεις 2 χιλιάρικα για να τον πάρεις. Και να έρθει ο Δεκέμβρης. Μέχρι τώρα το κάνανε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, 20-21 Δεκέμβρη, δεν ξέρω αν θα το φέρουν νωρίτερα. Μετά να πάρεις το όποιο επίδομα. Άρα λοιπόν πρέπει να τάξεις τα 2 χιλιάρικα. Τώρα είπα 2 χιλιάρικα. Δεν θα είναι 2 χιλιάρικα, διότι έχουμε μια καλή κυβέρνηση, μια σπουδαία κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία υπολείπεται τον πολίτη της και μοιάζεται πάρα πολύ γι' αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν, αύριο θα έχουμε τη δεύτερη δόση των ψίχουλων. Ποια είναι η δεύτερη δόση? Θα είναι πόσο θα κλείσει τελικά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι γύρω στο 1,95. Αυτοί λοιπόν θα μας πουλήσουν ως μεγάλη κοινωνική προσφορά ότι το πετρελαίο θέρμανσης θα εκκινήσει η τιμή του φέτος εκεί ανάμεσα στο 1,50 με 1,60 και θα μας τσαμπουνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ τα 35 λεπτά της εκπτώσεως. Μόνο που ξέρετε, πέρσι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,1. Δηλαδή αύριο αυτό το οποίο αναμένουμε είναι στην καλύτερη περίπτωση να μας ανακοινώσουν ότι το πετρέλαιο θέρμασης θα είναι κατά 40-50% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρυσι.

Όλα αυτά βεβαίως σε συνθήκες λαιλασίας. Γνωρίζετε τα στοιχεία του πληθωρισμού. Είχαμε την επίσημη ανακοίνωσή του από την Ελστάτ προχτές, 5% ο πληθωρισμός μέσα στο Σεπτέμβριο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο μέσος πληθωρισμός του 12μήνου, Οκτώβρης 25, Σεπτέμβρης 26, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 12μήνου, Οκτώβρης 24, Σεπτέμβρης 25, είχε αύξηση 3,6%. Αυτά σε συνθήκες που στα τρόφιμα έχουμε διψήφιες ανατιμήσεις, πάνω από 12% στο μοσχάρι, πάνω από 11% στα ψάρια, ακριβότερο κατά 15% βεβαίως το ρεύμα, 55% και πλέον το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κίνησης 39-40% ακριβότερο, η βενζίνη 22-23%. Αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την κατάσταση της ακρίβειας. Σε αυτές τις συνθήκες όμως, αυτοί θα πουλήσουν κοινωνικό κουβαρνταλίκι αύριο, σας είπα, της τάξης του 40-50%. Αυτοί θα πουλήσουν κοινωνικό κουβαρνταλίκι αύριο, σας είπα, της τάξης του 40%.

στα... και στα λοπά και στα κατεψυγμένα κρέατα και στα πουλερικά και στα ψάρια, στο ψωμί, στα γαλακτοκομικά, στον καφέ, στη ζάχαρη, στις βρεφικές τροφές. Αυτά στην Κύπρο, μην κάνετε λάθος, στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν έχουμε μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Σε ό,τι αφορά τώρα στα καύσιμα στην Κύπρο, αποφάσισαν τη μείωση στο φόρο κατανάλωσης στο 1/4 που ήταν. Αυτά στην Κύπρο. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Άλλοι κανόνες υπάρχουν για την Κύπρο και άλλοι για την Ελλάδα? Δεν είναι και η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και εν πάση περιπτώσει, στα παλιά μου τα παπούτσια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το λέω γιατί το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν συμμαζεύεται. Ναι, αλλά εδώ από όσο θυμάμαι, οι Έλληνες πολίτες δεν ψήφισαν πρωθυπουργό τη Λάιεν. Νομίζω το Μητσοτάκη ψηφίσανε πρωθυπουργό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κάνει η Κύπρος, η οποία δεν είναι και το, πώς το λέει ο Γεωργιάδης, ότι η Ελλάδα είναι παγκοσμίως η ευημερούσα, η μόνη ευημερούσα χώρα, αφού τα κάνει μια χώρα η οποία δεν είναι η ευημερούσα όπως είναι η Ελλάδα. Γιατί η ευημερούσα Ελλάδα δεν προχωράει σε τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία δεν είναι και τίποτα επαναστατικό, ξέρετε. Δεν είναι και τίποτα επαναστατικό. Φαντάσου, θα κάνουν οι αυτοί εκεί κάτω στην Κύπρο. Μιλάω για την κυβέρνηση, μιλάω για το λαό της Κύπρου βεβαίως, έτσι. Γιατί δεν τα κάνει η τόσο προκομμένη, επιμελής και άριστη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που έχει και πρόεδρο του Eurogroup, τον Πιερακάκη? Γιατί ετούτη εδώ η κυβέρνηση έχει άλλες δουλίτσες, πρέπει να σας πω. Η βασική της δουλίτσα είναι να αρμέγει ματωμένα πλεονάσματα εις το τετράγωνο, διότι έχουμε τελειώσει πια με τα ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα πια έχουμε ματωμένα πλεονάσματα στο τετράγωνο, για να υπάρχουν δημοσιονομικοί χώροι για να μαζεύονται δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων, τα οποία τα δίνουν για προπληρωμές, λέει, του δημόσιου χρέους. Προπληρώνουμε χρέη, όχι του ελληνικού λαού, τα δικά τους χρέη, τα οποία ήταν να εξοφληθούν από το 31 μέχρι το 2041, τα προπληρώνουν τώρα. Έχουν προϋπολογίσει μάλιστα 13 δισεκατομμύρια προπληρωμές χρεών, γιατί έτσι αναβαθμίζονται στους οίκους. Και όταν αναβαθμίζονται στους οίκους, τι γίνεται? Μετά πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης, γιατί λέει δανειζόμαστε φθηνότερα. Και πηγαίνουν και δανείζονται φθηνότερα. Και αυτά που δανείζονται, σε ποιον τα δίνουν? Σε ποιον τα δίνουν? Τα δίνουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν οι μισθοί στην Ελλάδα είναι σε πραγματικούς όρους κάτω και από το 2008. Όταν όμως τους ενδιαφέρει, κάνουν πραγματικά δουλίτσα. Και ποια είναι η τελευταία δουλίτσα που κάνανε? Η τελευταία δουλίτσα που κάνανε ήταν να πάρθει απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παίρνουν απόφαση για το ΦΠΑ του λαού, δεν παίρνουν απόφαση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Πήραν όμως απόφαση σε ό,τι αφορά τη ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, λέει. Και θυμίζω ότι με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για αυτό που λένε επενδύσεις, δηλαδή για περί το 1 δισεκατομμύριο μέχρι το 2028, τα οποία μάλιστα θα δοθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό, δηλαδή από ποιον? Δηλαδή από τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει από την τσέπη του τον μποναμά στους ομίλους της ενέργειας. Διότι σκοπός αυτού του μέτρου είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης που θα πάρουν οι ενεργειακοί όμιλοι. Ποιοι ενεργειακοί όμιλοι? Αυτοί που καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας από την ενεργειακή ακρίβεια, η οποία έχει τσακίσει το εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών. Αυτό ήταν ελληνικό αίτημα και είχε υποβληθεί ήδη από τον Αύγουστο του 2026. Αυτό το αίτημα, η ρήτρα διαφυγής δηλαδή σε ό,τι αφορά τα λεφτά προς τους ενεργειακούς ομίλους, αυτό και το αιτήθηκαν με πάθος οι δικοί μας και το αποδέχτηκαν ασμένος οι άλλοι πολιτικοί υπάλληλοι της ολιγαρχίας στις Βρυξέλλες.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, μόλι την...
5: Ράδιο Σάμμος.
6: FM στους 102.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
18: Μπαμπάκα μου.
19: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
20: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
21: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.

0: Λοιπόν, και από τα βάσανα της Άννας, πάμε στα βάσανα της Κίμπερλι. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εκδιώκεται, ότι αναμένεται η παρέτηση. Είναι ο Θανάσης Γραμμή. Λοιπόν, δεν σας λέω τίποτα. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα, στον ανταποκριτή μας Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα, Θανάση μου, γεια σου.
1: Καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται?
1: Ναι, τις ευχήθηκαν.
0: Καλή σταδιοδρομία.
1: Τις ευχήθηκε τα καλύτερα. Και λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσει του έξω από το Λευκό Οίκο, ερωτηθείς για την απόφασή του, είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, προσθέτοντας ότι νομίζει ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Γκυλφόρη πήγε στην Ελλάδα και έκανε καλή δουλειά, αλλά ότι η κυβέρνησή του δεν ήταν ικανοποιημένη με όσα έβλεπε να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η κυρία Γκυλφόιλ, μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου να παραιτηθεί από τη θέση της, έβγαλε μια ανακοίνωση. Όποιος τη διαβάσει προσεκτικά θα καταλάβει ότι έχει μια επιθετική γραμμή άμυνας. Στη δήλωσή της αρνήθηκε όλες τις καταγγελίες, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί δυναμικά το όνομά της, τη φήμη της και την ακεραιότητά της. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμιά παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι το επίμαχο οικονομικό ζήτημα με τον ρεπουμπλικανό οδηγητή, τον Έρικ Ντίτερς, αφορούσε κατά την πλευρά της παλιότερες επαγγελματικές αμοιβές για ομιλίες και υπηρεσίες που είχαν προηγηθεί του διορισμού της. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν επίσης ότι μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη έγιναν ύστερα από καθοδήγηση και έγκριση του State Department και ότι η ίδια ακολούθησε τους κανονισμούς. Φαίνεται από αυτά
0: υπήρξε,
1: τα δύο.
0: Κατά τη γνώμη σου, γιατί υπήρξε αυτό το μπαράζ δημοσιευμάτων? Γιατί εδώ είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων, έτσι, όλο το προηγούμενο διάστημα. Και για τις πολυτελείς μετακινήσεις της και για σχέσεις της με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, ενεργειακά, κατασκευαστικά. Νέα μετά δημοσιεύματα με ηχητικά όπου ξεχυλίζει η ευπρέπεια. Γιατί όμως όλο αυτό το μπαράζ δημοσιευμάτων για τη συγκεκριμένη?
1: Έχει να κάνει με την συμπεριφορά της και με τις δραστηριότητές της. Γι' αυτό και η δημοκρατική και προεκλογικά και μετοεκλογικά αυτό θα το ανεβάσουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους. Μπορεί σήμερα να παραιτήθηκε η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα, Νικόλα, θα κρατήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 29. Μέσα από την επιστολή και από τις αντιδράσεις, από τη γραμμή αποστασιοποίησης του Τραμπ ότι δεν ανήκει στην οικογένειά μου, χαράσεται μια γραμμή. Πρώτα η επιρρεπιστική πολιτική που θα ακολουθήσει η κυρία Γκυλφόιλ και το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος παίρνει αποστάσεις. Το ζήτημα είναι πώς έχει διαπραγματευτεί η ίδια την αποχώρησή της. Το πρώτο παρασκήνιο που έρχεται είναι ότι η κυρία Γκυλφόιλ τις τελευταίες μέρες είχε δείξει μια προθυμία να αποχωρήσει. Η δημόσια όμως ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, όταν τη ζητήθηκε παρέτηση, της άφησε πολύ μικρό περιθώριο επιλογής. Αρκετοί αναλυτές βλέπουν ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου ενδεχομένως οι Δημοκρατικοί με βάση τις δημοσκοπήσεις τωρινές κερδίσουν τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, θα ανοίξουν μια σειρά εξεταστικών επιτροπών για πολλά θέματα, σκάνδαλα όπως τα αποκαλούν, της κυβέρνησης Τραμπ. Ψηλά θα βρίσκεται και η κυρία Γκυλφόιλ. Και στο τέλος της θητείας, ίσως αν προχωρήσει η υπόθεση, διότι όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα Wall Street Journal, υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα, θα ακολουθήσουν και άλλες αποκαλύψεις με email, ηχογραφήσεις. Εάν τελικά η κατάσταση προχωρήσει και σε ποινικό επίπεδο, ίσως στο βάθος δούμε και μια προεδρική χάρη σε αυτούς τουλάχιστον που οι πρόεδροι θέλουν να απονείμουν λίγο πριν φύγουν από το Λευκό Οίκο. Δεν έχει γίνει μόνο επί Τραμπ, έχει γίνει και με όλους τους εκάστοτε Αμερικανούς πρόεδρους. Το παρασκήνιο της αποπομπής τους έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και κορυφώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν η Γκυλφόιλ αναζήτησε πολιτική στήριξη και κυβερνητικά στελέχη, από κυβερνητικά μάλλον στελέχη και πρόσωπα από το περιβάλλον Τραμπ. Συζητείται η απομάκρυνση γιατί τόσο ο πρόεδρος όσο και ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ήταν πολύ ενοχλημένοι από τις καταγγελίες. Και το κλίμα είχε αρχικά επιβαρυνθεί κατά την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Γκυλφόιλ τον είχε υποδεχτεί, όπως είδαμε και στα πλάνα, από το αεροδρόμιο μέσα με αγκαλιές, το συνόδευσε σε όλες τις εκδηλώσεις, αλλά την ίδια ώρα η Wall Street δημοσίευε καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και επιχειρηματικές εξυπηρετήσεις. Ο Ρούμπιο είχε ενοχληθεί από τις αποκαλύψεις και ιδιαίτερα από τη συνεχή παρουσία της στο πλευρό της, καθώς τα δημοσιεύματα, όπως λένε οι πληροφορίες, επισκίαζαν τη διπλωματική του επίσκεψη. Εμφανίστηκε μάλιστα εκνευρισμένος, αν θυμάστε, και στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Γεραπετρίδη του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν πιέστηκε πολλαπλώς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Η όλη ιστορία θεωρώ ότι έκλεισε στην Αθήνα. Εκεί νομίζω ότι ο Ρούμπιο αποφάσισε την επόμενη σελίδα και νομίζω ότι και τις το μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες. Ήδη το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department εξετάζει τις κατηγορίες για τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά της στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και οι Ρεπουμπλικάνοι, ο Τζον Μπαράσο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Αϊόμι και δεύτερο στην κομματική ιεραρχία των Ρεπουμπλικανών στη γερουσία, χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα ιδιαίτερα ανησυχητικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής διεύρυνσης. Αν με ρωτάς ποιος αναλαμβάνει τώρα, για να σε προλάβω, αυτός λέγεται Τζόσουα Χακ. Είναι ο δεύτερος στην τάξη, εφόσον ολοκληρωθεί η αποχώρηση, είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας, είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, γνώσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και των περιφερειακών ζητημάτων και θα κληθεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της διπλωματικής αποστολής. Ήδη ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, ακόμα και μέσα από την ελληνοαμερικανική κοινότητα, αλλά και πρόσωπα από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Είναι μια αποφάση όμως που θα διαρκήσει μήνες.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι εύκολη η επιλογή πλέον νέο πρέσβη μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Όπως και μήνες θα διαρκέσει η Νικόλα και σημείωσε το αυτό η υπόθεση. Καθώς έχει προκαλέσει μεγάλη πολιτική αναταραχή, έχουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα από το παρασκήνιο, από ό,τι έχει γίνει. Θα το εκμεταλλευτούν πάρα πολύ οι δημοκρατικοί, θα το επιχειρήσουν να το κρατήσουν ψηλά. Θα κρατήσουν ψηλά την αποπομπή της, τόσο προεκλογικά όσο και μετακλογικά, ως ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης Τραμπ, την ώρα που αναμένονται και νέα δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal, έτσι τουλάχιστον έχει προαναγγείλει, που ήταν η πρώτη που ξετύλιξε το κουβάρι των αποκαλύψεων.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα αυτό το θέμα. Ξέρετε, πέρα τώρα από τα ήδη υπάρχει, ας κρατήσουμε αυτό που λέει ο Θανάσης στο τέλος της ανταπόκρισής του, ότι υπάρχει το υπάρκτο ζήτημα της φερόμενης, καταγγελόμενης διαφθοράς, σκανδάλων κτλ. Που προφανώς εμπλέκεται η Ελλάδα, παράγοντες της Ελλάδας. Το τι αντικρούμενα συμφέροντα ανταγωνίζονται εδώ θα το δούμε στην πορεία. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το πιπεράτο, το τσαχπίνικο, το σκαμπρόζικο του πράγματος. Όμως υπάρχει και η ουσία. Και η ουσία είναι ότι με την κυρία Γκυλιφόιλ ή χωρίς την κυρία Γκυλιφόιλ, η Ελλάδα είναι δέσμια, είναι θήτης και θύμα των εγκλημάτων της χώρας και της πολιτικής που εκπροσωπούσε η κυρία Γκυλιφόιλ, ο πριν την κυρία Γκυλιφόιλ και ο μετά την κυρία Γκυλιφόιλ. Είναι η Ελλάδα ράχοκοκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα πανηγυρίζει γι' αυτό ο Μητσοτάκης. Είναι η Ελλάδα προγεφύρωμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και για να είμαστε ακόμα πιο σαφείς σε αυτά που λέμε, θέλω να σας πω τι είπε ο πρέσβης των Αμερικάνων στο ΝΑΤΟ. Αυτά έγιναν χτες. Ο πρέσβης των Αμερικανών στο ΝΑΤΟ, ο κύριος Γουιτάκερ, ζήτησε τον εξυγχρονισμό των στρατιωτικών βάσεων και των υποδομών της συμμαχίας, προσέξτε, για να διευκολυνθεί η μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού από τη Δυτική προς την Ανατολική Ευρώπη. Θυμίζω ότι βασική βάση τους εδώ στην περιοχή είναι η Σούδα των Αμερικανών. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρεσβευτή τον είπα στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ πρέπει να εξυγχρονίσει τις στρατιωτικές του υποδομές, ώστε να μπορούμε, όπως είπε, να μεταφέρουμε δυνάμεις και εξοπλισμό από τη Δύση προς την Ανατολή, εκεί όπου θα αναμέναμε να εκδηλωθεί οποιαδήποτε μελλοντική σύγκρουση. Αυτά είναι χτεσινά και τα είπε σε πάνελ στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας. Εν ολίγης, με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικάνοι βάζουν και πάλι το σπίρτο για τη φωτιά του πολέμου. Αυτή τη φορά προσέξτε, μέσα στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά προφανώς είναι απείρως σοβαρότερα από τα πιπεράτα και τα τσαχπίνικα της κυρίας Γκυλιφόιλ.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveryάδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Εσύ, σκουριάσαμε!
10: AC, ξεσκουριάσαμε!
11: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, το Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Για να ξέρετε, η Κατερίνα Βουτσάιρ μου ζήτησε να μείνουμε σε κλίμα Κίμπερλι. Εγώ αρνήθηκα κατηγορηματικά, έκανα αντιπρόταση και τελικά καταλήξαμε στη Βαλεντίνα. Θα πάμε με τη Βαλεντίνα σε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόν είχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Επισκευές,
20: ανακατασκευές,
19: οικοδομικές ανακαινήσεις,
20: σοβάδες,
19: βαψίματα,
20: σκεπές.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Καρλόβαση Σάμου.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
21: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Οφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 69 866 05 282. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
19: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22 730 31 490 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
22: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκενρόλ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

Λοιπόν, θυμάστε που κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες για αυτή την κατάσταση στην Γκράβα. Ήρθε ο έλεγχος και ήρθε και το πόρισμα, που είναι ένα πόρισμα κόλαφος για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα, στη χώρα της Βιολάντα, στη χώρα που γίνεται σκόνη εγκύμα στην πλάκα. Εκεί λοιπόν τι είχαμε, είχαμε καταρχάς ένας έλεγχος ο οποίος έγινε αφού οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους. 4.000 μαθητές βγήκαν στους δρόμους, οι οποίοι μάλιστα έπαιρνε και απουσίες διεκδικώντας να ελεγχθεί τι συμβαίνει με αυτή την διαρκή οσμή αερίου στο σχολείο τους. Και ήρθε λοιπόν το πόρισμα για να δούμε ότι δεν υπάρχει πιστοποίηση αντοχής και στεγανότητας, ότι υπάρχει απόκληση μεταξύ μελέτης και εγκατάστασης, ότι απαιτείται αντικατάσταση συνδέσμου που αφορά τη σύνδεση δικτύου καυστήρα. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει ένα απίθανο μπάχαλο με εμπλοκή εταιριών, δύο εταιριών, δύο δήμων, περιφέρειας, Υπουργείου Παιδείας, και όλα αυτά για ένα κτίριο το οποίο χρονολογείται από το 1976 και επαναλαμβάνω στεγάζει 4.000 μαθητές.

Και άκουγα και το ρεπορτάζ του Θοδωρή του Αξελού το μεσημέρι στο μαγκαζίνο, ότι έλεγχος, λέει, της εγκατάστασης είχε να γίνει από το 2003. Από το 2003.

0: Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Να σας πω ότι ακόμα δεν υπάρχει φυσική παρουσία των μαθητών στα σχολεία και συνεχίζονται τα μαθήματα ηλεκτρονικό το τρόπο και προφανώς πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί και αυτό το ζήτημα, διότι δεν υπάρχει σχολείο χωρίς φυσική παρουσία των μαθητών. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σας έλεγα προηγουμένως για τον πληθωρισμό. Στο 5% με βάση τα επίσημα στοιχεία, την ανακοίνωση της Ελστάτ, τις πολύ μεγάλες αυξήσεις, διψήφιες στα τρόφιμα, το 38-40% στο πετρέλαιο, πάνω από 55% το φυσικό αέριο. Το ρεύμα βεβαίως είναι τρομερή η κατάσταση η οποία υπάρχει. Οι πάροχοι προχωρούν σε αυξήσεις από 7 έως και 27%. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν για το γεγονός ότι στην χώρα που γκρινιάζουμε και είμαστε μίζεροι, όπως λέει ο Γεωργιάδης, στη χώρα που είμαστε μέσα στη Μύρλα, δεν υπάρχει η δυνατότητα για τον μισό πληθυσμό να καλύψει έκτακτα έξοδα αν παραστεί ανάγκη γι' αυτά. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψω στο θέμα της Γκράβας. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας των Γονέων Μαθητών Ελλάδας, η κυρία Βαγγελιό Πλατανιά. Καλησπέρα, κυρία Πλατανιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται με την Γκράβα, πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, στην Γκράβα έχουμε μια εγκληματική, θα λέγαμε, στάση όλων των υπευθύνων, δηλαδή όλων των αρμόδιων φορέων, δήμων, περιφερειακών διευθύνσεων της εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών που έχει αντίστοιχα την ευθύνη, που ουσιαστικά έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή 4 περίπου χιλιάδων μαθητών και ενός σημαντικού, μερικών εκατοντάδων δηλαδή, αριθμού εκπαιδευτικών. Τι έχει συμβεί? Υπήρξε αυτή η οσμή αερίου και ενώ υπήρξαν οχλήσεις από μεριάς των εκπαιδευτικών, των διευθυντών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμος αρνιόταν σε κάθε περίπτωση να βάλει την υπογραφή του, γιατί ισχυριζόταν ότι έχουν γίνει όλοι απαραίτητοι έλεγχοι, αλλά όμως δεν έβαζε καμία υπογραφή.
0: Ότι υπάρχει ασφάλεια.
1: Βεβαίως. Κάτι ήξερε και δεν έβαζε την υπογραφή του, διότι δεν υπήρχε ασφάλεια. Αλλά την ίδια ώρα που δεν έβαζε την υπογραφή του, στους γονείς ζητούσαν να βάλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Οι ίδιοι δηλαδή δεν βάζανε σε ένα χαρτί ότι ναι, το σχολείο έχει ελεγχθεί και είναι ασφαλές, αλλά στους γονείς λέγανε μπορείτε να βάλετε τα παιδιά σας με ασφάλεια μέσα στο σχολείο. Φυσικά με τις κινητοποιήσεις γονιών μας των εκπαιδευτικών, αναγκάστηκαν όλοι οι αρμόδιοι να πάρουν απόφαση για μια αναγκαία αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε αυτή τη φάση. Και όντως το η προηγούμενη Παρασκευή επιτέλους ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Και πια έχουμε και την τεχνική έκθεση της εταιρείας της ICON, που είναι η τεχνική έκθεση πια για τους ελέγχους εντός των εγκαταστάσεων της Γκράβας. Που και εδώ υπάρχει μια προσπάθεια τώρα από μεριάς του Δήμου της Αθήνας να πει ότι εντάξει, οι τεχνικοί έλεγχοι που έγιναν αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε διαρροή, αλλά το σχολείο είναι ασφαλές. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνική έκθεση αναφέρει κάτι πολύ χειρότερο.
0: Μα διαβάζω εδώ ότι δεν είναι δυνατή, λέει, η έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών. Δοκιμής, αντοχής και στεγανότητας.
1: Ναι, δεν είναι δυνατή η έκδοση, διότι όλη η εγκατάσταση στην πραγματικότητα δεν έχει άδεια λειτουργίας. Δηλαδή αυτό που διαπίστωσαν οι άνθρωποι που πήγανε να ελέγξουν και που εμείς εξακολουθούμε να βάζουμε την υποσημείωση που βάζουμε από την πρώτη στιγμή, διότι μιλάμε για μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία που ελέγχει. Δεν την εμπιστευόμαστε δηλαδή και απόλυτα. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε, τα πράγματα μπορούν να είναι πολύ χειρότερα. Από αυτή τη σκοπιά το λέμε. Λοιπόν, διαπιστώνουν όμως ότι αυτό που έχουν πάρει ως σχέδιο δεν αντιστοιχεί με αυτό που βρήκανε. Και ότι η σημερινή κατάσταση, οι εγκαταστάσεις δηλαδή στην Γκράβα, δεν έχουν άδεια. Πρακτικά αυτό τι θα πει στη χειρότερη, στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον με συγχωρείτε, θα πει ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή για τη μία εγκατάσταση που ελέγχθηκε, μιλάμε από το 2003, έχουμε 2026, και στην άλλη από το 2010, την καλύτερη περίπτωση δεν είχε γίνει καμία απολύτως συντήρηση και έλεγχος.
0: Πείτε μου στο βαθμό που ξέρετε, γιατί διαβάζω επίσης την τεχνική έκθεση, ότι η έκδοση, λέει, πιστοποιητικού προϋποθέτει την αντικατάσταση της σύνδεσης του δικτύου με τον καυστήρα. Αυτό τουλάχιστον έχει γίνει, γίνεται. Ξέρετε αν γίνεται, προχωράνε στην αντικατάσταση.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή μπήκε και το ΕΤΕ να ελέγξει, να κάνει και το δικό του έλεγχο.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή είμαστε στη φάση που αναμένουμε και το πόρισμα του ΤΕ, που από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, το ίδιο έχει απαιτήσεις για μεγαλύτερο, για να ελέγξει ακόμα περισσότερα πράγματα από ό,τι έλεγξε η εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι έχουν ελεγχθεί δύο από τις παροχές φυσικού αερίου που υπάρχουν στην Κράβα, δύο από τις τρεις, δύο έχουν ελεγχθεί, η τρίτη δεν ελέγχθηκε με το πρόσχημα ότι έχει κλείσει και ότι εδώ και καιρό δεν λειτουργεί. Φυσικά δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αν Κορέα έκλεισε η Βάνα. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Εκενώθηκε το φυσικό αέριο που υπήρχε μέσα στις σωληνώσεις, διότι τις σωληνώσεις αυτές των δύο παροχών που έγιναν τώρα οι έλεγχοι, η εκένωση έγινε κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Επειδή δηλαδή, τώρα σας λέω τεχνικά πράγματα που όμως έχουν μια σημασία. Επειδή μπήκε άζωτο για να γίνει ο έλεγχος, έτσι επιβεβαιωθήκαμε ότι έχει αδειάσει το. Δεν υπάρχει
0: καμία. Η αιτία τη οσμής, η οποία παραμένει, έχει βρεθεί, έχει εντοπιστεί.
1: Όχι βέβαια.
0: Ωστόσο, παραμένει το φαινόμενο.
1: Το φαινόμενο. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η παροχή του φυσικού αερίου. Βέβαια. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν αναφορές ότι εξακολουθούσε σε ορισμένα σημεία να μυρίζει. Και η ουσία είναι ότι απάντηση δεν υπάρχει καμία σε σχέση με το φαινόμενο, δηλαδή με την οσμή. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι. Και πια τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, διότι διάφοροι παράγοντες το έχουν παραδεχτεί πια δημόσια. Την πρώτη μέρα που έγινε και η εκένωση των σχολείων, στον πρώτο απογευματινό ας πούμε, έλεγχο που έκανε η άλλη εταιρεία, η εταιρεία δηλαδή που ελέγχει την παροχή μέχρι τη Βάνα, να το πω έτσι, εκείνη τη μέρα διαπιστώθηκε μια μικρή τάση, πτώση της πίεσης του αερίου. Αυτό μπορεί να είναι σημάδι διαρροής, φυσικά μπορεί και να μην είναι. Όμως μέχρι τώρα αποκρύπτονταν και αυτό.
0: Πείτε μου, ως ανώτατη συνομοσπονδία γονέων, πώς κινείστε και πώς θα κινηθείτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε και καλούμε και πιστεύουμε ότι έτσι κι αλλιώς αυτό θα πράξει οι γονείς, γιατί καταλαβαίνετε πια δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη απέναντι συνολικά στο κράτος, δηλαδή στους δήμους, στα υπουργεία. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη και γιατί στην πραγματικότητα χάθηκε η ασφάλεια από το σχολείο, αλλά και με τον όλο τρόπο που έχουν χειριστεί τα ζητήματα, γιατί καταλαβαίνει και ένας κόσμος ότι εδώ δεν υπάρχει πια. Προτεραιότητα στην επίλυση του ζητήματος, ανεξάρτητα τα μεγάλα λόγια. Άρα δεν είναι εύκολο οι γονείς καταρχήν να αφήσουν τα παιδιά τους να μπουν στο σχολείο αν δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφάλειας και αν δεν πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Εμάς ο ρόλος μας από εδώ και πέρα είναι να πιέσουμε να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, να έχουμε πλήρη εικόνα για το τι εντοπίζεται και τι υπάρχει, και από εκεί και πέρα θα κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που λέει ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς, τα υπουργεία, ας αλλάξουν τις προτεραιότητές τους, ας πάρουν από αλλού χρήματα, από εκεί που ξέρουν αυτοί που τα δίνουν, στις μεγάλες ΠΑΕ, στην πολεμική οικονομία, ας πάρουν από εκεί χρήματα λοιπόν, έτσι ώστε να υπάρξει όλη η απαραίτητη χρηματοδότηση, όλο το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται για να γίνουν γρήγορα όλα τα έργα που και η ίδια η εταιρεία λέει ότι πρέπει να γίνουν. Προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια.
0: Έχει προσδιοριστεί ο έλεγχος του ΤΕΕ πότε. Αναμένεται να ολοκληρωθεί, έχετε εικόνα γι' αυτό?
1: Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Και να σας πω την αλήθεια, αν και θα πιέσουμε πάρα πολύ στην αποκατάσταση των ζημιών, σε αυτή τη φάση θέλουμε να αφήσουμε το ΤΕ να κάνει όσο πιο εξυγχιστικούς ελέγχους μπορεί. Τρέχουμε δηλαδή την προσοχή μας, να σας το πω έτσι, αυτή τη στιγμή, το να κινηθεί γρήγορα η διαδικασία απέναντι στους δήμους για την εκταμείευση των απαραίτητων χρημάτων, ένα. Και επίσης θα κάνουμε και ορισμένες κινήσεις, γιατί για παράδειγμα το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να έχει ασφαλίσει άδειες. Άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς. Είναι παιδιά της πρωτοβάθμιας που κάνουν WebEx. Δεν μπορούν να τα αφήσουν οι γονείς στο σπίτι μόνα τους. Όπως επίσης και ορισμένες άλλες πλευρές, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για εργατικές λαϊκές οικογένειες με πολλά και σημαντικά οικογενειακά προβλήματα, όπως έχουν όλες βέβαια οι λαϊκές οικογένειας που έχει σημασία, για παράδειγμα, το ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένας όγκος παιδιών που έτρωγε από τα σχολικά γεύματα στο σχολείο. Αυτό θα επιδιώξουμε να μην διακοπεί αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και όλες τις γύρω-γύρω, να το πω έτσι, συνέπειες, θα επιδιώξουμε να τις αντιπαλέψουμε.
0: Να επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Μιλάμε για μια πόλη 4.000 μαθητών. Με ό,τι αυτό
1: έτσι
0: σημαίνει
1: είναι
0: από εκεί και πέρα. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Κυρία Πλατανιά, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την Γκράβα. Ακούσαμε και τους γονείς. Πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα της ακρίβειας. Είναι ο Δημήτρης μαζί μας. Δημήτρης Χριστούγιας. Έλα Δημήτρη μου, γεια σου. Μας ακούει ο Δημήτρης? Να κάνουμε μια προσπάθεια να επανασυνδεθούμε με τον Δημήτρη το Χριστούλια. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο πληθωρισμός στο 5%. Έχουμε τις αναλύσεις οι οποίες γίνονται και τα στατιστικά δείγματα σε ό,τι αφορά την ικανότητα του ελληνικού λαού να ανταποκρίνεται σε έκτακτα έξοδα. Σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς πάνω από το 50% του ελληνικού πληθυσμού δηλώνει ότι δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη. Αλλά να σας πω κάτι, γκρινιάζετε επειδή είσαστε μίζεροι, που λέει και ο Γεωργιάδης. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και η έκθεση του ΙΕΛΚΑ, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για να δείξει αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι στο πλαίσιο της κρίσης, στο πλαίσιο της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, της φτώχειας, υπάρχει μια μεταστροφή της διατροφική συνήθεια των Ελλήνων, οι οποίοι πηγαίνουν σε χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα πληρώνοντας περισσότερο. Είναι ο Δημήτρης. Δημήτρης Χριστούγιας. Έλα Δημήτρη μου.
2: Καλησπέρα Νίκο. Ακριβώς όπως τα λες τα πράγματα, είναι εντυπωσιακά, ξέρεις, τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΕΕΛΚΑ, τα οποία συγκρίνει τι δαπανίσαμε ουσιαστικά το 2025 σε σχέση με το 2008. Και δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία ή αξία όσο το ότι κόβουμε κάποια προϊόντα ή περιορίζουμε, να το πω καλύτερα, κάποια προϊόντα τα οποία είναι ακριβότερα σε σχέση...
0: Οι αλλαγές, κάποια... αλλαγές στη διατροφή δηλαδή.
2: Αλλαγές, διατροφικές, έχουμε αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες και κατά την άποψή μου σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην γενικευμένη ακρίβεια. Θα σου πω το εξής, ότι για παράδειγμα το κοβόιο κρέας από το 2008 έως το 2025 μειώνεται κατά 29%. Τα αλαντικά 35%. 25 μειώνεται κατά 29%. Τα αλαντικά 35%.

0: μειώνονται.
1: Αυξάνονται,
0: αυξάνονται κατά 23,5% τα όσπρια.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα, εκείνη τη σκηνή του Βέγκου με το φέρμα.
0: Με το, ναι, ακριβώς.
1: Κάτι πιο εκλεκτό.
0: Κάτι,
1: και καταλήξαμε στους γίγαντες.
0: Στη μισή από γίγαντες. Ναι. Λοιπόν, τα όσπρια έχουν άνοδο. Τώρα υπάρχουν, φυσικά δίνονται και άλλες εξηγήσεις, ότι προφανώς κάποιοι προσέχουν καλύτερα την διατροφή τους, αλλά εδώ φαίνεται πάρα πολύ. Ακόμα και το ψωμί, πρέπει να σου πω ότι η ποσότητα ψωμιού, για παράδειγμα, και η δόναρ του πιέση είναι μειωμένη κατά 12,3% σε σχέση με το 2008. Γενικότερα, Νίκο, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σου, ότι λόγω ακρίβειας ο κόσμος προσπαθεί να αγοράσει ό,τι τον βαστάει η τσέπη του για να βγάλει το μήνα.
1: Δημήτρη, πρέπει να το εξής. Για να κερδίσουμε τους χρόνους. Για πες μου τι γίνεται με το θέρμανση. Αύριο θα ανακοινώσουν το...
0: Αύριο, περίπου στις
1: 11.00,
0: θα γίνει η ανακοίνωση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανση στην Αντλία. Αυτή τη στιγμή, αν σε εκείνα και το πετρέλαιο θέρμανση θα ήταν περίπου στο 1,95. Οι πληροφορίες που έχω, Νίκο, είναι ότι θα υπάρξει μια επιδότηση τουλάχιστον 35 λεπτών, προκειμένου η τιμή να πέσει εκεί στο 1,60, 1,62, ίσως 1,58.
1: Το 1,60 είναι 50% ακριβότερο από πέρσι.
0: Το 1,60 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1,13 που ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου του 2025, πέρυσι ακριβώς, και είναι λίγο μικρότερο από το 1,75 που έκλεισε στις 30 Απριλίου η διάθεση του πετρελαίου.
1: Αναμένουμε αύριο, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
0: Εγώ, Νίκο. Εγώ, γεια.
2: Real FM. Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφή. Φυτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... τι θέλω να πω... ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω... κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
15: Μπαμπάκα μου.
8: χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω.

0: Με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι...
9: Σάμος. FM στους 102.
10: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
19: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
20: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
19: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
20: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
19: Πάνελ.
20: Περίφραξη.
19: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
20: Είδη κυγκαλερίας.
19: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
20: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
19: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
20: Τηλέφωνα 2273-035-426
19: και 6976-5573-49.
20: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Τα οποία είχαν βεβαιωθεί
4: ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Και σύμφωνα με την εφημερίδα Ταχυδρόμος της Μαγνησίας, πρόκειται για την επανεκκίνηση των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων από τη Δημοτική Αρχή του Μπέου, οι οποίες είχαν εφαρμοστεί αρχικά τον Φλεβάρι του 2025, προκαλώντας τη δέσμευση περίπου 20.000 τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές που υπολογίζονταν σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, το γεγονός ότι το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και για μικρά ποσά, σας είπα πάνω από 50 ευρώ, φανερώνει αφενός το αντιδραστικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη, αποδεικνύει την ετοιμότητα της διοίκησης αυτού του λουμπεναριού, του Μπέου, στο Βόλο, να βάλει θηλιά σε χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία ήδη στενάζουν κάτω από την ακρίβεια και τη φορολαιλασία.

0: Λοιπόν, σας έλεγα χτες, ημέρα ιστορική, ημέρα της απελευθέρωσης. Χτες συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας. Βεβαίως δεν το γιορτάζουμε. Τι να γιορτάσουν εδώ. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, μάλλον έχουν σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν αντιστάθηκαν και πάρα πολύ τότε απέναντι στον ζυγό. Άλλωστε στην Ελλάδα είπαμε δεν γιορτάζουμε τη λήξη του πολέμου, την έναρξη γιορτάζουμε, γιατί μάλλον ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Χθες λοιπόν τέτοια μέρα βρήκαν να κάνουν τα εγκαίνια συνεδρίου και έκθεσης, η οποία διοργανώνεται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Και τι είναι όλο αυτό το συνέδριο τώρα? Εκεί σε αυτό πρέπει να σας πω, συνέδριο δεσπόζει εισήγηση ενός Γερμανού ιστορικού με τον εξής τίτλο: «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Ξέρετε ποια σημαία εννοεί? Τη σβάστηκα. Τη σημαία του Χίτλερ. Και μάλιστα η αρχική διαφήμιση του συνεδρίου και των εκθέσεων και τα λοιπά έγινε με μία αφίσα η οποία ήταν ακριβώς αυτή. Η αφίσα δηλαδή της Wehrmacht με το ναζιστικό, αυτό το αρχαιοναζιστικό σύμβολο να δεσπόζει πάνω από την Ακρόπολη και τον Ιερό Βράχο. Τώρα, τι είδους ξέπλυμα είναι αυτό, τι ακριβώς επιχειρούν, δεν ξέρω. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ιστορία, αλλά όχι ως καινογράμμα, ως ζώσα πραγματικότητα. Κύριε Μαργαρίτη, δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μογιόπουλε.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι τούτο, να το πω έτσι?
1: Δεν είναι κεραγός ελευθερία. Εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον από τις αρχές του δεκαετίας του 2010, η γερμανική κυβέρνηση, η γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία, αν θέλετε, προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις νέες φιλοδοξίες της Γερμανίας, της ιστορίας και μάλιστα της σκληρής ιστορίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά συμπίπτουν με μια μεγάλη καμπάνια στην ίδια τη Γερμανία, με την έκδοση αυτού του πολύτιμου έργου «Η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», όπου μεταξύ άλλων διαλέγω το πιο βασικό από αυτό. Η Γερμανία παρουσιάζεται ως περίπου θύμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με την έννοια ότι ο κύριος υποκινητής του πολέμου ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή είναι κάτι οι απόψεις αυτού του είδους, οι οποίες επιχειρούν να διαγράψουν, αν θέλετε, όχι μόνο την ευθύνη, αλλά και τη δράση, τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε και με τον τρόπο με τον οποίο μεθόδευσε και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ως κατακτητής η Γερμανία στη διάρκεια αυτών των μαύρων χρόνων 1939-45. Εδώ στην Ελλάδα, με διάφορα ιδρύματα και με, αν θέλετε, τη θλιβερή συνεργασία και ελληνικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν ξέρω τι ακριβώς ελπίζουν από αυτό το... είμαστε μια χώρα παράξενη σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει μια εκστρατεία ανάλογη στο θράσος και στο μέγεθό της με τα κατορθώματα των γερμανικών κατοχικών αρχών στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, οι αρχές αυτές, δεκάδες χιλιάδες κόσμο τον πέρασαν τα εκτελεστικά αποσπάσματα ή τους έκαψαν μαζί με τα χωριά τους. Πάνω από 1.500 χωριά καταστράφηκαν, η χώρα λέει λατήθηκε, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες στάθηκαν στα στρατόπεδα εργασίας της Γερμανίας ως δουλικό εργατικό δυναμικό. Όλη η πρόοδος της χώρας, θέλετε, ανακόπηκε και αυτό είχε τεράστιες συνέπειες από τότε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτό θέλουν να το κάνουν.
0: Μα και σε ό,τι αφορά, δάσκαλε, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά και το ειδικό, γιατί εδώ πια μιλάμε για το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας και τα λοιπά, κατέκλεψαν και μια σειρά αρχαιότητες, κατέκλεψαν, προχώρησαν σε κλοπές, σε παράνομες ανασκαφές, σε καταστροφές αρχαιοτήτων. Δηλαδή βρήθη η έκθεση που είχε καταγράψει η Επιτροπή των Νεαμητών Αρχαιολόγων για την οποία βέβαια 80 χρόνια μετά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ξέρουν τίποτα.
1: Υπάρχει και ο κατάλογος του κ. Πετράκου, το οποίο αναφέρει με αυτά τα στοιχεία, όσο τουλάχιστον είναι γνωστά, έτσι, γιατί κάθε Γερμανός αξιωματικός, κάθε Γερμανός...
0: Βούταγε και κάτι.
1: Επιθυμούσε να στολίσει το σπίτι του με λάφυρα από τις κατεχόμενες χώρες και καταλαβαίνετε ότι οι αρχαιότητες ήταν στην πρώτη προτεραιότητα αυτών των διακοσμητικών στοιχείων. Αρπάξανε τα πάντα, τι να σας πω, στα ανώγια της Κρήτης αρπάξαν τα υφαντά από τα σπίτια. Βρίσκουμε σε σπίτια γερμανικά ή σε παλαιοπολία υφαντά με προέλευση από την ορεινή Κρήτη. Ούτε αυτό δεν άφησαν. Τα αρχαία θα αφήνανε. Και να θυμίσω ότι γίνανε ανασκαφές στη διάρκεια της κατοχής από γερμανούς αξιωματικούς, όχι μόνο από την αρχαιολογική υπηρεσία, το αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το γερμανικό στην Ελλάδα, αλλά και από το αξιωματικούς και στρατιώτες, και ό,τι βρέθηκε σε αυτές αρπάχθηκε φυσικά χωρίς να δοθεί κανείς λογαριασμός. Τώρα, το πώς το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού συμβιβάζεται με αυτήν την διαδικασία, τη στιγμή μάλιστα και εδώ είναι σχήμα οξύμορο, έτσι, που θεωρητικά ζητάει τα κλεμμένα από τους Βρετανούς, τα Αλγίνια Μάρμαρα κλπ. Και την ίδια στιγμή περίπου δικαιολογεί, νομιμοποιεί και γιατί όχι διαφημίζει αυτή τη μαζική αρπαγή η οποία έγινε στην κατοχή από τα στρατεύματα κατοχής.
0: Και πώς φτάνουμε πια, γιατί πραγματικά δηλαδή με το που είδα τον τίτλο της εισήγησης αυτού του τύπου, μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη.
1: Κοίτατε, αυτό ας το πούμε ότι είναι ενός ανθρώπου, ας πω ξέρω εγώ, που ενδέχεται και πολλές ερμηνείες. Αλλά το ίδιο ο τίτλος της έκθεσης, για παράδειγμα, ο τίτλος της έκθεσης, διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς. Το πρώτο κομμάτι του τίτλου της έκθεσης είναι διαιρεμένο παρελθόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέτε για την έκθεση με τον τίτλο αυτό. Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σκέψεις σε σκοτεινούς καιρούς. Δηλαδή, η κατοχή δηλαδή περιγράφεται ως ένα. Είχαμε και μια μικρή διαφωνία, ας πούμε.
1: Ναι, η κατοχή περιγράφεται από απόψεις. Έτσι, διαιρεμένο παρελθόν. Άλλοι λένε αυτά, άλλοι λένε εκείνα. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αναφέρεται μια φορά ολογράφος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και στη συνέχεια στο δικό του ιστότοπο, έτσι, αναφέρεται ως ΕΑΜ. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι κάτι το εξαιρετικά περίεργο, ας πούμε, ότι ξαφνικά το ΕΑΜ, τα σημαίνοντα, είναι Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, δεν είναι Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο.
0: Ναι, άλλοι παίζουν με το ΕΑΜ, άλλοι παίζουν με τον ΕΛΑΣ. Ναι,
1: και μετά
0: ο καθένας ό,τι μπορεί.
1: Ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς.
0: Μάλιστα.
1: Η κατάκτηση, η λαιλασία, η σφαγή, η πείνα, η εξαθλίωση του ελληνικού λαού είναι σχέσεις. Είναι σχέσεις. Δηλαδή, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, άσχετα το τι είπε ο ιστορικός, αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούνται επισημότατα και τις οποίες συνυπογράφουν το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, η διοίκηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τρομάρα μας, είναι τελείως για να ξεχάσουμε το τι συνέβη. Μια κανονικότητα. Μια κανονικότητα. Είναι διαιρεμένο το παρελθόν, άρα συνάγεται ότι όλοι έχουν δικαίωμα να μιλούν γι' αυτό, όλοι έχουν δίκιο προς αυτό, ως την παρουσία, στη διαχείρισή του κλπ. Η καιρή ήταν σκοτεινή, τι να κάνουμε τώρα, και για τους μεν και για τους δε, τραύμα ήτανε σε όλες αυτές τις υποθέσεις, όσο τραυματίστηκαν οι Γερμανοί, τραυματίστηκαν και οι Γερμανοί. Αστειευόμαστε. Και κοιτάξτε, πρόκειται για πολύ σοβαρά πράγματα. Σε αυτούς τους λίγους αιώνες, έτσι, που από το 1830 ως σήμερα, δηλαδή, δύο αιώνες, που υπάρχει ελληνικό κράτος, αυτή η τρομηρή τετραετία ήταν η μόνη περίπτωση που το ελληνικό κράτος βρέθηκε κάτω από ξένη κατοχή. Και οι Έλληνες κάτω από το έλεος του κατακτητή. Λοιπόν, αυτή την περίοδο θέλουμε να εξοραϊσουμε, αυτή την περίοδο υμνούμε, αυτή την περίοδο στολίζουμε και την κάνουμε και ατραξιόν. Δηλαδή, κοιτάξτε, εντάξει, είπαμε, ας πούμε, ότι να είμαστε η επίσημη πολιτική μας, η αστική μας τάξη, να είναι δουλική απέναντι στους ξένους. Αλλά υπάρχει και κάποιο μέτρο στη δουλικότητα. Υπάρχει και κάποιο μέτρο, εκτός αν η δουλικότητα σημαίνει ακύρωση όλης της ελληνικής ιστορίας, όλης της ύπαρξης του ελληνικού λαού. Φαίνεται ότι για μερικούς δεν έχει όρια. Και κοιτάξτε, μην μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνουνε. Καταλαβαίνουνε, κυρία Μενδώνη, νομίζω, πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει να φύγει η ναζιστική σημαία.
0: Αυτή η αφίσα που κυκλοφόρησαν χτες.
1: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι τελείως.
0: Ναι, ενοχλήθηκαν από τη σημαία. Παρ' όλα αυτά, χτες στη Βουλή έλεγε ότι συνεχίζει να τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου όλο αυτό που περιγράφετε εσείς.
1: Φυσικά. Το Αρχαιολογικό Μουσείο εξάλλου είναι στην. Αν θέλετε, κρατικός οργανισμός. Ακόμη δεν έχει πουληθεί, ας πούμε, σε κανένα ιδιωτικό φαντ. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, η οποία. Δεν ξέρω, υπάρχει κοινωνική ταπείνωση. Ένας λαός που φτωχαίνει αντί να πλουτίζει όπως θα λέγαμε ο υπόλοιπος κόσμος. Έτσι. Υπάρχει δημογραφική σύλληγνωση, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Το μαύρο μέλλον το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δουλικότητα που είναι σαν αποδοχή. Από μια κυρίαρχη, δεν θέλω να πω πολιτικό σκηνικό, γιατί πίσω από το πολιτικό σκηνικό υπάρχουν κοινωνικοί παράγοντες. Μια αστική τάξη, ένας χώρος που πάνω στη φτώχεια των πολλών πλουτίζουν οι λίγοι. Λοιπόν, αυτό το στο όνομα των κερδών του, στο όνομα της δικής τους επιτυχίας, των ελάχιστων αυτών, όλα τα υπόλοιπα εκμηδενίζονται, μαζί εκμηδενίζεται και η έννοια πατρίδα. Και η έννοια. Η υπερηφάνεια του λαού μας για το γεγονός ότι έχει μια πατρίδα ελεύθερη κατά τα, την οποία έφτιαξε μέσα από επανάσταση και σκληρότατους αγώνες. Έτσι. Η περίοδος αυτή είναι και περίοδος εθνικής αντίστασης, αλλά η εθνική αντίσταση δεν διαφημίζεται στα κρατικά μουσεία. Είναι κάτι το άκρως ακατάλληλο. Αντίθετα, η πολιτιστική συμβολή της Γερμανίας με τον τρόπο που ανέφερα θεωρείται πάρα πολύ άξια να διαφημίζεται και να γίνεται γεγονός καλλιτεχνικό και επιστημονικό, τρομάρα μας.
0: Σας λέω ότι θα το παρακολουθήσουμε αυτό τους στο συνέδριο, όπως και την έκθεσή τους. Ήθελα να ξέρω αν θα βρει χώρο εκεί ο Σάντας και ο Γλέζος, που αυτή τη σημαία, για την οποία αυτός θα ήθελε να είναι εκεί όταν υψώθηκε, αυτοί πήγαν και την κατέβασαν βέβαια, έτσι. Να δούμε, αυτό το ιστορικό γεγονός θα βρει χώρο και στην έκθεσή τους και στο συνέδριό τους.
1: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός απέναντι σε αυτή την κατάσταση έφτιαξε από το μηδέν και με εχθρικό ένα μικρό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας έφτιαξε την μαζικότερη και αν θέλετε την πιο δραστήρια αντίσταση, έτσι, ένα επαναστατικό φαινόμενο, πολύ σπάνια το βλέπει κανείς στην ανθρώπινη ιστορία. Από το τίποτε να φτιαχτεί αυτό το μαζικό κίνημα του απελευθερωτικού μετόπου, αυτός ο λαϊκός στρατός, ο ΕΛΑΣ, βλέπετε και το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ είναι ονόματα τόσο ακατάλληλα που ο Α και ο Β θέλει να τα λιδωρήσει και να τα καπηλευτεί στις ημέρες μας. Έτσι είναι και αυτό μέσα στη στρατηγική, δυστυχώς από πολλές κατευθύνσεις. Αυτά τα νόματα που θα έπρεπε να είναι ιερά δεν θα έπρεπε να γίνουν μικροεκμετάλλευσης, έτσι. Μην πω τώρα. Σταματάω εκεί.
0: Δάσκαλε μου, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σας πω ότι πρόσφατα μάθαμε ότι θα πληρώσουμε στη Lambda Development, στο ελληνικό, την εκμίσθωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι, το θυμόσαστε αυτό. Τώρα τι μαθαίνουμε? Τώρα μαθαίνουμε ότι θα πληρώσουμε και την υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος. Μιλάμε για ένα τμήμα περίπου 1,2 χιλιόμετρα για να εξυπηρετήσει την ιδιωτική επένδυση εκεί στο ελληνικό. Η πολιτεία, πρέπει να σας πω, συνένεσε στην τροποποίηση της χάραξης μιας από τις βασικότερες λεωφόρους για να εξυπηρετήσει ένα ιδιωτικό έργο. Μιλάμε για ένα κόστος λειτουργίας και συντήρησης της σύραγγας που υπολογίζεται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και θα βαρύνει τον Έλληνα πολίτη, την περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου.
1: Καλησπέρα. Στη Γαλλία οι μαθητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Στην καρδιά αυτών των κινητοποιήσεων βρέθηκε η Γκρέτα Τούμπερκ, διαδηλώνοντας έξω από λύκειο στην περιοχή του Παρισιού, νιώθοντας ότι έχουν λάβει μόνο ψίχουλα από την κυβέρνηση. Οι Γάλλοι μαθητές λυκείου συνεχίζουν τις διαδηλώσεις, το έπραξαν και σήμερα, ενώ η κυβέρνηση από την πλευρά της ελπίζει ότι το κίνημα θα υποχωρήσει καθώς πλησιάζουν οι σχολικές διακοπές. Οι μαθητές βέβαια δεν δείχνουν τέτοια πρόθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σήμερα βγήκαν στους δρόμους έως και 200.000 διαδηλωτές. Σύμφωνα βέβαια με τους διαδηλωτές, αυτό είναι μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ. Έχουμε μιλήσει από εδώ για το ντοκιμαντέρ NASA. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας κατά των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν δώσει μαρτυρίες σε αυτό το ντοκιμαντέρ και κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει συστηματικά αμάχους στη λωρίδα της Γάζας. Το γραφείο του Νετανιάχου ξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιείται ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε από την αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, τον αρχηγό Συμπέν και τη Γενική Εισαγγελέα, να ξεκινήσουν εις βάθος έρευνα κατά των συμμετεχόντων στο ντοκιμαντέρ, ώστε να διωχθούν δικαστικά. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχει θελήσει να κινήσει την διαδικασία να πάρει τις υπηκότητες από τους δημιουργούς, που είναι Ισραηλοί πολίτες.
0: Η καλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζέννη μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή
8: αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε

0: Τώρα είσαι μια αγκαλιά. Κλουκιώτης. Ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
0: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
1: και 6977-8093-89.
0: Εστιατόριο Κοχύλι.
1: Από το Κοχύλι
0: στα Χίλι.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια